0: Τι,
1: ναι. Την άκρη. Έχετε το νου σας να βάζεις τα αυτοκίνητα, τα φώτα, τα.
0: Εκείνη του που τη χαριαντίζεσαι με κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όπως το είπε,

και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε,

0: Θράκη. 5 βαθμούς παρακαλώ έχει στο Λαϊλιά, 10 βαθμούς έχει εκεί στο...
1: Το Παρανέστη είναι.
0: Ναι, όχι, στο καταφύγιο Δραγάτη στην Τρονοδόπη. Στις Σέρες μέσα έχει 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο Παρανέστη 16.
0: Μια χαρά. Στο Παρανέστη 16.
1: Εντάξει. Καλές θερμοκρασίες.
0: Καλές είναι. Α, τι ωραίο εξάρι είναι αυτό που είναι.
1: Τα ορεινά έχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Να ορίστε. Τα ορεινά.
0: Τα ορεινά τι θα έχουν.
1: Για πήγαινε νότια-νότια.
0: Νότια-νότια στην Κρήτη, 24-25 εκεί βλέπω τώρα.
1: Να, 25 βαθμούς.
0: Καλά, όταν ξυπνάς τώρα 25 βαθμούς, τι θα έχει, 30.
1: Προχθές 30 είχε. Για πήγαινε και στη Ρόδο. Να είδες και εκεί έχουν πέσει από 28-24.
0: Ναι, αλλά και το μεσημέρι που θα ανέβει.
1: Θα ανέβει.
0: Πώς δεν θα ανέβει.
1: Δεν τους πιάνει αυτούς το κύμα που έρχεται.
0: Ο Φωκάς γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Είναι, λέει, Φωκά Ιερομάρτιος και Φωκά του Κυπουρού. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες είναι, ωστόσο γιορτάζουμε σήμερα και οι δύο. Ναι. Ευρωπαϊκές ημέρες, διεθνείς ημέρες και τα λοιπά. Τις δούμε.
1: Ευρωπαϊκή
0: κάποιες.
1: Ημέρα μετακινήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί το πήρες το αυτοκίνητο σήμερα?
0: Γιατί έχω μία δουλειά μετά και έπρεπε. Δυστυχώς. Καλά έκανα και δεν ερχόμουν με το αυτοκίνητο εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα δεν ερχόμουν.
0: Μετά
1: σήμερα
0: θα πρέπει να πάω να έρθω κανένα δύο φορές. Οπότε δεν γινότανε εκ των πραγμάτων.
1: Δεν
0: θα τα αφήσω αύριο.
1: Δεν υπάρχει και αστική συγκοινωνία.
0: Υπάρχει μαρτυριάρα το αμέσως να το πεις ότι σήμερα πήρε αυτοκίνητο.
1: Να μην κρυφτεί κανένας.
0: Κακό πράγμα, βρε. Άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί.
1: Όχι. Όλα στο μεϊντάνι. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998.
0: Γιατί στη Γαλλία?
1: Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να
0: πρωτοβουλία θα ήταν.
1: Καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000 και στον εορτασμό συμμετέχουν 1.500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο λοιπόν στις 22 του Σεπτέμβρη οι αρχές πολλών πόλων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιούν τις μετακινήσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα
0: τέτοια
1: αλλά και τα πόδια
0: έχουμε.
1: Τους.
0: Έχουμε.
1: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε.
1: Τι έχουμε, ένα αστικό που περνάει στη
0: χάση. Πόσα θες?
1: Μα δεν είναι κίνηση.
0: Για 20.000 κατοίκους τώρα, πόσα?
1: Από τον πύργο ξεκινάει μέχρι την Οριστιάδα φτάνει.
0: Και
1: εκείνο είναι...
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχεις, έχεις.
1: Έχει, αλλά...
0: Δεν υπάρχει
1: αλλά.
0: Τη στιγμή που έχεις, έχεις.
1: Ναι, είναι... Η πόλη λειτουργεί, άντε, να το πω έτσι.
0: Για
1: η αστική
0: σένα.
1: Στην κοινωνία, η πόλη λειτουργεί σε αυτή την πόλη.
0: Γιατί,
1: και γενικότερα δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δηλαδή, είσαι στη λεπτή, δεν μπορείς να έρθεις ανά πάσα στιγμή. Θα πεις σε μισή ώρα περνάει το αστικό ή το λεωφορείο για να έρθω.
0: Όχι, ξέρεις, θα ξαναπεράσει μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ.
1: Μέχρι και μια συγκεκριμένη ώρα. Όχι, δεν θα... Ναι, εσύ πρέπει να τα κανονίσεις ό,τι έχεις να κάνεις.
0: Θα πας, θα περιμένεις εκεί πέρα καλούτσικα, θα πάρεις και το καφεδάκι σου.
1: Σε 2 ώρες θα έχεις έρθει οριστιάδα περπατώντας.
0: Μια χαρά.
1: Μια ώρα.
0: Όχι, θα έρθεις στην πόλη, θα κάνεις τη δουλειά σου, ξέρεις ότι θα φύγει μετά από 1-2 ώρα που θα επιστρέψεις.
1: Αν έχεις τελειώσει.
0: Ναι, αν έχει τελειώσει. Αν δεν έχει τελειώσει, περιμένει το μεθεπόμενο. 4 ώρες. Ξέρω πόσο κάνει. Δεν ξέρω τα δρομολόγια, λέω τώρα. Δεν έχει πολλά. Να μα τα βρει τα δρομολόγια, να τα δούμε.
1: Μέχρι το μεσημέρι, δεν μπορούμε να τα δούμε, νομίζω. Στη χώρα μα, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρήπανση.
0: Τώρα ηλεκτρικά κυκλοφορούν.
1: Ήταν και τα υβριδικά, δεν ήταν
0: και τα υβριδικά,
1: τα
0: ναι.
1: ηλεκτρικά. Ναι. Ωστόσο, ναι, μειώνονται
0: βέβαια.
1: Οι ρήπες ακόμα
0: δουλειά.
1: Και στο υβριδικό.
0: Κάνουν δουλειά, ναι. Είναι και αυτά τις νέες τεχνολογίες πετρελαίου, ξέρω εγώ, βενζίνης, τα οποία.
1: Ναι, δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των αυτοκινήτων είναι
0: παλιάς
1: τεχνολογίας, γιατί καλή ώρα δεν
0: κακή
1: υπάρχει.
0: Κακή ώρα είναι, δεν είναι καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Να ρωτάω εδώ μέσα στους εργαζόμενους, πόσοι μπορούν να αλλάξουν τώρα αυτοκίνητο.
1: Εγώ δεν χρειάζεται να ρωτήσω τους υπόλοιπους. Εσένα και εμένα ρωτώ.
0: Ξέρεις για σένα και εμένα. Οπότε ας το καλύτερα.
1: Αυτό.
0: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Γιατί
1: δηλαδή...
0: ελληνικού? Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου είπε, λέει, να καθιερώσει από το 2005 έτσι για να τιμηθεί η συμβολή του εμπορίου στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή και την ευημερία. Οπότε σου λέει, okay. Και ακόμη λέει και μετά την πολυετή μνημονιακή λιτότητα, το εμπόριο παραμένει σε μια κεντρική δραστηριότητα για την ελληνική οικονομία. Λογικό.
1: Και νομίζω θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί λέει σήμερα οι περίπου 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις απασχολούν 690.000 άτομα, καλύπτοντας το 18% της συνολικής απασχόλησης.
0: Μικρό είναι το ποσοστό, εννοείς.
1: Ναι, τώρα μικρό. Στην επικράτεια 236.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Ξέρω εγώ, εμένα μου φαίνεται μικρό.
0: Πόσες έχουν κλείσει την περιοχή μας μόνο?
1: Πολλές.
0: Έμνα.
1: Πολλές.
0: Δες το και έτσι. Ναι.

0: τα χόμπι γιορτάζουν.
1: Ναι.
0: Το έχουμε ξαναπεί και το θυμόμαστε.
1: Ναι. Από...
0: τι. Πες τι
1: λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες τι. Είναι μια η αμερικανική εταιρεία Tolkien που βασίζεται βέβαια στον συγγραφέα. Έτσι, τον J.P.P. Tolkien, ο οποίος... P.P. είναι. Τέλος πάντων, ναι. Ρόρο είναι. Ο οποίος είχε λογοτέχνης ο άνθρωπος, έχει τα γενέθλιά του των ηρώων του σήμερα, του Άγγλου αυτού συγγραφέα λοιπόν, του Άργων των Δαχτυλιδιών και των Χόμπιτ. Οπότε σου λέει κάνουμε και μια μέρα τέτοια, έτσι κι αλλιώς χαμός γίνεται με τα Χόμπιτ και με τις τώρα έχουν βγει και ταινίες Χόμπιτ και σειρές υπάρχουν και ο Άρχοντας
1: που ήταν τόσο ωραία ταινία.
0: Δεν είδες καμία?
1: Τις έχω δει, αλλά βλέπεις τη μόρη μου.
0: Γιατί, ωραιότατες.
1: Η μέρα Χόμπιτ.
0: Ναι, γιατί. Πώς υπάρχει η μέρα Στρούμφ?
1: Ναι, η μέρα Στρούμφ, η μέρα Χόμπιτ, η μέρα του Νίλς Χόλγερσον, γιατί τον ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Η μέρα των Ρομπέν των Δασών, του κάθε ναι. παραμυθιού δηλαδή.
0: Γιατί,
1: του παπουτσουμένου γάτου.
0: Εμείς γιατί δεν βγάζουμε, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Και τα,
1: τις κοκκινοσκουφίτσες.
0: Τα δικά μας ωραία παραμύθια.
1: Δεν μπορώ, προχώρα το.
0: Άμα δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ, μην μπορείς. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε μετά, γιατί βλέπω ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν. Μας περιμένουν και οι κυρίες, δηλαδή έχουμε την ναι. Βασιλική Μαχαίρα που ήδη περιμένει στην Κομωτινή. Ακολουθεί η Τασούλα Κρητικού στην Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμορίδου από Ορεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Μαζί μας πρώτο τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να, μια καλημέρα. Άκου, άκου, άκου.
2: Τουτού!
1: Μου αρέσει αυτή η καλημέρα.
2: Τουτού!

0: Όχι, πόσο αληθινό είναι αυτό το τραγούδι, έτσι. Ζήσε τη ζωή σου, γιατί έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα κλείσει τα μάτια και θα πει γεια σας.
1: Εκτός αν είσαι ο Highlander και... Εκτός αν είσαι ο Highlander.
0: Ό,τι και να είσαι, κάποια στιγμή γεια σας θα πεις.
1: Δεν είσαι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Βασιλικούδα. Βασιλικούδα.
2: Ωραία πράγματα συζητάτε πρωί-πρωί.
0: Αφού έτσι λέει το τραγούδι. Καλημέρα.
2: Όχι, άσε τι λέει το τραγούδι. Ναι. Άσε τι λέει το τραγούδι. Γενικά,
0: ναι.
2: Όλοι περιστρεφόμαστε γύρω από αυτό για τη μία μοναδική στιγμή που θα συμβεί και δεν σκεφτόμαστε τις πολλές στιγμές της ζωής που έχουμε.
0: Αυτό ήθελα να πεις. Μπράβο, Βασιλική.
2: Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Έτσι,
2: δεν το δέχομαι.
0: Έτσι.
2: Και μια μέρα θα πεθάνουμε και μια μέρα θα... Όχι, κάθε μέρα ζούμε.
0: Ναι.
2: Ζούμε.
0: Έτσι
2: κάθε
0: είναι.
2: Μέρα.

0: Έτσι, λοιπόν. Εσύ είναι, τι να κάνουμε τώρα, θα μαλώσουμε.
1: Δεν μπόρεσα, το έβγαλα. Λοιπόν, ναι. Παιδιά μου, καλή σας μέρα από την γκρίζο φθινοπορεινή Ροδόπη.
0: Μία από τα ίδια.
1: Ναι, από χθες έτσι, από το απόγευμα φαινόταν τα σύννεφα.
0: Με μια διαφοροποίηση, Βασιλική, εμείς αυτό ναι. Το παρατηρήσαμε σήμερα, ας πούμε. Χθες το πρωί είχε 10 βαθμούς, 11.
1: Σήμερα έχει 10. Καλύτερα είναι σήμερα.
0: Σήμερα έχει 17.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε,
1: έχει καλύτερη θερμοκρασία. Ναι.
0: Αλλά δεν θα ανεβεί.
1: Δεν θα ανεβεί.
0: Θα πάει 22-23 το βαριά-βαριά, αυτό.
1: Αχα. Μάλιστα. Πάντως η βροχούλα ξεκίνησε, ενώ συνέφιασε και δεν είχαμε αστέρια χθες. Η βροχούλα ξεκίνησε τώρα μετά τις 5.
0: Ναι.
1: Μια απαλή βροχούλα, τώρα δεν ξέρω αν θα δώσει κι άλλο. Είναι συνεφιασμένος ο καιρός.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, οι απόψεις δίστανται τώρα. Όσοι δεν έχουν τελειώσει τον τρίγο δεν θέλουν βροχούλα. Με τα βαμβάκια που θα ξεκινήσουν σε λίγο την συγκομιδή δεν θέλουν βροχούλα. Αλλά γενικά ο καιρός θέλει βροχούλα. Οι ελιές θέλουν μια βροχούλα. Ναι. Άντε τώρα να βγάλει, δεν ξέρω, αυτό το λύσει ο Θεός. Δικό
0: ναι.
1: Του θέμα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και το άλλο, αυτό που σας έλεγα ότι είδε σε ένα κατάστημα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπου να χνοφαίνεται.
0: Ναι, εγώ το είδα.
1: Στολίστηκε.
0: Εγώ το είδα προχθές ακόμη, την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όχι, εντάξει, δεν δηλαδή.
0: Γιατί όχι, ωραίο ήταν.
2: Γιατί όχι, μ' άρεσε.
1: Όχι,
2: μην είσαι αρνητική.
0: Εγώ έλεγα τη γυναίκα μας που με πέρσι, καλά λέω, γιατί δεν το ξεστολίσουμε. Τώρα θα αφήσουμε τα λαμπάκια επάνω, θα βγάλουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, θα βάλουμε τα ανοιξιάτικα, θα βγάλουμε τα ανοιξιάτικα, θα βάλουμε τα πασχαλινά, θα βγάλουμε τα πασχαλινά, θα βάλουμε τα καλοκαιρινά. Να, μια χαρά.
1: Σωστά, μετά τα φθινοπορεινά που είναι τα φύλλα.
0: Δεν μ' ακούν όμως, δεν μ' ακούν.
1: Τα πλατανόφυλλα, τα
0: έτσι,
1: κρυστά.
0: Ωραιότατα.
1: Βέβαια, και τις κολοκύθες.
0: Και άμα τα βάψεις τα πλατανόφυλλα, τα χρυσά, μπορείς να κάνεις. Έτσι. Οπότε από φέτος έτσι θα κάνουμε, Βασιλική.
1: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε παρέμβαση Χουσέιν Ζεϊμπέκ, του βουλευτή του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς από την Ξάνθη. Για τους βάμβακο παραγωγούς και κίνδυνο απώλειας του πριμ άνθρακα για το βαμβάκι. Υπάρχει ένα θέμα βεβαίως με αυτό και για την παραγωγή. Για να δούμε τι θα γίνει. Ήδρωσαν τόσο πολύ για να το πάρουν αυτό το τριαντάρι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φεύγουμε από αυτό και πάμε... Για να δω μήπως μου φεύγει κάτι άλλο. Όχι, δεν μου φεύγει κάτι άλλο. Λοιπόν, 4 στελέχη αναλαμβάνουν τον οργανωτικό πυρήνα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Ροδόπη, όπως και στην Ξάνθη. Πρόκειται για νέα άτομα που δεν έχουν σχέση με... δεν τα έχουμε ξανακούσει, δηλαδή, πάρα πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια στην ενεργό δράση της πολιτικής. Με τους μαθητές πρωταγωνιστές ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Ομάδα Κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σήμερα, ημέρα χωρίς αυτοκίνητα και διαγωνισμός μαθητικής καινοτομίας. Έχουμε το μήνυμα του Δημάρχου Κομωτινής του Ιωάννη Γκαράνη για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Πάντως εγώ με ποδήλατο δεν τον έχω δει το Δήμαρχο, το λέω. Εκτός αν τέλος πάντων κυκλοφορεί ώρες που εγώ δεν τον βλέπω.
0: Ναι, μπορεί να
1: υπογράφεται και κανέναν άλλον, θα έλεγα, από τους δημοτικούς και τέλος πάντων αυτούς της αυτοδιοίκησης.

0: αναδεικνύει τη δύναμη της εθελοντικής αυτής προσφοράς και υπενθυμίζει πως η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου, ακόμα και αν δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και να πούμε πως η ομάδα προώθησης δράσης δοτών μυελού των οστών, δεσμός ελπίδας του δικού μας νοσοκομείου, του Σισμανόγλου, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και εφόσον το επιθυμεί και πλήρει τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων. Νταλίκα ανατράπηκε στον ανατολικό κόμβο της Κομωτινής στην Εγνατία Οδό χθες το απόγευμα. Έχασε λοιπόν για άγνωστο λόγο τον έλεγχο και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες της καθόδου, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Η Νταλίκα κατέληξε στα πλάγια του κόμβου, πεσμένη στο πλάι και απομακρύνθηκε με την χρήση γερανού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης και επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΠΘΟΥ. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο πραγματικά, και εγώ που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, ο Μάνος Γαβριλίδης έδωσε την ψυχή του και για τον Πανθρακικό και γενικά για τα ποδοσφαιρικά, ως Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, για όλους τους αθλητές γύρω από το ποδόσφαιρο. Και Πανθρακικός Νίκη Βόλου, 1-0, ο Πανθρακικός ανέβηκε στους 7 βαθμούς και μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Και θέλω να σας πω και να το πενευτώ, ναι, ότι ναι, και ο δικός μου Νιψιός είναι κάπου 17 στο Πανθρακικό.
1: Μπράβο το παλικάρι, μπράβο.
0: Αυτά,
1: μάλιστα,
0: παιδε.
1: Ωραία. Ωραία, χαιρετούμε την Κομωτινή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και την Ξάνθη, καλημέρα. Τώρα που θα πάμε, Καβάλα.
2: Τώρα Καβάλα, δίπλα, καβάλα, δίπλα, ναι. Ναι.

0: Ωραία.
1: Η μουσική που συνεχίζεται.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Τα όργανα και στο εντός.
0: Λοιπόν, το τιν τιν τιν πάει βέβαια και με τη βροχούλα που πέφτει πάνω στη Λαμαρίνα και ακούει τιν τιν.
1: Πάει,
0: δεν μπορώ. Με εκνευρίζει απίστευτα. Απίστευτα. Και γενικότερα δεν μου αρέσει η βροχή.
1: Να βρέχει και εγώ να είμαι ξαπλωμένη.
0: Καθόλου όμως. Εγώ κλείνω ερμητικά τα παράθυρα, μην την ακούω. Νευριάζω. Δεν μπορώ.
1: Και με κλειστά παράθυρα ακούγεται.
0: Προσπαθώ να μην την ακούω. Βάζω τα αυτιά μου ακουστικά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό, υποφέρω. Τασούλα, καλημέρα.
1: Άνθρωπος. Καλημέρα, Τασούλα.
0: Στραβός άνθρωπος.
2: Ναι. Καλημέρα. Δηλαδή, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Άλλοι βρε βάζουν κασέτα, θα έλεγα.
1: Ηχητικά.
2: Ηχητικά, εφέ με την βροχή.

0: μου το λες αυτό να τριχιάζω.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λαμαρίνα που λέει και η Ελένη. Ταν, ταν, ταν, ταν. Και να είμαι έτσι με μια ωραία φλίσκουβερτούλα.
2: Α, γεια σου, τώρα μάλιστα.
1: Και να είσαι αραγμένος, να βλέπεις μια ταινιούλα σούπερ. Σούπερ, τέλειο. Και να σε πάρει και ο υπνάκος και να μην σε
0: ξυπνήσει. Μωρέ, να τη δεις την ταινία. Εννοείται, ωραιότατες ταινίες έχει, αλλά γιατί να πρέπει να ακούς τη βροχή.
1: Α, να την ακούς, να την μυρίζεις, πάρα πολύ ωραία.
0: Όπως δεν μου αρέσει και εκείνη τα τζίκια, άμα αρχίζουν το καλοκαίρι.
1: Όπα, και τα
2: τζίκια. Να ακουγόταν το
1: προς το μεσημέρι. Ελένη, μαζί θα πάμε.
0: Ναι, μαζί
1: θα πάμε. Ας τον αφήσουμε. Βέβαια, εσένα δεν σου άρεσε και ο κορονοϊός που ήταν ησυχία έξω. Μόνο τη δίκαια άκουγες. Δηλαδή, okay, μόνη μου θα πάω, πάτε κι εσείς όπου θέλετε να είμαστε ήσυχοι. Βρέχει από χθες εμάς. Δηλαδή, χθες το απόγευμα ξεκίνησε όντως και έριχνε πολύ νερό ξαφνικά. Είχαμε και καιρό να δούμε στην Καβάλα βροχούλα. Έριξε αρκετό νερό. Μετά σε μία φάση πιστέψαμε ότι σταμάτησε. Αλλά συνεχίζει και τώρα είναι από παντού, δηλαδή δεν έχει εξημερώσει καλά-καλά, είναι με φώτα τα σπίτια, δεν είναι
2: και εδώ έτσι
1: το
2: είναι.
1: Φως.
2: Μια μαυρίλα έχει έξω.
1: Είναι πολύ ωραία. Είναι ό,τι πρέπει για μάθημα τώρα αυτά που θα πάνε στο σχολείο, τι να λέμε τώρα, θα κάνουν πολύ ωραίο μάθημα. Θα σας πάω πρώτα, για να έχουμε λίγο το νου μας. Τώρα θα φτιάξει ο καιρός, βέβαια. Σήμερα θα είναι μέχρι κάποια...
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Το μεσημεράκι, μετά φτιάχνει ο καιρός. Έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες, θα είναι τώρα σε λίγες ημέρες η ετήσια εκδήλωση μνήμης του Ιδρύματος Εμίλιος Θεοχάρης Καλαϊτζίδης στην Καλύφητο της Δράμας. Αυτή η γιορτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή Ευεργέτη και αποκλειστικού χορηγού του Ιδρύματος. Είναι ένα εκπληκτικό ίδρυμα που κάνει και εκπληκτικές εκδηλώσεις, φιλοξενεί και πάρα πολύ ωραίες δράσεις και εκθέσεις. Θα γίνει τώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης η καθιερωμένη τελετή απονομής χρηματικών βοηθημάτων στα παιδιά μαθητές της Καλυφίτου που μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στα παιδιά της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου που ξεκινούν την φίτησή τους στο γυμνάσιο. Να. Και πριν γίνουν όλα αυτά, τώρα το Σάββατο θα γίνουν, θα προηγηθεί ένας οικογενειακός αγώνας δρόμου 1000 μέτρων. Αυτό θα γίνει στις 6 το απόγευμα, η εκδήλωση τιμής θα είναι στις 8 το βράδυ. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού θα είναι η κεντρική είσοδος του Ιδρύματος. Και λένε και οι διοργανωτές μας, λέγανε και χθες, ότι ο οικογενειακός αυτός ο δρόμος δεν είναι απλώς μια αθλητική διαδρομή, αλλά μια πρόσκληση για συμμετοχή, μια ευκαιρία στην ουσία γονείς και παιδιά να τρέξουν μαζί, για φίλους να συναντηθούν, για νέους να αθληθούν και όλοι να αφήσουν για λίγο πίσω την καθημερινότητα και να μοιραστούν μια όμορφη εμπειρία. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου φαίνεται βουνό το να κάνεις κάτι τέτοιο, όχι τώρα ποιος κάνει αυτή την κίνηση και τρέχει, αλλά σίγουρα στο τέλος όντως συμβαίνουν όλα αυτά και λες βρε τι ωραία που είχαμε περάσει τότε εκείνη την ημέρα που πήγαμε όλοι μαζί και τρέξαμε και γνωρίσαμε και τους φίλους μας και άλλες οικογένειες και ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Μετά θα γίνει και αυτή η απονομή στην κεντρική αίθουσα του Ιδρύματος και θα είναι μια πολύ όμορφη ημέρα αυτή του Σαββάτου. Τώρα ο καιρός που θα φτιάξει αύριο θα έχει στην Δράμα αυτή την πολύ όμορφη δράση της Ένωσης Κυριών Δράμας, τις Μουσικές Τετάρτες, οι Γειτονιές Τραγουδούν που είναι ο τίτλος τους. Και τώρα αυτή η δράση αύριο θα βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας. Ναι. Εντάσσεται στο σχέδιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής μέρημνας. Στις 7 το απόγευμα είναι το ραντεβού και μένουν μετά άλλες δύο δράσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό. Θα είναι την επόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου που θα είναι η γιορτή αυτή, η μουσική γιορτή στο Πάρκο Κομνηνών και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Πάρκο της Ανάπλασης. Στην Καβάλα τελευταίες και τελικές πινελιές για την εμπορική έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλα Expo 2026. Την επόμενη Παρασκευή, όχι τώρα, την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου ανοίγει τις πύλες της στις 6.30 το απόγευμα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα περίπτερα που στείνονται σε αυτήν. Επίσης, έχουν ξεκινήσει στην Δράμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τις σφαγές της περιοχής από το Βουλγαρικό στρατό κατοχής του 1941. Ήδη έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις στις κοινότητες Νικοτσάρα και Μιλοποτάμου και στο Μοναστηράκι. Τώρα το Σάββατο ακολουθούν τα Κουδούνια, ο Καλός Αγρός, την Κυριακή Χωριστή. Και η κεντρική εκδήλωση μνήμης θα γίνει την 3η 29 Σεπτεμβρίου στην Δράμα. Τι είχε γίνει, θα τα θυμίσουμε βέβαια στον κόσμο και εκείνες τις ημέρες. Είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος, είχε γίνει μια εξέγερση κατά των βουλγαρικών δυνάμεων κατοχής το βράδυ της 28ης Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι που πήραν μέρος στην εξέγερση αυτή ήταν και η πρώτη αντιστασιακή ενέργεια στη σκλαβωμένη τότε Ελλάδα. Ήταν απλοί άνθρωποι της Δράμας και των χωριών, οι οποίοι είχαν όλες αυτές τις βουλγαρικές κατοχές ζήσει του 12, 13, 16, 18, οπότε δεν άντεχαν να βλέπουν ξανά το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και ξεσηκώθηκαν. Σημειώθηκαν λοιπόν εξεγέρσεις την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου του 41 σε 22 συνολικά οικισμούς. Είχαν σκοτωθεί αρκετοί Βούλγαροι εκεί κάτοικοι και δεν ξέρω τι καταπατητές. Όμως τι έγινε, ενώ στην αρχή άρχισαν να εγκαταλείπουν τις κατοικημένες περιοχές οι Βούλγαροι, επέστρεψαν και έγιναν αυτές οι μεγάλες σφαγές τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, μαζικές συλλήψεις, ομαδικές εκτελέσεις και έζησε έτσι η κοινωνία όλα αυτά, για τα οποία δεν θέλουμε βέβαια να σβήσουν από την μνήμη μας και γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μαθαίνει ο νέος κόσμος και την ιστορία του τόπου. Οπότε είναι σε εξέλιξη τώρα αυτές τις μέρες, αυτές οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν και την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Θα δώσουμε τότε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Και έτσι πορευόμαστε. Αρκετές οι δράσεις. Νομίζω βρίσκουμε τώρα και τους ρυθμούς και με τα σχολεία και με το φθινόπωρο και όλα αυτά. Σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα έτσι όπως βρέχει το πρωί. Προσοχή στους δρόμους.
0: Εντάξει, θα είναι λίγο, αλλά εντάξει.
2: Λίγο προσοχή θέλει.
0: Από εδώ και πέρα έτσι θα είναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Από το καλοκαίρι εννοώ και που ήμασταν δηλαδή στους δρόμους τώρα οι οδηγοί να είναι λίγο προσεκτικοί.
0: Λίγο προσεκτικοί περισσότερο.
1: Ναι, ναι, λίγο προσεκτικοί.
0: Ωραία, Βασιλική μου.
2: Φασούλα.
1: Α, τίποτα, τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα, ναι, ναι.
0: Σήμερα δεν είναι.
1: Πάρτε τη φασούλα σου και πήγαινε.
0: Ναι, ωραία, να σε καλά, τα σου πήγαινε.
2: Καλημέρα, Φασούλα, καλημέρα.
0: Σε πολύ, πολύ λίγο θα πάμε στην
2: Χρυσούλα.
0: Είμαστε στην Τζίτα όμως, λέει. Εδώ η Μαριτίνα με την Ρένα Μόρφη.
2: Είμαστε στην Τζίτα.
0: Είμαστε.

0: γουστάρω.
1: Όχι, και εγώ είμαι σιτζίδα, αλλά δεν γουστάρω, δεν μπορώ. Δηλαδή, να συννεφιέ, να βροχούλε, να αέριδε, να. Πα. Μαζί μου είναι και η Χρυσούλα, μακριά μου είναι η τέτοια. Η Ελένη μα. Άστε, αυτή τη αρέσει η βροχή, τη αρέσει. Άσε με τώρα.
2: Απλά χαλαρώνω.
1: Ναι, θα χαλαρώσω με τη βροχή. Σιτζίτα είμαι. Χρυσούλα, συμφωνεί.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει.
2: Ούτε σε ένα αρέσει η βροχή. Τα σούλα, έλα πίσω.
3: Δεν είναι ότι δεν μιλάω για τη βροχή. Μιλάω γενικά τώρα που ξαφνικά σηκώνεσαι το πρωί και είναι όλα πιο σκοτεινά.
2: Α,
3: αυτό δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανένα. Εντάξει.
2: Εντάξει, σήμερα έχει και συννεφιά, ναι.
3: Ναι, είναι σκοτεινά.
2: Είναι σαν να μην έχει ξημερώσει, ναι.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Σήμερα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σας το έλεγε προηγουμένως και η Βασιλική από ό,τι άκουσα. Σε ό,τι αφορά τη δική μας περιοχή, τον Εύρο δηλαδή, στις 8.30 το πρωί. Σε καμιά ώρα, λιγότερο από μια ώρα, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα αναχωρήσουν με δημόσια μέσα μεταφοράς.
1: Ναι.
3: Θα ανέβουν στα λεωφορεία ο Περιφερειάρχης, αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη, μαθητές. Θα πάνε όλοι μαζί στην Κομωτινή, γιατί εκεί θα είναι η κεντρική εκδήλωση για την οποία σας μιλήσει και η Βασιλική.
1: Ναι.
3: Και φυσικά αντίστοιχες μετακινήσεις μαθητών προς την Κομωτινή πάλι θα γίνουν και από άλλες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας.
1: Ναι.
3: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου. Γιατί ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ήμασταν από τις περιοχές που δεν είχε κρούσμα,
2: ναι,
3: τώρα στην κορύφωση της περιόδου, γιατί η κορύφωση της περιόδου εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου θεωρείται το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου.
1: Α, ναι, μπήκαμε δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι. Μπήκαμε στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ. Ως Εύρος εννοώ.
1: Ναι.
3: Εμφανίστηκε πρώτη φορά ο νομός στην έκθεση που είχε δημοσιοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Είχαμε τότε δύο κρούσματα, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στο Σουφλί. Περιοχές δήμων εννοώ, όχι μέσα στην πόλη. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και σε κάποιο χωριό. Ενώ στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται δύο κρούσματα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου και μάλιστα το ένα έχει εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ένα κρούσμα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Οπότε ναι, εκεί που λέγαμε ότι εντάξει μάλλον φέτος δεν τη γλιτώσαμε, άσε που αυτοί που ξέρουν το περίμεναν ότι τώρα αυτή την περίοδο
1: κάποια στιγμή είναι
3: ναι, ότι θα βγει ένα κρούσμα σίγουρα και από εμάς. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα σε αυτά τα στοιχεία που έδωσε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Δεν μας λέει κάτι καινούργιο, επιβεβαιώνεται κάθε φορά αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Ναι.
3: Είμαστε στη δεκάδα των νομών της χώρας, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεταξύ 45 και 49% την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή από το 2009 μέχρι το 2024 που είχε το Ινστιτούτο και επεξεργάστηκε τα στοιχεία τα επίσημα. Στην ίδια έκθεση, όπως προκύπτει βέβαια, έχει και χειρότερα από εμάς, έξι νομοί, οι γεννήσεις τους παρουσιάζουν μείωση από 50% και πάνω. Εμείς είμαστε στη δεύτερη κατηγορία μετά, που είναι από 45% έως 49%.
1: Ναι, καλά, όχι, αυγό κοκό.
2: Ναι,
3: ακριβώς αυτό.
1: Έμα τώρα.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, επειδή είμαστε σε περιφερειακή συχνότητα, να πούμε ότι στην ίδια κατηγορία με εμάς, με τον Εύρο δηλαδή, είναι και ο νομός της Ξάνθης και έχουμε μια λίγο καλύτερη, αλλά όχι και αισιόδοξη, εικόνα για Καβάλα και Δράμα. Το ποσοστό μείωσης είναι στα μεταξύ 40 και 45%.
1: Ας τα να πάνε.
3: Ο νομός Ροδόπης είναι στις περιοχές μεταξύ 35 και 40%.
1: Mm-hmm.
3: Εντάξει, τώρα τα φυσικά ισοζύγια από το 2020 και μετά είναι αρνητικά πια σε όλη τη χώρα. Μόνο εκεί στις Κυκλάδες και στη Ζάκυνθο είναι οι λιγότερες απώλειες. Δηλαδή, άμα δεις και το χάρτη, οι Κυκλάδες είναι σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση.
1: Και οι Κυκλάδες φαντάζομαι κάποια συγκεκριμένα νησιά.
3: Υποθέτω ναι. Mm. Υποθέτω ναι, αλλά σηκώνουν όλο το νομό.
1: Λογικό, ναι.
3: Ναι. Και αυτή η μείωση των γεννήσεων, όπως μας λέει το Ινστιτούτο, άρχισε να αποτυπώνεται λίγο-λίγο, δηλαδή σε σημείο που δεν το πολύ συζητούσαμε, δεν το καταλαβαίναμε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Και από εκεί και μετά, δηλαδή είχαμε 148.000 γεννήσεις εκεί στο 1979-1980 και από το 24 μέχρι το 25 είχαμε 67.000 γεννήσεις.
1: Μάλιστα.
3: Για να καταλάβετε τώρα τις διαφορές.
1: Έχει μεγάλη
3: αλλά
1: διαφορά,
3: έχει ανέβει και η μέση ηλικία στην απόκτηση παιδιού για τις γυναίκες εννοώ, έχει ανέβει κατά 6 χρόνια. Κάποτε δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας της γυναίκας έκανε παιδί στα 26 και κάτι, τώρα είναι στα 32 και κάτι που αποφασίζει να κάνει το πρώτο της παιδί.
1: Ναι.
3: Είναι όλα διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Έχουμε μία νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, τον Γιάννη Δελή και τον Λεωνίδα Στολτίδη, για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίας της Μαυρόγειπων στη Λιβαδιά. Οι δύο βουλευτές λένε ότι 6 μήνες μετά το περιστατικό, και παρότι είχε προηγηθεί σχετική ερώτηση πάλι από τους δύο βουλευτές τον Μάρτιο, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχουν δώσει, λέει, ακόμη απαντήσεις ούτε για την πορεία των ερευνών, ούτε για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών, και ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού του Μαυρόγειπα, ζητούν ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, ώστε με το προσωπικό που θα έχουν, και το επιστημονικό αλλά και το προσωπικό φύλαξης, να μπορούν να προστατέψουν και να διαχειριστούν καλύτερα την άγρια πανίδα. Ζητούν οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού και για την προστασία της άγριας πανίδας και για τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, γιατί αν θυμάστε θεωρούν όλοι βέβαια ότι εκείνοι οι μαυρόγειπες που είχαν βρεθεί νεκροί ήταν από δηλητηριασμένα δολώματα. Έχουμε τώρα για το Αλτσχάιμερ, γιατί τώρα ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας Αλτσχάιμερ. Ναι. Έχουμε, εχθές ξεκίνησαν κάποιες δράσεις που κάνει η Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με το Κέντρο Ημέρας και Υποστήριξης Πασχόντων από Άνοια, και ξεκίνησαν χθες από την Αλεξανδρούπολη. Το πρόγραμμα θα γίνει και σε άλλα σημεία του νομού όμως. Δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται στις 25 του μήνα θα γίνει μια δράση στο Δημοτικό Αμφιθέατρο των Φερών, και μετά μέσα στον Οκτώβριο κάποιες δράσεις θα γίνουν και σε καπί του Βορείου Εύρους, εκεί πριν Ορμένιο, Ορεσπιάδα και Βίσα. Και έχουμε, και κλείνω με αυτό, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η τελευταία φάση εγγραφών στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορεσπιάδας, που θα λειτουργήσει φέτος, από το νέο εκπαιδευτικό έτος δηλαδή, με τις ειδικότητες του ΣΕΦ, του στελέχους
1: ασφάλειας. Εκεί θα, εκεί θα στείλουν την Ελένη.
2: Ναι.
3: Την Ελένη, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι το κατάλληλο πρόσωπο. και του υπεύθυνου ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι σπουδές, να σημειώσουμε, είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες. Και οι αιτήσεις.
1: Καλό είναι αυτό.
3: Ηλεκτρονικά. Ναι, φυσικά και είναι καλό. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, και φυσικά, αν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί κάτι περισσότερο, μπορεί να τηλεφωνήσει στην ΣΑΕΚ Ορεσπιάδας και να μάθει ό,τι παραπάνω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία,
1: να είσαι καλά, Χρυσούλα.
2: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Στην Τζίτα να το συνεχίσουμε.

0: Στην Καβάλα έβρεχε, στις Αίρες έβρεξε το βράδυ, στην Κομωτινή ψηλό έβρεχε. Εδώ τι κάνει, τίποτα.
1: Εδώ τίποτα, είναι τίποτα, στη φάση την πρωινή.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στις Αίρες όμως, εκεί είναι η Δέσποινα Γεννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
3: Είχαμε βροχή το βράδυ,
0: ναι.
3: Και έντονη τώρα έχουν πια. Δεν βλέπω να τα καταφέρνει ο ήλιος σήμερα. Δηλαδή,
0: είπαμε από σήμερα αλλάζει έτσι κι αλλιώς. Αύριο μπαίνουμε και στην φθινοπορεινή ημερία.
3: Ναι,
0: όλα στην ώρα τους. Μια χαρά, ναι. Νομίζω.
3: Μια χαρά όμως φέτος κυλάει.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Λοιπόν, να δούμε και τι γίνεται στον χώρο της ειδησογραφίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις ιατρικές αρχές του νομού Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων, δυστυχώς. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε ακτινοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι άνθρωποι δοκιμάζονται ξανά από τον ιό. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών, θέλω να σας πω ότι η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών βρίσκονται επιπεδώς και εφαρμόζουν μία σειρά από έκτακτα μέτρα για την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση οικοπροβάτων καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκυρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ιστορία που δυστυχώς τέλος μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει. Εκεί που ησυχάζουμε λίγο και λέμε μπήκαμε σε μια σειρά και απαλλαγήκαμε, να σου ένα κρούσμα και πάλι. Θυμίζω ότι αρχές Αυγούστου είχαμε το τελευταίο κρούσμα σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής. Και να θυμίσω λίγο ότι ο νομός Σερών, όπως και άλλοι νομοί σε όλη την Ελλάδα, έχουν δεχθεί τεράστιο πλήγμα. Στην ΕΡΤ Σερών, να σας πω, σύμφωνα με τα της ΕΡΤ Σερών, έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 αισθήσεις και έχουν θανατωθεί 42.271
0: ευρώ.
3: Αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει για τους ανθρώπους που είχαν τα κοπάδια
0: έτσι,
3: τους
0: έτσι,
3: και ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
0: Θα αποζημιωθούν, λέει τώρα. Τι να αποζημιωθούν, γιατί ας...
1: Ναι, όσο η να... δική μας εδώ.
0: Κρίμα.
3: Οι άνθρωποι είναι και κατακεραυνομένοι και ψυχολογικά.
0: Λογικό δεν είναι.
3: Γιατί με τα ζώα καθημερινά ήταν οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Ζουν με τα ζώα. Έτσι.
3: Εμείς που το λέμε τώρα μπορεί να λυπούμαστε.
0: Ναι. Έτσι.
3: Ως περιστατικό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ο πόνος είναι πολύ μεγαλύτερος πέρα από την οικονομική επίπτωση.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, σας πάω σε κάτι άλλο τώρα. Έναν απρόσμενο επισκέπτη, αντίκρισε εργαζόμενοι και λιγοστοί πολίτες που βρίσκονται ξημερώματα της Δευτέρας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Τι ήταν αυτός, ποιος ήταν? Ήταν ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο. Έκανε την εμφάνισή του στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, περιφερόμενο με απόλυτη ψυχραιμία, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στην κεντρική είσοδο. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 ξημερώματα. Το συμπαθές τετράποδο, το οποίο πιθανότατα κατέβηκε από τους γυρολόφους αναζητώντας τροφή και νερό, ναι. Περιπλανήθηκε για λίγη ώρα εκεί στον αύριο χώρο του νοσοκομείου,
0: ναι.
3: Χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από τα φώτα ή την ανθρώπινη παρουσία, και μετά από λίγη ώρα πήρε το δρόμο της επιστροφής στο φυσικό του περιβάλλον. Έκανε μια βόλτα δηλαδή και επέστρεψε.
0: Ναι.
3: Πέρα από το αστείο της υπόθεσης, να πούμε πως κατά καιρούς έχουμε σε διάφορες περιοχές. Όχι επίσκεψη εντός εισαγωγικών ενός ζώου, αλλά έχουμε και
0: οικογένεια ζώων.
1: Όλο το παρέχει.
3: Και δεν είναι για σουαρέ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω ότι οι ενημερωτικές ομιλίες που διοργανώνει ο Δήμος Σερών συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας με θέμα τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες για την πρόληψη των πολιτών από περιστατικά εξαπάτηση συνεχίζονται. Γίνονται από στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, όπου παρουσιάζουν τις συνηθέστερες, μπορούμε να πούμε, μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης, αναλύουν πραγματικά περιστατικά εξετάσεις, και μία τέτοια ομιλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 η ώρα στο αμφιθέατρο της ΔΕΙΑΣ. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάνε και να ενημερωθούν. Έχουμε διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Βαλτερού Αμμουδιάς, διότι τίθεται σε εφαρμογή λόγω καθίζησης οδοστρώματος, συνεπή αραιών των υπόγειων υδάτων, γράφει η ανακοίνωση, στο δεύτερο χιλιόμετρο της οδού. Οι εργασίες ξεκινούν από σήμερα Τρίτη και προβλέπεται να διαρκήσουν συνολικά δύο ημέρες. Και βέβαια,
0: υπομονή.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται με απόφαση της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Αυτά για την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα στις Σέρες, Δέσποινα. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από τις Σέρες. Σας πήραμε μια γερή εικόνα το τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας η σημερινή.
1: Τιμάται κάθε χρόνο στις 22 του Σεπτέμβρη με στόχο να ενημερώσει για τη χρόνια αυτή διαταραχή ύπνου που επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής και αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων ατυχημάτων από πτώσεις και τροχέα. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Τα συνήθεις συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύντομα ακούσια επεισόδια ύπνου και καταπληξία, ευνίδια επεισόδια μυϊκής αδυναμίας. Η καταπληξία εμφανίζεται περίπου στο 70% των ασθενών με ναρκοληψία.
0: Μάλιστα.
1: Η ναρκοληψία με καταπληξία ονομάζεται τύπου 1, ενώ χωρίς αυτήν τύπου 2. Και λιγότερα συχνά είναι τα συμπτώματα.
0: Είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης, λέει, και ανάγκη προστασίας των 5 εναπομεινάντων ειδών του ρινόκερου, του δεύτερου πιο ογκώδους χερσαίου ζώου μετά τον ελέφαντα. Τι άλλο?
1: Την ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας,
0: από το κακό στη χειρότερο,
1: 22 Σεπτεμβρίου. Συσπυρώνει 16 οργανώσεις ασθενών από 86 χώρες του κόσμου. Ο ορισμός της 22 Σεπτεμβρίου ως Παγκόσμιας ημέρας έχει συμβολισμό,
0: ναι,
1: που χαρακτηρίζει 22η ημέρα του 1 του μήνα, γιατί είναι
0: τα
1: χρωμοσώματα, 22. Μάλιστα. Και 9, όπως το είπες.
0: Έχουμε και άλλα. Ναι. Εθνική ημέρα της Βουλγαρίας, χρόνια τους πολλά για την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1878 συνέβη, και του Μάλι επίσης για την ανεξαρτησία του από τη Γαλλία το 1960. Που το Μάλι, που Γαλλία.
1: Ναι. Εθνική ημέρα των Αμερικανίδων επιχειρηματιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Και λευκή σοκολάτα επίσης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει. Αν έχω μεταξύ λευκής και κανονική.
1: Γάλακτος.
0: Ναι. Τι γάλακτος? Σοκολάτα μου αρέσει και η μαύρη.
1: Οπότε έχεις τρία είδη.
0: Ναι,
1: τη λευκή, τη μαύρη και τη γάλακτος.
0: Ναι, θα πρώτη τη μαύρη πρώτα. Μετά τη γάλακτος και μετά τη λευκή. Η λευκή, αν είναι όμως με αλατισμένη καραμέλα, θα προτιμήσω τη λευκή. Αν και αν η μαύρη όμως είναι με αλατισμένη καραμέλα, θα τη δοκιμάσω. Πρώτα αυτή θα πάω.
1: Εγώ το πάω.
0: Ναι.
1: Γάλακτος, λευκή, μαύρη.
0: Οκ, okay, λοιπόν, μετά.
1: 1789 και οι Ηνωμένες Δυνάμεις των Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό «Η νίκη του ήρωα Κόμπουργκ».
0: Όχι, πέσω στα γερμανικά.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι. Αυτό ακούτε είναι.
1: Του στρατηγού Γιωσίας Φον Κόμπουργκ που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
0: Το 1912 η καταπλέει στο ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνη, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
1: 1964 και ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϊπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Και τώρα φτάσαμε και μετά το 2000, όλα.
0: Ναι.
1: 2000,
0: τώρα κοίτα τι γίνεται. Είμαι από τους λίγους, φαντάζομαι, που δεν μ' αρέσει καθόλου η τηλεοπτική,
1: ναι,
0: σειρά Τα Φιλαράκια.
1: Από
0: τους λίγους, φαντάζομαι. Και γενικά δεν μ' αρέσουν καθόλου οι σειρές που έχουν γέλιο και ακούγονται δηλαδή και τα γέλια, τα χαχανιτά. Δεν μπορώ καθόλου. Νευρικός άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Σαν σήμερα, γιατί το λέω αυτό, το 1994 όταν ξεκίνησε το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς, Τα Φιλαράκια.
1: Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
0: Πάμε στο 2010. Ανακοινώθηκε ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας. Έτσι λέγανε, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν. Λέγανε, ναι. Η οποία πλήττει, λέει, νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ήρθαν να μας ρωτήσουν, ναι, εμάς.
0: Πολύ, ναι, γρήγορο να πούμε ότι...
1: Να πούμε ότι σαν σήμερα πεθαίνει ο Ιωάννης ο 7ος, είναι αυτοκράτορας του Βυζαντίου,
0: παλαιολόγος. Και ο Γιάννης Νεκρεπεύοντης επίσης, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός που έγραψε μεταξύ άλλων και τούτο το κομμάτι που σας χαιρετούμε σήμερα.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το RT News ακριβώς στις 8 και μαζί θα είμαστε το πρωινό της Τετάρτης λίγο μετά τις 7.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σμέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας τεχνολογίας και καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποιήσει ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Από αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 9 μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος ξεκινάει η εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική υποστήριξή της είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος. Η σημερινή μας εκπομπή είναι μόνο θεματική και αφορά βέβαια αυτό το οποίο σας μεταδώσαμε και χθες, δηλαδή την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του στρατηγού εναποστρατεία, διοικητή του Αγίου Όρους, του Αλκιβιάδη Στεφανή, για το Άγιο Όρος. Μία εκδήλωση που πραγματικά αποκάλυψε πολλά και σημαντικά πράγματα για το Άγιο Όρος. Πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και στη συνεχεία περνάμε σε αποσπάσματα από την ομιλία του κ. Στεφανή.

0: Χθες στην εκπομπή μας παρουσιάσαμε εκτενή αποσπάσματα από την ομιλία του Αλκιβιάδη Στεφανή, του διοικητή του Αγίου Όρους, που ο οποίος ήταν ομιλητής εκδήλωση, η οποία έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, όπου και έδωσε στοιχεία για το πώς ακριβώς είναι ο ρόλος του Αγίου Όρους, πώς λειτουργεί σήμερα, ποια είναι η δομή του, και έδωσε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες από αυτές που πραγματικά σε καθυλώνουν. Τις ακούσουμε πάρα πολύ προσοχή, γιατί δεν σας το κρύβω ότι πάρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε αυτές τις λεπτομέρειες. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όπως βάζω βέβαια και τους επικεφαλείς της εκκλησίας μας εδώ στην περιοχή. Το παραδέχει και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Άνθιμος, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το παρόν έδωσε και ο Μητροπολίτης Δημοτήχου, ο κύριος Δαμασκηνός. Ο κύριος Άνθιμος σήμερα βρίσκεται, από χθες βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, συναντιέται με τον Οικουμενικό Πατριάρχη για να καθορίσουν τις λεπτομέρειες του προγράμματός του στις 30 και 31 Οκτωβρίου αλλά και 1 Νοεμβρίου, που θα έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ο Μητροπολίτης Δημοτήχου βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, όπου συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπου είναι και μέλος της. Ήταν λοιπόν παρόντες αυτοί οι δύο θρησκευτικοί μας ηγέτες σε αυτήν την εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Εμείς θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που σταματήσαμε, δηλαδή από τα σημεία στα οποία έθετε στην ομιλία του ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο διοικητής του Αγίου Όρους. Και να συνεχίσουμε να περάσουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από αυτά τα οποία ακούστηκαν, ενώ στο τέλος υπάρχει και η άποψη που κατέθεσε στο κοινό ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής.
1: Ένα ζήτημα αυτό. Θα ήθελα εδώ να σας πω κάποια πράγματα για το πόσο πολυπαραγωγικό είναι το όρος και πόσα πολλαπλά δίκτυα υπάρχουν τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα συνεκτιμήσουμε. Καταρχάς, το Πατριαρχείο μας. Το Πατριαρχείο μας είναι ο πνευματικός πατέρας μας, είναι εκείνον από τον οποίο ζητάμε την άδεια να κάνουμε κάτι και εκείνος ο οποίος εγκρίνει ακόμα και την είσοδο του κάθε μοναχού

0: στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος συνδέεται επίσης με την Εκκλησία της Ελλάδος, όπως επίσης συνδέεται και με τις εκκλησίες των νέων χωρών. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με τις Μητροπόλεις, θα δούμε ότι σχεδόν κάθε Άγιος Γέροντας, κάθε Μητροπολίτης έχει το δικό του χώρο που έρχεται και αναπάβεται στο Άγιο Όρος και τη μονή με την οποία συνδέεται, αλλά και σε κάθε εορτή μέσα στο Άγιο Όρος υπάρχει μεγάλος αριθμός Μητροπολιτών που έρχονται να τελέσουν τη γιορτή. Τεράστια λοιπόν η σύνδεση. Πολλοί δε Μητροπολίτες στα νεότερα τους χρόνια έχουν διατελέσει μοναχή του Αγίου Όρους. Οι μονές, οι σκήτες και τα κελιά. Κάθε ιερήμονη, κάθε σκήτη, κάθε κελί έχει το δικό της άνθρωπο, το δικό της υπουργό, τον δικό της πιστό, τον δικό της πολιτικό, ο οποίος αναπάβεται στο συγκεκριμένο χώρο. Τα μετόχια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τεράστιο δίκτυο. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 17 μοναστήρια τα οποία διασυνδέονται με μεγάλο αριθμό μονών εντός του Αγίου Όρους. Μοναχοί του Αγίου Όρους φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό όπου ιερουργούν, όπου εξομολογούν, όπου κάνουν ομιλίες. Εάν δεν αυτό το συνδέσω με τους ιερομόναχους, εάν καθίσετε ένα πρωινό στην Ουρανούπολη και δείτε να βγαίνει το σκάφος έξω και κατέβουν 5 γέροντες. Ρωτήσε τον πρώτο γέροντα μου, καλημέρα, πού πας? Α, πηγαίνω στη Βοστόνη, διότι είμαι καθηγητής εκεί και έχω εξεταστική. Τώρα πρέπει να εξετάσω τους μαθητές μου. Εσύ, γέροντα, πού πας? Εγώ πηγαίνω στο Λούβρο, διότι το 2027 θα γίνει έκθεση για το Άγιο Όρος εκεί και είμαι, επειδή έχω σπουδάσει τέχνη, είμαι ο υπεύθυνος στην έκθεση. Εσύ, γέροντα, που πας, πάω στη Γενέβη, διότι το Λαογραφικό Μουσείο Γενέβης κάνει έκθεση για τη μουσική του Αγίου Όρους και είμαι μουσικός και πηγαίνω εκεί να τη στήσουμε. Εσύ, που πας, πηγαίνω στην Ακαδημία Αθηνών, διότι την επόμενη εβδομάδα με βραβεύει η Ακαδημία Αθηνών. Ασύλληπτη μόρφωση, εξαιρετικό υψηλό επίπεδο. Συνηθίζω να λέω το αστείο: σε μία μονή τρώω ένα καταπληκτικό ζυμωτό ψωμί. Το λέω στον ηγούμενο, λέω: εξαιρετικό γέροντα το ψωμί. Ναι, μου λέει: ο μοναχός το έφτιαξε. Έρχεται λοιπόν ο μοναχός, του λέω: μάγειρας είστε από το οποίο? Όχι, μου λέει: διδακτορικό στοιχημία έφαγα, μου αρέσει να φτιάχνω ψωμί. Αυτή είναι η εικόνα των ιερομονάχων, που ο καθένας τους έχει και ανάλογο αποτύπωμα στον κόσμο του. Επισκέπτες και εργαζόμενοι, θα πω παρακάτω, οι μοναχοί τώρα, τα τελευταία 3-4 χρόνια, ο αριθμός τους είναι περίπου 2.000 στο σύνολο των μοναχών. Σε αυτόν τον αριθμό πρέπει να προσεγγίσουμε περίπου 1.500 με 1.700 επισκέπτες τη μέρα. Και περίπου 1.500 εργαζομένους. Έχουμε λοιπόν ένα νησί, σαν την Κάρπαθο, με έναν αριθμό της τάξης των 5.000 κατοίκων πάνω στο νησί. Κάντε μια σκέψη μες στο μυαλό σας και πείτε μου ένα ξενοδοχείο που ξέρετε που να έχει τη μέρα 300 επισκέπτες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει νησί που να έχει τη μέρα 1.700 επισκέπτες. Μόνο η Κρήτη την περίοδο εχμής. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι, στον οποίο η επισκεπτισμότητα είναι τεράστια, που αυτό βεβαίως φέρει και μια επιβάρηση στα καθήκοντα τα μοναχικά των πατέρων. Για τις Μητροπόλεις είπα, πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή κοινότητα. Το σύνολο των μοναστηρίων είναι διασυνδεδεμένα με την πανεπιστημιακή κοινότητα εσωτερικού και εξωτερικού. Έχοντας βεβαίως και πάρα πολλούς μοναχούς οι οποίοι ήδη είναι καθηγητές.
1: Συνεχίζουμε με την ομιλία του Αλκιβιάδη Στεφανή, του διοικητή του Αγίου Όρους, ο οποίος πραγματικά άφησε ικανοποιημένο το κοινό που κατέκλυσε κάθε γωνία του πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρόπολης για να ακούσει το τι ακριβώς συμβαίνει στο Άγιο Όρος.
0: Οι Ευρωπαϊκές Ένωσες κατευθύνονται προς το Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος έχει κάνει πάρα πολλές αναστηλώσεις, ψηφιοποιήσεις και πολλά άλλα πράγματα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και το πρόγραμμα ηλεκτροδότησης που συζητήσαμε πριν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έρθει. Τα Υπουργεία, αυτή τη στιγμή 14 Υπουργεία έχουν σε εξέλιξη προγράμματα για το Άγιο Όρος. 14 Υπουργεία. Το Υπουργείο Παιδείας για την Μαθονιάδα. Το Υπουργείο Ναυτιλίας για τα λιμάνια τα οποία φτιάχνονται στην Ιδύρων και στη Μεγίστη Λαύρα. Και το λιμάνι της Ουρανούπολης. Το Υπουργείο Ενέργειας για 1.002 ενεργειακά προγράμματα. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το νέο κτίριο της αστυνομίας. Το Υπουργείο, το καινούργιο με την πυροσβεστική κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας, διότι φτιάξαμε νέα πυροσβεστική υπηρεσία και παράλληλα κάνουμε φράγματα και άλλα τέτοια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ξηρασίας και πολλά άλλα. Ευεργέτες. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των ευεργετών και των έργων που κάνουν μέσα στο Άγιο Όρος προεξέχοντος του κυρίου Μαρτίνου. ο οποίος βοηθά τις μονές ποικιλοτρόπως. Παλαιοημερολογίτες, εδώ επιχειρείται μια πολύ σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας σε σχέση με το παλαιό ημερολόγιο που τηρεί το Άγιο Όρος και την αίρεση των παλαιοημερολογητών, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Εκκλησία μας. Η αίρεση λοιπόν των παλαιοημερολογητών πολλές φορές λέει σε ανθρώπους που δεν ξέρουν, τι λέτε σε εμάς, και το Άγιο Όρος παλαιοημερολογητές είναι. Το Άγιο Όρος τηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Είναι δηλαδή 13 ημέρες πίσω από εμάς. Το Άβατο. Πολλά τα ερωτήματα που τίθενται για το Άβατο. Κάθε 2 χρόνια περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνεται ερώτημα πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να δίνει χρήματα σε ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να προσεγγίσει το 60% των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώντας τις γυναίκες. Αυτά τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί πολλαπλά. Επίσης η Ελλάδα είχε την εξαιρετική σκέψη όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει την κατάσταση του Αγίου Όρους. Και σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι προϋπήρχε της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αλλοιωθεί μετά τη συγκρότηση αυτής. Το Άγιο Όρος προϋπήρχε εκατοντάδες χρόνια πριν κάποιος σκεφτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα λοιπόν δεν τίθεται σε ερώτημα το Άβατο. Πρόσφατα, και όταν λέω πρόσφατα πριν 2 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε εντολή μια επιτροπή από καθηγητές να επισκεφθεί το Άγιο Όρος, άρενες καθηγητές, και να γράψει μια μελέτη. Ήρθαν 12 καθηγητές από διάφορα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά, φεύγοντας οι 4 από αυτούς βαφτίστηκαν Ορθόδοξοι. Ήταν όλοι καθολικοί. Αυτό δείχνει τη σημασία και την επιρροή του Αγίου Όρους, την ήρεμη δύναμη του Αγίου Όρους. Πολιτικό αποτύπωμα. Δυστυχώς στις τελευταίες εκλογές το Άγιο Όρος ενεπλάκη στις εκλογές με μοναχούς οι οποίοι παραπλανήθηκαν ή πλανήθηκαν να στηρίξουν πολιτικά κόμματα και να μοιράζουν ψηφοδέλτια. Αλίμονο, εάν επιτρέψουμε εμείς οι λαϊκοί στο Άγιο Όρος να εισέλθει τοξικότητα η οποία κυριαρχεί στην πολιτική ζωή. Αλίμονο, είναι καταστροφή αυτό. Καταστροφή για τους πατέρες και καταστροφή για εμάς που αναζητούμε όλοι απαντήσεις στο Άγιο Όρος. Απαντήσεις πνευματικές, όχι απαντήσεις τι κόμμα να ψηφίσουμε. Ή με πήρε ένας γέροντας προχθές, μου λέει κάθεσε κύριε διοικητά. Του λέω κάθομαι, για να δω τι θα ακούσω. Με πήρε ένας εμπλεγμένος, λέει, και με ρώτησε. Αντιταλαντεύομαι μεταξύ ενός αυτοκινήτου 1600 τάδε μάρκα και ενός 1500 τάδε. Γέροντα, την ευλογία σας ποιο έχω να πάρω? Λέω, γέροντα, τι απαντήσατε? Λέει, δεν του απάντησα. Λέω, καλά κάνατε, γέροντα. Δέχονται και τέτοιες ερωτήσεις, εκτός βεβαίως από τα πολιτικά, οι Άγιοι Πατέρες. Ιερά Μονή Εσφυγμένου και όλο το πλέγμα που υπάρχει γύρω από αυτήν, θα πω αναλυτικά στη συνέχεια. Η ύπαρξη της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας και όλες οι προσπάθειες που γίνονται επηρεασμού από αυτές τις χώρες. Και τέλος η φράση. Μου είπε ο πνευματικός μου. Αυτή είναι πάρα πολύ ισχυρή φράση στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι μια φράση που καθορίζει τις ζωές μας. Και αυτό καταδεικνύει τη δύναμη που έχει το Άγιο Όρος και την επίδραση και την επιρροή που ασκεί σε όλους εμάς. Και καταλήγω στον πολυπαραγωγικό κόσμο. Εδώ το σλάιντ αυτό αναφέρεται στις αλλογενείς ιερές μονές. Η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. 184 άτομα, το 54% Ρώσοι, Ρωσογενείς, το υπόλοιπο ποσοστό, το 57% και το 43% είναι Ουκρανογενείς. Ουκρανοί μοναχοί οι οποίοι ανήκουν στην Εκκλησία πριν το 2018, πριν την συγκρότηση της νέας Ουκρανικής Εκκλησίας, και η λειτουργία μεταξύ τους είναι εξαιρετική. Η σκήτη του Τιμίου Προδρόμου με Ρουμάνους και Μολδαβούς, η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου με Σέρβους και η Ιερά Μονή Ζωγράφου με Βούλγαρους. Όλοι αυτοί εντός του Αγίου Όρους, υπό την Ελλάδα βεβαίως και υπό την πνευματική σκέπη του Πατριαρχείου. Μοναχολόγια. Βλέπετε ότι και το 2024 και το 2025 αυτός είναι περίπου ο αριθμός των μοναχών, γύρω στους 2.000. Αλλάζουν γιατί αλλάζουν οι δόκιμοι. Έρχεται κάποιος να γνωρίσει τη μοναχική ζωή, μένει ένα χρόνο, 2 χρόνια, κάπου δεν αναπαύεται και παίρνει άλλα να φύγει. Γι' αυτό βλέπετε και τον αριθμό να διαφοροποιείται, και αυτή είναι η αναλογία μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Επισκέπτες. Εδώ αυτό το νούμερο θέλω να σας μείνει για το 2025, όχι αυτό το νούμερο, αλλά το νούμερο 250.000. Γιατί εδώ είναι οι συνολικοί επισκέπτες των κανονικών διαμονητηρίων. Των διαμονητηρίων τα οποία ζητάμε μέσω του γραφείου προσκυνητών για να μπούμε στο όρος. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα τιμή, η συνολική επισκέπτες.

0: ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί που έρχονται την περίοδο αυτή στο Άγιο Όρος είναι άνθρωποι που έχουν φύγει και εργάζονται είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελάχιστοι Ουκρανοί έρχονται από την Ουκρανία και οι οποίοι είναι ομάδες τραυματιών που μαζί με στρατιωτικούς ιερείς έρχονται στο πλαίσιο της επανένταξης στην κοινωνία. Γι' αυτό τους βλέπετε όλους και είναι τραυματισμένοι είτε με πατερίτσες που έρχονται να προσευχηθούν και να αναπαυθούν. Το μοναχολόγιο στο οποίο δείχνει μοναχούς από άλλες χώρες. Κοιτάξτε κάποιες χώρες που ούτε κανείς μπορεί να τις φανταστεί. Βραζιλία, Καζακστάν, Περού, κάπου είναι Κολομβία, δύο γεγονότα έχω να πω τα οποία είναι τώρα τελευταία. Το ένα είναι προχθεσινό, είμαι στο βατοπέδι γιατί γιορτάζει η Τίμια Ζώνη. Είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος κάθεται δίπλα μου, μοναχός πιτσιρικάς. Λέω καλημέρα του λέω, δεν σε έχω ξαναδεί. Το λέω αυτό γιατί έχω μιλήσει με πάνω από 1850 μοναχούς και τους θυμάμαι όλους. Λέει αυτός, βλέπω δεν καταλαβαίνει. Του λέω Έλληνας, δεν μου μιλάει. Του λέω good morning, μου λέει. Από πού είσαι, Νέα Ζηλανδία. Τι κάνεις εδώ, λέει, είμαι δόκιμος μοναχός στο τάδε το κελί, εδώ και 45 μέρες. Νέα Ζηλανδία. Για φανταστείτε πόσες ώρες αφήνει, 17 ώρες ταξίδι είναι. Η δεύτερη περίπτωση που έχω είναι η περίπτωση ενός Κινέζου, νομίζω κάπου είναι. Καινούρια προσθήκη, γεννήθηκε από τους γονείς του στην Κίνα. Οι γονείς σε ηλικία 4 χρονών τον παίρνουν και πηγαίνουν στην Αυστραλία. Τελειώνει το σχολείο και αποφασίζει να σπουδάσει και θέλει να γίνει μαθηματικός. Ακούει ότι στη Γλασκόβη είναι η καλύτερη μαθηματική σχολή. Φεύγουν πάνε Γλασκόβη. Τελειώνει μαθηματικός εκεί και γίνεται καθηγητής. Δεν του φτάνει. Νιώθει ότι έχει ανησυχίες. Γνωρίζει την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στη Γλασκόβη. Γίνεται ιερέας. Δεν του φτάνει. Εδώ και 5 χρόνια είναι μοναχός στο Άγιο Όρος. Για να αναλογιστείτε την πορεία αυτή. Οι Ευρωπαϊκές Ένωσες κατευθύνονται.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και παραμένουμε στην ομιλία του Αλκιβιάδη Στεφανή, του Διοικητή του Αγίου Όρους, για το πώς ακριβώς λειτουργεί το Άγιο Όρος. Αυτή η πολύ μεγάλη κοιτίδα της χριστιανοσύνης, ένα παγκόσμιο σύμβολο που μαθαίνουμε ακόμη και τώρα πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Να σας δώσουμε το λόγο στον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή.
0: Ρωσία και Άγιο Όρος. Καταρχάς να πω ότι θεωρούν το Άγιο Όρος η Ρωσία έναν γεωπολιτικό χώρο ως κέντρο διασποράς του ρωσικού επηρεασμού και βεβαίως για αυτούς είναι project υψηλής προτεραιότητας με ερωτηματικό αν γίνεται διείσδυση και μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει αυτή η διείσδυση. Ποιο είναι το αφήγημα? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την Ευρώπη και την ρωσική ορθοδοξία, όχι ορθοδοξία με την έννοια της θρησκείας, αλλά με τον ορθόδοξο τρόπο σκέψης. Απ' την μία λοιπόν η ρωσική ορθοδοξία, απ' την άλλη είναι η woke ατζέντα της Ευρώπης, η οποία παρουσιάζει όλες αυτές τις τάσεις μεταναστευτικό, κοινωνικά και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Πατριάρχης Κύριλλος παρουσιάζει τη Ρωσία ως πόλος έλξης, έτσι ώστε να έχουμε την ρωσική οικουμένη, όπως τη λένε, με δύο άξονες, τον οικονομικό και τον νεογεροντισμό. Στο Άγιο Όρος όταν λέμε κάποιον γέροντα, δεν εννοούμε βεβαίως την ηλικία του, εννοούμε τον άνθρωπο που πιστεύει, τον άνθρωπο ο οποίος όλη του η ζωή την πέρασε υπακούοντας, διαβάζοντας και προσευχόμενος, έναν άνθρωπο με βαθιά στοχαστική σκέψη και έναν άνθρωπο οι πράξεις του οποίου επηρεάζουν τους άλλους για το καλό της ορθοδοξίας μας. Ο νεογεροντισμός λοιπόν είναι η πηγή του αληθούς θρησκευτικού λόγου αλλά υποφελία των ρωσικών επιδιώξεων. Το αποτέλεσμα αυτό λοιπόν είναι να παρουσιάζεται ως ηγέτιδα στην περιοχή των Βαλκανίων, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική βεβαίως, με ιδιαίτερη δράση. Στην Αφρική αυτή τη στιγμή η Κίνα ιδρύει τη μία τράπεζα μετά την άλλη σε κάθε αφρικανική χώρα, ενώ η Ρωσία ιδρύει τη μία εκκλησία μετά την άλλη σε κάθε αφρικανική χώρα, χωρίς την έγκριση του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Και βεβαίως σε διασπορικούς πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό αυτό, και το οποίο δεν υλοποιείται, αφήνει τελείως μάλλον απ' έξω την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία λειτουργεί στο Άγιο Όρος κατά τρόπο πραγματικά υποδειγματικό.

0: αλλά μέσω άλλων διόδων γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Η Ιερά Μονή είναι σφιγμένη. Εδώ είναι η σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία βασίζεται δυστυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, στην Ελλάδα, ότι έχω άποψη έχοντας πλήρη άγνοια. Αυτό ισχύει. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και όμως έχει άποψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ότι έχω πάει σε ένα χώρο που ο ιδιοκτήτης του χώρου, όταν με βλέπει, κάθεται και με χαιρετάει προσοχή, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το κάνει ιδιωτικά που έχουμε υπηρετήσει στρατιωτικά και του λέω πού σας... Όχι, λέει, σας χαιρετάω γιατί είστε ο διοικητής του Αγίου Όρους. Άλλο, σας ευχαριστώ, λέει, να έρθει ο πατέρας μου λίγο να σας πει κάτι. Φάνησε και ένας γέροντας γύρω στα 80 και μου λέει λοιπόν ο γέροντας, κύριε διοικητά, τους εσφιγμενήθες και τα μάτια σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιους λέω εννοείται, αυτούς μου λέει που είναι έγκλειστοι. Έγκλειστοι, αυτοί λέει. Γιατί αυτούς λέω, ξέρετε, δεν έχω ιδέα μου λέει τι γίνεται. Αυτοί όμως είναι χριστιανοί. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που παρουσιάζεται στο ελληνικό κράτος. Τι συμβαίνει εκεί. Μια υπόθεση η οποία ξεκινά 1966. Έρχεται να ενισχυθεί λίγο αυτό το 1968 και το 72 ξεκινά το πρόβλημα. Τι τα πυροδότησε όλα αυτά. Ο Πατριάρχης με τον Πάπα αποφασίζουν να άρουν τα αναθέματα τα οποία ισχύουν επί 1000 χρόνια. Που αρχικά στα Ιεροσόλυμα. Και μετά το επαναβεβαιώνουν αυτό στο φανάρι. Λέγοντας ότι αρκετά περάσαμε 1000 χρόνια χωρισμένοι, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια καταρχάς να μιλήσουμε. Να ανοίγω μια παρένθεση και να πω, εσείς θα το είδατε, ότι το πιστεύω που είπε τώρα ο Πάπας, το είπε το δικό μας πιστεύω. Αυτό ακούω, το δικό μας πιστεύω, που είναι το κυρίαρχο πρόβλημα διαχωρισμού επί 1000 χρόνια. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Αυτό όμως πυροδότησε στο Άγιο Όρος ένα τεράστιο θέμα. Το 1972 συνεδριάζει η Ιερά Κοινότητα και βγάζει μια απόφαση που λέει «Ο Πατριάρχης μας είναι αιρετικός διότι συμπροσευχήθηκε με τον Πάπα. Άρα πάμε τον μνημονεύουμε». Αυτό γεννά θέματα, μένει για λίγο καιρό. Το 1972 αλλάζει ο Πατριάρχης, ο νέος Πατριάρχης καλεί την Επιτροπή του Αγίου Όρους να πάει στο φανάρι και γυρνώντας η Επιτροπή λέει «Τι τεράστιο λάθος κάναμε, για όνομα Θεού, αυτός είναι Άγιος άνθρωπος». Αποφασίζουν εκ νέου, ζητάνε συγγνώμη από τον Πατριάρχη και ξεκινάνε οι 19 μονές να επαναμνημονεύουν τον Πατριάρχη εκτός από μία. Είναι σφιγμένη. 1972. Από το 1972 μέχρι το 2005 επιτροπές πήγαινε, ερχόντουσαν, συζητήσεις γινόντουσαν, συσκέψεις γινόντουσαν, διαβολεύσεις γινόντουσαν. Δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί λύση. Η μία πλευρά, η μονή του εσφιγμένου, έχουν κλειδωθεί μέσα, σκληραίνουν τη στάση τους. Και πλέον αυτοεγκλωβίζονται στην απόφαση την οποία έχουν πάρει. 2005 το Πατριαρχείο, με επιβεβαίωση της Ιεράς Κοινότητος, λαμβάνει την ακόλουθη απόφαση. Αφαιρεί από τους έγκλειστους την ιδιότητα του μοναχού, διατάσσει την εκδίωξή τους από το Άγιο Όρος και συγκροτεί νέα αδελφότητα Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Γιατί? Για να ξαναπαίρνονται οι αποφάσεις από 20 μοναστήρια στην Ιερά Κοινότητα. Από τότε πολλά γίνανε. Έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα 73 αποφάσεις από δικαστήρια, με τελευταίες το 2023 και το 2024 από τον Άριο Πάγο, όλες σε βάρος των εγκλήστων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Δυστυχώς, να μην πω δυστυχώς, να πω η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι οι έγκλειστοι έχουν τη μονή, έχουν και το αντιπροσωπείο μέσα στις καρδιές, ενώ η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου εγκαταδιώνει σε ένα χώρο ο οποίος βρίσκεται εντός των καριών 200 μέτρα από την διοίκηση και δίπλα στο κονάκι που είναι υποκατάληψη. Αυτό το πρόβλημα το οποίο σας περιέγραψα τώρα βρίσκει τεράστια αξιοποίηση από όλους τους ακροδεξιούς κύκλους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν έναν ιδιαίτερο ζηλωτισμό, έναν ιδιαίτερο φανατισμό γύρω από τη θρησκεία και από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν την Εκκλησία για δικούς τους σκοπούς. Και είναι πολλοί αυτοί και είναι και πολλοί και μέσα στη Βουλή αυτή. Αυτά όλα τα είπα. Τελειώνω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, δεν θέλω να σας δώσω χρόνο αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Στο μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε, θεωρώ ότι υπάρχει, ενώ υπάρχει κοινό ταυτότητας, η θρησκεία επανέρχεται ως δομή σταθερότητας. Τα τελευταία χρόνια στο Άγιο Όρος έχουν αυξηθεί τρομακτικά οι επισκέπτες. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις. Σε έναν κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από τοξικότητα, από αβεβαιότητα και από μία αμηχανία σε σχέση με την ασφάλεια. Οι δε πόλεμοι οι οποίοι συνεχώς είναι στην περιοχή μας, είτε στα βόρεια σύνορά μας, είτε στα νότια ανατολικά, έρχονται να επαυξήσουν αυτό το φαινόμενο. Και έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να είναι ιδιαίτερα ευσεβείς, έρχονται να αναζητήσουν αλήθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έχω να λέω πήγαινα στην Αθήνα οδικός και σταμάτησα να βάλω βενζίνη κάπου και ο βενζινάς με αναγνώρισε και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, είμαι 72 χρονών, δεν έχω ποτέ εξομολογηθεί και πάντα λέει, σκέφτομαι ότι θέλω να έρθω στο Άγιο Όρος να βρω ένα πατέρα να εξομολογηθώ. Του λέω, είσαι πιστός, μου λέει, όχι, αλλά το θέλω. Αυτό το ακούς όλο και πιο συχνά και το βλέπουμε αυτό από τους ανθρώπους που επισκέπτονται το Όρος. Σε μια εποχή λοιπόν που λένε όλοι χάσαμε την ταυτότητά μας, χάσαμε την πίστη μας, χάσαμε το ένα, χάσαμε το άλλο, το Άγιο Όρος έρχεται να επαναπροσδιοριστεί και να ανακηρυχθεί σε ένα τόπο σταθερότητας.
1: Για πάμε!

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της Ερτορεστιάδος. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρόπολη και ακούμε πάντα τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρόπολης, όπου ο μιλητής ήταν ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο διοικητής του Αγίου Όρους. Πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία είπε. Εμείς συνεχίζουμε να σας τα παρουσιάζουμε.
1: Οι Ρουμάνοι έχουν μία σκήτη και την έχουν τη σκήτη σε νούμερο ένα προτεραιότητα εθνική. Οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι το ίδιο. Και εμείς έχουμε όλο το Άγιο Όρος δικό μας. Εκτός της υπερηφάνειας που πρέπει να μας δίνει, είναι και ότι έχουμε ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια μας για να περάσουμε τις εθνικές μας θέσεις με ήπια επιρροή, χωρίς επιβολή. Είναι φοβερό αυτό το στοιχείο που έχουμε στα χέρια μας. Ξέρετε, λέει ο Ερντογάν για γαλάζια πατρίδα και η Τουρκία και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, που τον ακούμε μερικές φορές και έχουμε το εξής: δίκιο ο Ερντογάν, και εμείς κάνουμε ανάλυση αν στο βήξιμο μέσα ήταν σήμα για να μας επιτεθούν. Και καθόμαστε και η σκέψη μας καθημερινά είναι τουρκοκεντρική σε σημείο. Ζητώ συγγνώμη, σεβασμιότατη, λαγνίας πραγματικά. Να σκεφτούμε, η Τουρκία είναι μεγάλη ή εμείς. Που πας στην Αριζόνα, στο κέντρο του πουθενά και βλέπεις ελληνικές σημαίες να κυματίζουν τα μοναστήρια εκεί. Που πας στο Σινά και βλέπεις ελληνικές σημαίες. Που πας στην Κωνσταντινούπολη και βλέπεις ελληνικές σημαίες. Που πας στην Αλάσκα και παραγγείλει σουβλάκι και έρχεται ο σουβλατζής και σου λέει: δόξα τω Θεώ, Έλληνας είσαι και κάνει το σταυρό του. Έχουμε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας, το οποίο βεβαίως για να γίνει όπλο και να έχει σωστά αποτελέσματα, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε. Επίδρα στην διεθνική διπλωματία, στην τάχη, καταρχάς η Εκκλησία διαμεσολαβεί σε κρίσεις. Ο Πάπας Φραγκίσκος έλυσε την κρίση το 2014 μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας. Να πω εδώ ότι το Βατικανό έχει πρεσβείες σε 185 χώρες. Να πω για τον Πατριάρχη μας και το τι κάνει σε σχέση με τους μειονοτικούς πληθυσμούς, θρησκευτικούς πληθυσμούς, ακόμα και για τους μουσουλμάνους σε όλες τις περιοχές στις οποίες, και λέω ακόμα, διότι τους βλέπει ως ανθρώπους όλους και προσπαθεί να τους βοηθήσει σε όλες αυτές τις χώρες που στη Μέση Ανατολή μαστίζονται από πόλεμο. Να θυμηθούμε την επίδραση του Αρχιεπισκόπου του Μακαριστού Χριστόδουλου με το θέμα των τακτοτήτων το 2001. Να δούμε τι έγινε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Νέα Εκκλησία της Ουκρανίας. Και βεβαίως οι αξίες και ο πολιτισμός με την Αθωνιάδα. Θα πω κάτι που συνέβη σε μένα προσωπικά. Πήγα στη χώρα που είναι στα βόρεια σύνορά μας, σε μία μονή έξω από τα Σκόπια, μία ορθόδοξη μονή. Εκεί ο γέροντας Παρθένιος κάνει μία καταπληκτική δουλειά μέσα σε ένα χώρο που θα έλεγα ιδιαίτερα φιλόξενο και γεωγραφικά αλλά και εθνικά γύρω του. Και όταν λοιπόν μπήκα μέσα και πήγα να πάρω τη θέση μου, τρεις οικογένειες φύγανε από το πλήθος εκεί και ήρθαν και θελήσαν να μου φιλήσουν το χέρι. Αισθάνθηκα πολύ άβολα, τράβηξα τα χέρια από πίσω και μου λένε και οι τρεις με μια φωνή: σας ευχαριστούμε. Είχατε τα παιδιά μας στην Αθωνιάδα σχολή, είμαστε πολύ υπερήφανοι για την εξέλιξή του. Από άλλη χώρα, μιλάγανε άπτεστα ελληνικά. Τα παιδάκια ήταν τα δύο θεολόγοι και ο ένας ιερέας σε εκείνη την περιοχή εκεί. Όταν η Αθωνιάδα έχει 66 παιδιά και τα 28 είναι από ξένες χώρες και μάλιστα δύσκολες χώρες και τα παιδιά αυτά φεύγουν και γυρνάνε στην πατρίδα τους και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος στο εξωτερικό, τι μεγαλύτερο εργαλείο έχουμε στα χέρια μας από το να προωθήσουμε, που μπορούμε να προωθήσουμε τις αξίες και τον πολιτισμό. Η σχέση με κράτη και κοινωνίες, βεβαίως η Ρωσία ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, την ανακοίνωση πριν ένα χρόνο σχεδόν εναντίον του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τι την έβγαλε η Εκκλησία? Την έβγαλε η αντίστοιχη Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και το λέω αυτό για να δείξω τι σημασία δίνει στην εξωτερική πολιτική της η Ρωσία για τη θρησκευτική διπλωματία. Είπα, όπως σας είπα, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η συμμετοχή δυστυχώς στις τελευταίες εκλογές. Και βεβαίως ο Πατριάρχης μας τι κάνει για την καταδίκη των διώξεων των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Εδώ σας έχω τον σεβασμιότατο, τον γνωρίσατε, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Ο ίδιος είναι βαθύς υποστηρικτής του Ερυθρού Αστέρα. Γνωρίζει ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι αδελφοποιημένος με τον Ολυμπιακό και ξέροντας ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, μου έκανε δώρο τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε λοιπόν, όταν και εγώ πήγα, έκανα δώρο τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως βλέπετε πάνω δεξιά, παρουσία του πρόεδρου της Σερβίας. Αυτός ο άνθρωπος, εκτός από τα θαυμαστά που κάνει μαζί με τον σεβασμιότατο Δημοτήχο επάνω στο Δημοτήχο, κάθε καλοκαίρι μαζεύει πάνω από 150 παιδιά στην Σερβία, Ελληνόπουλα, τα οποία είναι από άπορες οικογένειες ή παιδιά πολυτέκνων οικογενειών, και τα έχει σε κατασκηνώσει όλο το καλοκαίρι με το εξής αφήγημα. Η Ελλάδα το 1999 βοήθησε χιλιάδες Σερβόπουλα να ζήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το οφείλουμε αυτό στους Έλληνες. Βλέπουμε λοιπόν τι εργαλείο είναι η θρησκευτική διπλωματία και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε κοντύτερα τους λαούς. Επίσης, χειρόγραφα, κοιμήλια, γεωγραφία, η μουσική, η λιθοτεχνία, τα ψηφιδωτά, η αρχιτεκτονική και η λειτουργική τέχνη είναι ένας χώρος ο οποίος είναι αλίωτος επί χιλιάδες χρόνια και συνεχίζει να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι ένας γέροντας στα έξω Καρούλια, ο οποίος φτιάχνει, όπως βλέπετε, σε ξύλο πάνω μορφές Αγίων, και μου είπε όταν πήγα και τον είδα, χωρίς ρεύμα βεβαίως, χωρίς πάτωμα, είναι χώμα κάτω, και μου λέει, εγώ λέει, κύριε διοικητά, για να ζήσω θέλω 94 ευρώ το μήνα. Κάθε εικονάκι το πουλάω γύρω στα 20 ευρώ. Αν μπορέσω και φτιάξω 4 εικονάκια με 5 το μήνα, μπορώ να περάσω το μήνα μου.

0: Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο διοικητής του Άγιο Όρος. Για το Άγιο Όρος, για αυτήν την πολύ μεγάλη θρησκευτική κοινότητα παγκοσμίου βεληνικούς, ήταν μια ομιλία η οποία, όπως είπαμε, πραγματικά την παρακολούθησαν πάρα πολύ ενδιαφέρον εκατοντάδες άτομα τα οποία βρέθηκαν στο τμηματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης προχθές το βράδυ της Κυριακής. Και αμέσως μετά τον κύριο Στεφανή πήρε το λόγο ο οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Άνθιμος. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
1: Λοιπόν, τόσο καλά ούτε εμείς μπορούσαμε να σας τα πούμε. Τόσο πανοραμική εικόνα και άποψη για την δράση και την ακτινοβολία, όπως είπε, τη γεωπολιτική κτλ. Μόνο ο κύριος Στεφανής μπορούσε να τη δώσει. Ίσως και ο εκάστοτε πολιτικός διοικητής. Εγώ θα σας πω μόνο ένα θαύμα. Το 1961, δεν ήταν συμβεσμένο τότε, για τα 1000 χρόνια.
2: Στα τρία.
1: Πέρασε από την Αλεξανδρούπολη, ήρθε στην Αλεξανδρούπολη με τρένο από την Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Στα τρένα, όπως είναι ο σταθμός μας εδώ, είχε παραταχθεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και η Ιερά Σύνοδος και υποδέχθηκαν τον Πατριάρχη, τον παρέλαβαν, ήρθαν στο ναό του Αγίου Νικολάου, έκαναν μια δοξολογία, ένα κέρασμα στο Επισκοπείο και μετά με πλοίο, με πολεμικό πλοίο που παραχώρησε το κράτος μας, μετέφερε τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο και τους Συνοδικούς Μητροπολίτες στο Άγιον Όρος για τον εορτασμό της χιλιετηρίδας. Όλοι έλεγαν τότε ότι στην πραγματικότητα πάμε να τελέσουμε το μνημόσυνο του Αγίου Όρους. Ένας μοναχός, δυο μοναχοί σε κάθε μοναστήρι. Και έκτοτε γνώρισε το Άγιον Όρος μια θαυμαστή άνθηση. Θα πάτε αύριο που είπατε για τα 50 χρόνια του Ηγουμένου της Μονής Ξενοφόντος. Άνθρωποι που έφυγαν από την πατρίδα μας, ήταν τότε η γενιά των Χίπης και πήγαν πολλοί στο Άγιον Όρος, έζησαν εκεί και φορώντας το μοναχικό μανδύα ικανοποίησαν όλες τις ειλικρινείς νεανικές τους επιδιώξεις, τα οράματα και τις φιλοδοξίες που είχαν για ένα καλύτερο κόσμο και τον είδαμε εκεί. Αυτό λοιπόν είναι το θαύμα που κανείς μας ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι κρύβει ο Θεός μέσα του, προσπαθώντας και πόσους τρόπους μεταχειρίζεται για να βοηθήσει τον καθένα από εμάς να πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος και, όπως πολύ σωστά είπε ο διοικητής, να αναπαυόμαστε. Αυτή η λέξη είναι καθαρά μοναχική και εκκλησιαστική. Όλα τα άλλα σε ό,τι αφορούν στη γεωπολιτική που τα βλέπει ένας στρατιωτικός, ένας πολιτικός όπως ο κύριος Στεφανής, μου θύμισαν αυτό που γράφει η Άννα η Κομνηνή, η αδελφή του Ισαακίου Κομνηνού που έκανε το Ναό των Φερών. Γράφει στην Αλεξιάδα της δύο βιβλία που έγραψε προς τιμήν του πατέρα της που τον θαύμαζε πολύ, τον Αλέξιο τον πρώτο τον Κομνηνό. Γράφει ότι όταν κάποιος εχθρός επικίνδυνα πλησίαζε τα σύνορα της αυτοκρατορίας μας, τότε στέλναμε πρώτα τους διπλωμάτες. Αν δεν τα κατάφερναν να τους οικειοποιηθούν και να τους κάνουν να μας βλέπουν συμπαθώς, τότε στέλναμε τους ιεραποστόλους, τους κληρικούς, τους καλούσαμε στην Κωνσταντινούπολη για να τους θαμπώσουμε με το μεγαλείο της θρησκείας μας. Αν δεν τα κατάφερναν κι αυτοί, τότε στέλναμε το στρατό. Δηλαδή, μπορεί το κράτος μας, αν θέλει, να, για να αποφευχθούν πολλά κακά που δημιουργούνται ακόμα και μέσα στην Ορθοδοξία, να αξιοποιήσει αυτό που λέτε εσείς θρησκευτική διπλωματία. Εμείς μπορούμε να το λέμε και πνευματική διάσταση της Εκκλησίας και χρειάζεται να αξιοποιηθεί οπωσδήποτε στην εποχή μας. Όπου βλέπετε δεν είναι μόνο τα σχίσματα των Εκκλησιών. Το σχίσμα των Εκκλησιών χώρισε τους κόσμους στα δύο, στην Ανατολή και στη Δύση. Μετά η Ανατολή πήρε άλλο χρώμα από το Ισλάμ και η Ευρώπη κράτησε το δικό της χρώμα, στη συνέχεια γνώρισε άλλο ένα σχίσμα με τη μεταρρύθμιση. Αλλά σήμερα ακόμα και η Ορθοδοξία είναι σκληρά και δύσκολα τραυματισμένη με όσα μας είπατε για τη Ρωσία. όταν διοριστήκατε διοικητής του Αγίου Όρους, θυμάμαι πόσα γράφτηκαν. Εγώ μέσα μου είχα πάντοτε ένα σεβασμό στο πρόσωπό σας και έλεγα, δεν ξέρετε για ποιον τα λέτε αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος έρχεται για να βοηθήσει. Κάποιοι φοβήθηκαν ότι θα πάτε εκεί με ειδικές εντολές για να δημιουργήσετε χάσμα ή σχίσμα. Εσείς κάνατε ακριβώς το αντίθετο, στρατηγέ. Ρίξατε γέφυρες. Και νομίζω ότι αυτές οι γέφυρες είναι ό,τι ουσιαστικότερο προκειμένου οι Ορθόδοξοι να μάθουμε να ζούμε σε αυτή τη μικρή Χερσόνησο, το νησάκι, όπως το είπατε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να ζήσουμε και έξω, μονιασμένοι, και να φάμε γλυκό ψωμί. Πρώτα οι Ορθόδοξοι μεταξύ μας και έπειτα και οι υπόλοιποι χριστιανοί, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι και το Ισλάμ στην περίοδο της τουρκοκρατίας είχε ορίσει πολιτικό διοικητή η υψηλή πύλη που σεβάστηκε όλο αυτό το αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους. Και χρειάζεται σήμερα να βρούμε τον τρόπο για να συνυπάρξουμε. Το Άγιον Όρος προσφέρει, και μόνο με αυτόν τον αριθμό που μας δώσατε, δεν τα ξέραμε ούτε εμείς αυτά, είναι στοιχεία δικά σας στην πολιτική διοίκηση, πόσοι είναι μοναχοί από άλλες χώρες του κόσμου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σε ένα χώρο που εμείς πολλές φορές βλέπουμε αυτήν τη σύγκρουση της νεωτερικότητας, ας πούμε, της πραγματικότητας της ζωής την οποία ζούμε εμείς έξω στον κόσμο και της ακραίας κάποτε υπερβολικής επιμονής σε μια παράδοση που δεν θέλει αλλαγή, δεν θέλει ρεύμα, αλλά έχει όμως γεννήτριες. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και το 1992 που εμφανίστηκαν οι γεννήτριες στην Ελλάδα, η πρώτη μπήκε στο Παλάτι και η δεύτερη μπήκε στη Μονή Βατοπεδίου, η τρίτη μπήκε στην Ιβύρων. Μπορεί να κάνει αργά βήματα, αλλά όμως φοβούνται αυτήν την αλλαγή, μην τυχόν αλλάξει αυτό που παρέλαβαν και που ο κύριος Στεφανής μας είπε ότι είναι τεράστια η ευθύνη μας να το μεταδώσουμε και στους επομένους. Θυμάμαι, και να το πω έτσι μόνο ευχάριστα, όταν είχα πάει εκεί στο Μακάριο μια φορά, κάποια στιγμή μέσα στο δάσος βλέπω ένα καμπαναριό. Δεν έχει δίπλα εκκλησία. Λέω, τι έγινε, τίποτε. Του λέω, έγινε εκεί κανένα μοναστήρι και μια σχήτη. Τι είναι, λέει, ωραίο πέτρινο καμπαναριό με κεραμικά γύρω-γύρω κτλ. Α, μου λέει, ξέρετε, εδώ είναι η Παναγία η Παναφωνήτρια. Είχαν βγει τα σήματα της Πάναφων. Βάλαν την κεραία μέσα για να έχουν κινητά τηλέφωνα, να μην φαίνεται όμως κεραία η οποία είναι κάτι μοντέρνο. Τη χτίσαμε ένα καμπαναριό γύρω-γύρω, ωραίο, με πέτρα και με... Ναι, και Παναγία έχει Παναφωνήτρια. Τώρα, Βονταφωνήτρια δεν γίνεται βέβαια. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την προβληματική στην οποία μας βάλατε, που είναι μια δική σας προσωπική ματιά ενός πολιτικού, ενός στρατιωτικού ηγέτη, αλλά συγχρόνως που μπορεί να εκτιμήσει πώς μπορεί η εκκλησιαστική ορθόδοξη πνευματικότητα. Δεν είναι συνηθισμένο, δεν υπάρχει παντού. Η ορθόδοξη χριστιανική πνευματικότητα μπορεί να ρίξει γέφυρες με σεβασμό προς όλους τους άλλους, όποιοι και να είναι, γέφυρες προκειμένου να ζήσουμε ειρηνικά όπως το θέλει ο Χριστός και όπως το λέει το Ευαγγέλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για τη Μητρόπολη. Χαίρομαι την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Δαμασκηνού Δημοτήχου Ορεστιάδος Ιεσουφλίου μαζί μας, των στρατηγών που είναι όλοι μαζί μας, του Δημάρχου και όλων σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τιμητική βραδιά.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως στο κλείσιμο αυτής της εκδήλωσης που έγινε το βράδυ της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, όπου ο μιλητής ήταν ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Στο σημείο αυτό, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Από λίγα λεπτά μετά τις 8 ήσταν συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος, ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από τον Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην τεχνική της υποστήριξη. Καλή σας μέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες τις οποίες ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνει παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαίως για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Σημείο ελέγχου, καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου, κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, μια καλημέρα βροχερή σήμερα. Βροχερή δεν βρέχει, αλλά θέλω να πω έτοιμος είναι ο καιρός για να μας βρέξει. Από χθες ξεκίνησε έτσι να αλλάζει. Σήμερα το πρωί λέμε ξημέρωσε, δεν ξημέρωσε, εκεί γύρω στις 7 και κάτι. Ναι, είναι πολύ συννεφιασμένος ο καιρός, γεμάτος, που μάλλον αυτό θα εκδηλωθεί με βροχή. Τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές αυτό προβλέπεται να συμβεί σήμερα. Να δροσίσει, να ποτιστεί η γη που έχει ανάγκη και να αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται πότε θα ανάψει τις σόμπες. Δεν ξέρω αν άναψαν κάποιοι, ίσως σε κάποια ορεινά χωριά ψηλά και στον ορεινό όγκο ακόμα να είναι πολύ πιο χαμηλή η θερμοκρασία και οι ηλικιωμένοι συνήθως κρυώνουν και ανάβουν τη μασίνα ή τη σόμπα, την ξυλόσομπα, για να ζεσταθούν. Φαντάζομαι ότι οι προνοητικοί έχουν πάρει τα ξύλα τους, έχουν προμηθευτεί τα ξύλα τους από νωρίς, από τις αρχές του καλοκαιριού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις μάνδρες όσοι εμπορεύονται, κόβουν και εμπορεύονται ξύλα, δεν βρίσκονται έτσι σε οργασμό δουλειάς, γιατί μαθαίνω ότι οι παραγγελίες δίνουν και παίρνουν. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου καλά. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Φωκά Ιερομάρτυρος, Φωκά Κυπουρού, Ισάκ και Μαρτίνου Μαρτύρων, όλα αυτά στο εορτολόγιο της ημέρας. Και σύμφωνα με το ημερολόγιο μου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων σημερινή και η ημέρα ελληνικού εμπορίου. Μάλιστα. Κάποιο λόγο θα έχει για να έχει οριστεί αυτή η ημέρα ως ημέρα ελληνικού εμπορίου. Τώρα μαζί μου μέχρι τις 10 σε αυτή τη βόλτα και ο Άγγελος Παπαδόπουλος και στα μοντάζ, πήγα να πω, στον ήχο και στα μοντάζ ο Άγγελος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, στο airtaco.gr κάθετος radio, κάθετος ορεστιάδα μας ακούτε διαδικτυακά παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στο airtoristiadas@air.gr στέλνετε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά. Καλά, οι συχνότητες είναι γνωστές, όπου φτάνει το σήμα της εκπομπής μέσα από τα FM στους 103,5 και στους 101 ακριβώς. Καλημέρα στους ακροατές που μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους εν κινήσει, είτε στην εργασία τους πάνε, είτε για αναψυχή ταξιδεύουν. Τι άλλο να πω? Να πω ότι σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχερό καιρό στην Αλεξανδρούπολη. Αρκετά, έτσι δυνατή βροχόπτωση δείχνει. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει στους 20 βαθμούς, δεν θα ανέβει πολύ πια, έχει πέσει αρκετά. Τώρα και στην Ορεστιάδα θα έχουμε συννεφιασμένο καιρό, δεν δείχνει κάτι για βροχή προς το παρόν. Το ίδιο και στο Διδημότυχο, ενώ στο Σουφλί και την Σαμοθράκη έχει βροχούλα καλή, δυνατή βροχούλα. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα βόρειο-ανατολική, παντού βλέπω, έντασης 3 έως 4 μποφόρ και αυτό όσον αφορά την πρόβλεψη. Βροχή, συννεφιά, έντονη βροχόπτωση, αύριο θα έχουμε καταιγίδες σε αρκετά μέρη της περιοχής μας. Λοιπόν, είναι η ώρα για εφημερίδες, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα. Να δούμε λίγο την Ελεύθερη Θράκη και το άνοιγμά της στο κόκκινο, ο αγροτικός κόσμος του Εύρου, αγρότες και κτηνοτρόφοι έθεσαν στους κυβερνητικούς βουλευτές τα ανοιχτά μέτωπα του πρωτογενούς τομέα, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και λύσεις. Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Επίσης διαβάζουμε από τον ακατανόμαστο: διανοητική μοιοπία και λαγή με πετραχίλια. Το επιμελείται ο Δημοσθένης Δούκας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για τον Εύρο. 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου βρέθηκαν τυχαία από αιμοδότες σε Αλεξανδρούπολη και Σουφλή. Τι λέει γιατρός δημόσιας
υγείας, η κυρία Τσανίδου, για την πρόληψη. Χρειάζεται προσοχή έως τον Νοέμβριο. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Βενετίδη σήμερα, θα το κάνουμε αύριο, διότι δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος στη διάρκεια της εκπομπής, μέχρι τις 10 δηλαδή. Βέβαια, ο ίδιος μας είπε ότι κοντά στα άλλα κρούσματα άλλων περιοχών, τα δικά μας είναι μηδαμίνα. Πέρυσι είχαμε 7, φέτος έχουμε μόνο 2 επί εκείνους. Εντάξει, θα το δούμε αύριο καλύτερα συζητώντας μαζί του, πραγματικά. Προσωπικός βοηθός ΑΜΕΑ, ένα μεγάλο επιτευγμά του αναπηρικού κινήματος μετά από αγώνες χρόνων, ένας άλλος τίτλος. Τι δηλώνουν στην Ελεύθερη Θράκη ο Γιάννης Λιμβαίος και ο Σταύρος Κουδουμάκης. Ξανά ανοιχτή για τα οχήματα η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης, ελεύθερη κυκλοφορία όλο το 24ωρο μετά το τέλος της θερινής περίοδου, κυκλοφοριακές αλλαγές στη στροφή Εγνατία λόγω έργων. Ξέρετε, κάθε καλοκαίρι μετά τις 6, αν δεν κάνω λάθος, έκλεινε η παραλιακή για την καθιερωμένη βόλτα των παραθεριστών και όχι μόνο. Τώρα τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, όλοι μπαίνουμε στις θέσεις μας και έτσι το καλοκαίρι αποτελεί παρελθόν για όλους μας. Στα χέρια της αστυνομίας, ο δράστης της κλοπής στον Άγιο Νεκτάριο της Αλεξανδρούπολης, ένας άλλος πρωτοσέλιδος τίτλος, και διαβάζουμε ακόμα πώς η Νότια Κορέα κατάφερε να ανασχέσει τη δημογραφική κρίση, ποια μαθήματα μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα, υπογράφει ο Παναγιώτης Κουσίδης. Στην εφημερίδα Γνώμη, η οποία ασχολείται με το δημογραφικό, το οποίο, του Εύρου εννοείται, το οποίο αποψηλώνει και τον αθλητισμό του, την Παρασκευή ακούσατε και από εμάς τη συνέντευξη με τον κύριο Παντελή Χατζη Μαρινάκη, πρόεδρος της ΕΠΣ Εύρου, με αφορμή την αποχή φέτος από το πρωτάθλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας Ακρίτας Ορμενίου. Ο κύριος Χατζημαρινάκης μας έδωσε μια εικόνα δύσκολη για τις ομάδες πλέον της ΕΠΣ στον Εύρο. Μειωμένες κατά 50%. Ο Ακρίτας Ορμενίου από τη δεύτερη θέση πέρσι, φέτος δεν θα συμμετέχει, λέει η εφημερίδα, σε σχετικό υπότιτλο στο επερχόμενο τοπικό πρωτάθλημα λόγω ανεπαρκούς αριθμού ποδοσφαιριστών. Την ίδια ώρα ο τόπος μας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, βρίσκεται στη δεκάδα των νομών της χώρας με τη μεγαλύτερη μείωση γεννήσεων κατά 45 έως 49% την τελευταία 15 ετία. Τι είναι αυτό που οδηγεί τα νέα ζευγάρια στο να μην κάνουν πολλές φορές και περισσότερα από ένα παιδί? Είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια που έχουν ένα παιδί, και αυτά που έχουν δύο δεν σκέφτονται καν να κάνουν τρία. Τέλος πάντων, υπάρχει μία μία τάση στα λίγα παιδιά, δικαίωμα του καθενός θα μου πείτε, και ανάλογα με τον προϋπολογισμό που διαθέτει, κάπως έτσι το σκέφτονται φαντάζομαι περισσότεροι γονείς. Μέτρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των Κήπων ζητούν εξαγωγής και βιομήχανοι. Το θέμα βλέπουμε ότι τους απασχολεί έντονα με επιστολή που δημοσιοποίησαν, μάλλον που έστειλαν στην ΑΔΕ. Όπως τονίζουν, οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φθάνει ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Εύρος, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο επίκεντρο συνάντησης αγροτών βουλευτών. Αυτό το θέμα που απασχολεί και την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη είναι αυτή η συνάντηση που έγινε το Σάββατο, όπως σας είχα πει χθες, στο Νομαρχείο. Παρουσία και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αγροτικό Σύλλογο, Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπου παρουσιάστηκαν όλα τα προβλήματα του πρωτογενούς. Και διαβάζουμε επίσης σήμερα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Εύρο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ.
απαλλάσσονται από τα μετοπικά και πλευρικά διόδια οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης. Αυτό έρχεται ως απάντηση σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Ιλχάν Αχμέτ, και πάνω από 250 μικροί και μεγάλοι ποδήλασαν μαζί στην Αλεξανδρούπολη, άλλος τίτλος. Ένα άρθρο του Γιάννη Λασκαράκη στα νέα του Σαββάτου, Σταύρος Μπένος, η κρίση ως νέα αφετηρία, που αναδημοσιεύει η Εφημερίδα Γνώμη σήμερα, και ξεκινούν οι εργασίες στον προσύνεμο μόλο της Μάκρης, απομακρύνονται τα σκάφη έως τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έχουν απομακρυνθεί. Μάλιστα. Από το Παρίσι ξεκίνησε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την καμπάνια για την τουριστική περίοδο 2027. Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις B2B με ξένους τουριστικούς φορείς και πράκτορες. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στον ημερήσιο τοπικό τύπο.

0: Μάλιστα, η εμποροπανήγυρη τελείωσε. Εχθές και τα τελευταία έτσι περίπτερα κατέβασαν τα ρολά τους. Μέχρι αργά το βράδυ που πέρασα να δω τι γίνεται, υπήρχαν κάποια ανοιχτά, περίμενα τον κόσμο και σε κουβέντα που κάναμε μαζί τους μας είπαν ότι επειδή βλέπουμε βέβαια για τον καιρό να είναι λίγο άστατος για το επόμενο πανηγύρι, γιατί νομίζω πάνε για Άργος οριστικό οι περισσότεροι, κοίταξαν να εκμεταλλευτούν την χθεσινή ημέρα εφόσον ήταν πληρωμένη και έμειναν μέχρι το τέλος. Και όντως ο κόσμος, επειδή είχε μάθει ότι κάποια περίπτερα ήταν ανοιχτά, το βράδυ επισκέφθηκε έτσι την εμποροπανήγυρη και έκανε τα τελευταία ψώνια του με πολύ καλύτερες τιμές από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Πραγματικά οι περισσότεροι προσπάθησαν για πρώτη φορά, γιατί συνήθως φεύγουν τελευταία για να προλάβουν τα άλλα πανηγύρια, έμειναν για να μπορέσουν έτσι να εξυπηρετήσω τον κόσμο, να καταφέρουν να εισπράξουν κάτι, ό,τι μπορούν από τον κόσμο εδώ, τους πολίτες του κεντρικού και βορείου Εύρωπος, όσο επιτοπλίστων ήταν οι επισκέπτες. Ήταν ικανοποιημένοι, φάνηκαν ικανοποιημένοι από τις εισπράξεις, πολύς ο κόσμος και αρκετές εισπράξεις. Βέβαια φάνηκαν και δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι από τις παροχές που ο Δήμος προς αυτούς διέθετε για να έχουν έτσι μια καλή παραμονή αυτές τις 4-5 μέρες στο Διδημότυχο. Θεώρησαν περισσότερο ότι οι τουαλέτες γενικά και ο τρόπος υδροδότησης για να πηγαίνουν έτσι να πλένονται το πρωί, να ρίχνουν νερό στο πρόσωπό τους, δεν ήταν ο ιδανικότερος, συγκρινόμενος με κάποιες άλλες περιοχές που και μέτρα φύλαξης υπάρχουν καλύτερα, πολύ καλύτερα, αλλά και οι παροχές τέτοιου είδους σε θέματα υγιεινής είναι πολύ πιο έτσι προηγμένες, πολύ πιο σωστές. Καλό είναι να σέβεσαι αυτόν που φιλοξενείς και σε πληρώνει. Οπότε να ακούσουμε λίγο τι μας είπε ένας από τους επαγγελματίες, γιατί περισσότεροι τα λέγανε εκτός αέρα, ταξιδίσταζαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να μιλήσουν στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Οριστιάδας. Ένας όμως από αυτούς μας είπε έτσι, έκανε έναν απολογισμό ας πούμε της φετινής εμποροπανήγυρης στο Διδημότυχο.
1: Μπορώ να πω, εντάξει, δόξα τω Θεώ πήγαμε καλά, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, συνάδελφοι.
2: Δεν πουλήσαν, δηλαδή δεν πήγαν.
1: Δεν δουλέψανε, τώρα είναι και δύσκολη καιρή με τις ακρίβειες, με αυτά σίγουρα είναι δύσκολη χρονιά. Όταν θα ακούσει τώρα να ξεκινήσει το 1,90 θέρμανση, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
2: Οι τιμές οι δικές σας και ίσως και με τον άλλο συναδέλφο σας που είδατε, είναι ίδιες ή είναι πιο αυξημένες από πέρσι? Ίδιες.
1: Ίδιες. Προσωπικά εγώ δεν έχω ανεβάσει ούτε σέντς. Σε μένα όλα ανέβηκαν. Τίποτα δεν

0: Έχει μείνει ίδια τιμή με πέρσι. Απλά είπαμε να απορροφήσουμε εμείς αυτή την ακρίβεια για να μπορέσει να πάρει ο κόσμος. Γιατί εντάξει, περιμένουμε ένα χρόνο και εμείς, μας περιμένουν και εμάς. Mm-hmm. Και πρέπει να έχουμε τιμές ανταγωνιστικές για να έρχεται να ψωνίσει ο κόσμος.
1: Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας αρέσει σε αυτό το πανηγύρι και τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει.
0: Να πω ότι δεν μου αρέσει είναι οι υποδομές και η άθλια διαμονή μας. Τόσες μέρες είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν είδη γυνής, υπάρχουν χημικές, δεν μπορώ να πω, αλλά πάντα να δείτε τις χημικές πώς είναι. Με το ρεύμα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί έχουμε 10 μηχανάκια να φορτίσεις το ένα, να πιάνεις ίντερνετ, να έχεις POS, αυτά δεν γίνονται με τις γεννήτριες. Να έχεις όλη μέρα να ακούς το γούρου γούρου γούρου, άντε το ανάβουμε το βράδυ να τα φορτίσουμε την ημέρα.
1: Υπάρχει αυτό. Κάτι που σας αρέσει?
0: Μ' αρέσει προσωπικά, εγώ το έχω συνηθίσει επειδή έρχομαι από πολύ μικρός και το έχω σαν έθιμο ότι δηλαδή όλο τον χρόνο σκέφτομαι το Σεπτέμβριο ότι μετά του Σταυρού το έχουν σαν καθιερωμένο αυτό, ναι. Γι' αυτό απλό υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να με προσελκύσουν να πάω αλλού. Με κρατάει μόνο και μόνο επειδή είμαι τόσα χρόνια εδώ. Που πολλοί συναδελφοί μου έχουν φύγει για αυτό το λόγο. Εγώ θυμάμαι εδώ αυτό το πανηγύρι δεν μπορούσα να το περπατήσεις και τώρα έγινε το μισό. Εντάξει, κλείσαν και πολλοί, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Αν πάτε αλλού, θα δείτε και κλείνουν και κάνουν, αλλά τα πανηγύρια γεμίζουν.
1: Εδώ ο κόσμος που ήρθε, τι ψώνιζε, πόσα λεφτά διέθετε, δηλαδή, πού κινούνταν, ας πούμε.
0: Για μέχρι...
1: Ναι, αυτές τις 5 μέρες, τι προτιμούσε ο κόσμος, τι ψώνιζε, μέχρι πού έφτανε το ταβάν στα χρήματα που έδινε.
0: Είχε πελάτες που υπάρχουν που παίρνουν, που έχουν φοιτητές,
1: ναι,
0: που αναγκαστικά θα πάρουν και το πάπλωμά τους και την κουβέρτα τους για όλο τον χρόνο.
1: Τα πήρανε, δεν είπανε όχι, θα κάνω.
0: Και λίγο γκρινιάξαμε τις τιμές που τους εξηγώ ότι οι τιμές δεν έχουν αλλάξει, αλλά και αυτοί ξέρουν τι να κάνουν. Αφού όλα ανέβηκαν, σου λέει ότι μπορούν να κόψουν. Αλλά προμηθεύτηκαν πολλά πράγματα. Δηλαδή άλλοι πήραν για όλο τον χρόνο. Άλλοι παίρνουν και καλοκαιρινά γιατί τελειώνει η σεζόν για το άλλο καλοκαίρι για να έχει και τέτοιους πελάτες.
1: Τι μήνυμα στέλνετε στους διοργανωτές, τι τους λέτε, τι θα πρέπει να διορθώσουν.
0: Να διορθώσουν η ασφάλειά μας, γιατί αν θα έρθείτε εδώ το βράδυ και δείτε εδώ τριγύρω τι γίνεται, είναι άθλια η κατάσταση. Τώρα εγώ να δουλεύω, να προσπαθώ να πουλήσω και να σκέφτομαι από πίσω να μην με κλέβουνε. Ένα αυτό είναι ασφάλεια, ένα δεύτερο είναι οι υποδομές, οι γης, να έχουμε ένα μπάνιο, να κάνουμε μια τουαλέτα και να έχουμε και ρεύμα, να μπορούμε να έχουμε φώτα, να έχουμε τα μηχανήματά μας να δουλεύουν, οι ταμιακές μας.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, αυτά και με τον έναν από τους επαγγελματίες που μιλήσαμε χθες για την εμποροπανήγυρη, που πλέον η αυλαία έπεσε και πάμε για του χρόνου. Κάποια στιγμή μου είπε μιλώντας, εκτός και αν οι άνθρωποι δεν θέλουν να την αποδομήσουν την εμποροπανήγυρη και δεν την προσέχουν, δεν προσέχουν όλους εμάς που ερχόμαστε εδώ και τους δίνουμε τα χρήματα για να νοικιάσουμε τον χώρο. Επειδή σας είπα και στην αρχή, ο καιρός έχει αλλάξει, μας προδιοθέτει έτσι να χουχουλιάσουμε λίγο, να... Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά πάλι νιώθεις την υγρασία αυτή, το δροσερό αεράκι, και σκέφτονται οι περισσότεροι αν έχουν προμηθευτεί τα ξύλα τους, αν είναι όλα εντάξει. Στις μάνδρες μαθαίνω ότι την περίοδο την χρονική γίνεται χαμός και θέλησα να το κουβεντιάσω αυτό με έναν από τους έτσι εμπόρους ξυλίας εδώ στην περιοχή μας, τον κύριο Γιώργο Μελετούδη, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μελετούδη.
1: Καλημέρα.
0: Συζητούσαμε πριν, είστε και δημοτικός σύμβουλος, συζητούσαμε πριν για τα παράπονα και ακούσαμε τα παράπονα των ανθρώπων που είχαν τα περίπτερά τους στην εμποροπανήγυρη του Δημοτήχου, τα παράπονα που δεν τους παρέχει ρεύμα ο Δήμος, οι συνθήκες υγιεινής είναι άθλιες, είπανε, δηλαδή τα σε χημικές τουαλέτες. Εγώ είδα, φωτογράφησα κάτι έτσι βρύσες από το πουθενά, σχέτες για να πηγαίνουν να πλένονται. Τέλος πάντων, κάνουν παράπονα και λένε γιατί δεν προσέχουν αυτόν τον θεσμό καλύτερα οι άνθρωποι του Δήμου. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να το σχολιάσετε.
1: Ναι, εγώ ότι έκανα μία βόλτα προχθές και είδα ότι έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ τα άτομα τα οποία ερχόντουσαν. Έχουν, από ό,τι λένε, είναι τα ενίκια πανάκριβα.
0: Εντάξει, τα ίδια είναι, μας είπε ο κ. Καμπρούδης, με πέρσι και πρόπερσι, δεν έχουν αλλάξει, αλλά ίσως για
1: έχουν,
0: να μην μπορούν...
1: Έχουν αυξηθεί όλα τα έξοδα. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στα ξενοδοχεία, έχουν αυξηθεί τα ξενοδοχεία, τα έξοδά τους, καθημερινά το φαγητό τους, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έχουν αυξηθεί. Εν τω μεταξύ έχει μειωθεί πάρα πολύ η πελατεία. Διότι είναι πολύ ακρίβεια, ειδικά φέτος. Μετά δεν έχουν έρθει πάρα πολλά περίπτερα, διότι και όπως είπατε δεν είμαστε πολύ σωστοί γενικώς στις εγκαταστάσεις μας. Τουαλέτες, τα πάντα. Ενώ εμείς πληρώνουμε ακριβά τα τιμήματα. Έρχονται τα τιμολόγια πανάκριβα. Τώρα τι γίνεται δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Τώρα οι τιμές είναι πανάκριβες, τα καυσόξυλα φέτος, δεν ξέρω τι θα μας πείτε.
1: Καταρχάς τα καυσόξυλα πήραν 10 ευρώ κατά τόνο έχουν αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: από πέρυσι,
1: ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε ο κόσμος ζητάει ξύλα, γιατί όπως ξέρετε το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και δεν μπορεί να πάρει το πετρέλαιο, να πληρώσει πετρέλαιο, και έτσι οι πιο πολλοί πήγανε στα ξύλα.
0: Δηλαδή συναντάτε έτσι, οι πελάτες σας είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν μέχρι πέρυσι, ας πούμε, καλοριφέρι, είχαν πετρέλαιο και τώρα το γυρίσανε στα ξύλα?
1: Ναι, πάρα πολλοί είχαν καλοριφέρ και ρεύμα,
0: ναι,
1: τα αρκοντήσια, και τώρα είναι όλα, γιατί έχουν αυξηθεί, αυτές οι τάσεις είναι πολύ ανωδικές,
0: ναι,
1: όλοι σχεδόν το γυρνάνε στα ξύλα.
0: Μάλιστα. Βάζουν προφανώς ξυλόσωμες, έτσι.
1: Ξυλόσωμες ή ξυλολεύητες.
0: Ναι, σωστά. Μετατρέπουν, εννοείται, το καυστήρα σε ξυλολεύητα για να μπορέσει να λειτουργεί έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, στην περιοχή μας τι ξύλα διατίθενται, δηλαδή τι
1: εδώ τώρα έχουν πάρα πολλά χωράφια που είχαν σπαρθεί ακακίες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαν τα κόβουνε και είναι στο εμπόριο. Είναι ο Μεσές.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πηγαίνει σε 140 αυτή τη στιγμή.
0: 140 το κυβικό?
1: Όχι, ο τόνος.
0: Ο τόνος.
1: Στην ΦΠΑ. Που κόβουμε τιμολόγιο για να πάρουν την επιστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Από το κράτος. Γιατί το κράτος δίνει μία επιδότηση. εξαρτάται την οικογένεια τι δικαίωμα έχει, παράδειγμα, να πάρει, βάσει πόσα άτομα είναι στην οικογένεια,
0: ναι,
1: πόσα τετραγωνικά είναι και τι παρουσιάζει, τι φορολογική δήλωση παρουσιάζει. Αν παρουσιάζει μία μικρή φορολογική δήλωση, είναι πιο καλό.
0: Μεγάλο το επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ενώ αν είναι, ας πούμε...
1: Ναι, ναι, αν είναι ένα άτομο, είναι πιο λίγο τα τετραγωνικά.
0: Ψηλά, αν είναι ψηλά, μπορεί να μην δικαιούται καν και όλο επίδομα θέρμανσης.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Τώρα σε εσάς τι είδους πελάτες έχετε? Έχετε τους ευκατάστατους που θέλουν να έχουν και ξύλα και να κάνουν εξοικονόμηση, ή έχετε αυτούς που έχουν έτσι οικονομικά...
1: Έχουμε από όλων των ειδών πελάτες, δόξα τω Θεώ. Οι πιο πολλοί είναι συνταξιούχοι και, όπως ξέρετε, οι συντάξεις στο ΟΓΑ είναι πολύ μικρές. Είναι περίπου στα 500 ευρώ με 600 παίρνουν κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Όταν μια οικογένεια έχει δύο συνταξιούχους, περίπου στα 1000 ευρώ,
0: ναι,
1: το ρίχνουν πιο πολύ στα ξύλα, γιατί ο χειμώνας είναι μεγάλος. Σχεδόν 6 μήνες έχουμε χειμώνα.
0: Τώρα, κύριε Μελετούδη, μια οικογένεια με 4 άτομα, ας πούμε, και ένα ζευγάρι συνταξιούχων 2 άτομα. Πόσα χρήματα σε ξύλα πιστεύετε ότι θα διαθέσουν για όλο το χειμώνα για να περάσουν έτσι τη...
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν θα έχει ένας ξυλολέβητα,
0: ναι,
1: μια οικογένεια με 4 άτομα, 80 ή 100 τετραγωνικά ένα σπίτι,
0: ναι,
1: θα χρησιμοποιήσουν περίπου στους 10 τόνους.
0: 10 τόνους, μάλιστα.
1: Περίπου, ναι. Το οποίο ανησυχεί στο 1,5 χιλιάρικο. Ενώ το πετρέλαιο δεν μπορούν με αυτό το ποσό.
0: Αφήστε.
1: Δεν
0: το ξέρω.
1: Μπορούν να ζεσταθούν.
0: Εξιδίων κρίνω, έχετε δίκιο. Και ένα ζευγάρι συνταξιούχων που έχουν μια. Εντάξει.
1: Στου 5 τόνους περίπου.
0: 5 τόνους.
1: 5 τόνους.
0: Mm-hmm. Τα μισά χρήματα δηλαδή.
1: Τα μισά ακριβώς είναι τα μισά χρήματα και έτσι οι πιο πολλοί γι' αυτό φεύγουν και πηγαίνουν στα ξύλα.
0: Για όλο το χειμώνα μιλάμε.
1: Για όλο το χειμώνα.
0: Για όλο,
1: ναι,
0: το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, για όλο το χειμώνα.
0: Τώρα τι προτιμάει ο κόσμος στην περιοχή μας, τι αγοράζει?
1: Ο κόσμος αυτόν τον καιρό πολλά άτομα έχουν φύγει στην Ακακία γιατί είναι πιο φθηνή.
0: Ναι.
1: Το ξύλο είναι πιο φθηνό και κοιτάζει την οικονομία.
0: Πόσο είναι η Ακακία, πόσο είναι?
1: Αυτή τη στιγμή η Ακακία ήταν στα 110 συν ΦΠΑ που πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει περίπου 115-120.
0: Μαζί με το ΦΠΑ.
1: Μαζί με το ΦΠΑ, ναι, για να πάρουν την επιδότηση.
0: Άλλο είναι ο τόνος και άλλο είναι το κυβικό, κύριε.
1: Το κυβικό σχεδόν είναι το μισό.
0: Α, το μισό είναι το κυβικό.
1: Ναι, ναι. Αν ζυγίσουμε αυτή τη στιγμή που δίνει το δασαρχείο χωρικά,
0: ναι,
1: ορισμένα χωριά δικαιούνται, από τον Ερυθροπόταμο και πάνω δεν δικαιούνται, από τον Ερυθροπόταμο,
0: ναι,
1: και προς περιοχή Δέριο, για να καταλάβει ο κόσμος το βόρειο κομμάτι,
0: ναι, ναι,
1: δικαιούνται χωρικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτή τη στιγμή μοιράζουν. Τα χωρικά τα παίρνουν οι συνταξιούχοι πιο πολύ, με πολύ καλή τιμή. Αλλά δεν τους επαρκεί. Δίνουν πολύ λίγα χωρικά.
0: Οι ποσότητες. Ενάμιση,
1: ενάμιση χωρικό στην ταυτότητα, να πούμε, στο άτομο.
0: Τα ξύλα τα προμηθεύει ο κόσμος πολύ νωρίτερα ή τα αφήνει τελευταία στιγμή γιατί δεν ξέρει πώς?
1: Είναι πάρα πολλά άτομα τα οποία... Αυτοί που καίνε ξύλα καθ' αυτού κάθε χρόνο,
0: ναι,
1: τα έχουν πάρει πολύ νωρίς.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ αυτοί που περιμένανε με το πετρέλαιο,
0: ναι,
1: τι εξελίξεις θα έχουμε, τώρα ξεκινήσαν να παραγγέλνουν.
0: Τώρα είναι καλό να αγοράζει κανείς τώρα ξύλα με την έννοια ότι δεν είναι τόσο στεγνά, έτσι δεν είναι, κύριε Μελετούδη, ή κάνω λάθος?
1: Τα ξύλα όλα είναι κομμένα.
0: Α, είναι κομμένα. Α. Νωρίς.
1: Δεν είναι πράσινα, είναι πιο νωρίς. Μέσα στο καλοκαίρι και έτσι είναι όλα ξηρά τώρα τα ξύλα.
0: Όλα εντόπια είναι, κύριε Μελετούδη, δηλαδή.
1: Εμείς δουλεύουμε μόνο εντόπια ξύλα, δεν φέρνουμε απ' έξω,
0: ναι,
1: διότι δεν έχει απόδοση. Αυτό που έρχεται απ' έξω, το ξύλο δεν είναι ποιοτικό όπως είναι τα δικά μας. Τα δικά μας, διότι δεν έχουν μεγάλα ρέματα τα βουνά μας,
0: ναι,
1: τα βλέπει ο ήλιος, είναι πιο, κάνουν πιο καλή καύση.
0: Κυκλοφορούν όμως...
1: Δεν επαρκούν, έχει πάρα πολύ έμποροι φέρνουν απ' έξω, λόγω που είναι πιο φθηνό, και διότι δεν επαρκούν και τα δικά μας.
0: Δεν υπάρχουν τα δικά μας.
1: Όχι, δεν υπάρχουν, όχι.
0: Πόσες μάντρες περίπου να έχει, πιστεύετε, δεν ξέρω, εσείς είσαστε μέσα στο επάγγελμα, πόσες μάντρες να έχει ο κεντρικός και βόρειος Εύρος, ή όλους Εύρος, δεν ξέρω.
1: Έχει πάρα πολλούς, εδώ τώρα... Εάν τα πιάσουμε από το δημότικο, το δημότικο έχει πάνω από 5-6 μάντρες. Το ίδιο και η Ορστιάδα έχει πάρα πολλούς, πάνω από 30.
0: Πάνω από 30, ο κεντρικός και βόρειος Εύρος.
1: Σουφλίδι,
0: Δημότιο, Ορεστιάδα δηλαδή. Κάτω στην Αλεξανδρούπολη, τιμές είναι διαφορετικές στο
1: διαφορετικές
0: ξύλο.
1: Διαφορετικές είναι, διότι είναι πολύ περισσότερα τα μεταφορικά.
0: Ναι.
1: Όταν προμηθεύονται από εμάς, δηλαδή ξύλα.
0: Α, από
1: όταν παίρνουν, είναι μεγάλη. Είναι η απόσταση, η χιλιομετρική απόσταση. Και έχουμε μια διαφορά περίπου στα 20 ευρώ με 30.
0: Μάλιστα. Οι συνάδελφοί σας στην Αλεξανδρούπολη που πολλούν ξύλα τα πουλούν σε χαμηλότερες τιμές ή σε πιο...
1: Όχι, σε υψηλότερες τιμές.
0: Υψηλότερες.
1: Γιατί αγοράζουν και πιο ακριβά.
0: Αγοράζουν. Γιατί αγοράζουν πιο ακριβά εκείνοι?
1: Διότι είναι η μεταφορά. Είναι και τα μεταφορά.
0: Η τιμή στο ξύλο για το τζάκι είναι διαφορετική, είναι άλλο, δηλαδή είναι πιο ακριβή, δεν ξέρω, ρωτάω τώρα.
1: Όχι, αν θα χρησιμοποιήσουμε παράδειγμα η μεσέ ή οξιά, που η οξιά είναι πολύ καλύτερη, είναι πιο περιποιημένη γιατί είναι και ομορφιά το τζακιού.
0: Μάλιστα. Η ομορφιά, σωστά.
1: Βέβαια, είναι απόλαυση το τζάκι.
0: Αν παραγγείλει κάποιος που δεν έχει τώρα τη δυνατότητα να παραγγείλει τώρα τα ξύλα του και τα παραγγείλει μέσα στο χειμώνα, θα υπάρχει επάρκεια πρώτον και θα πάρει πάλι ξύλο στεγνό δεύτερον?
1: Υπάρχει όλο το χρόνο.
0: Όλο το χρόνο, μάλιστα.
1: Απλώς λίγο αλλάζει η τιμή.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Λίγο αλλάζει η τιμή. Όσο πάμε δηλαδή πιο πίσω, μετά τα Χριστούγεννα και πιο... Αλλάζει. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά, αλλά αλλάζει λίγο η τιμή.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλει κανείς, η τιμή ξύλου του μεσέ είναι στα 140 ο τόνος,
1: σύν
0: το ΦΠΑ, και στις ακακίες είναι στα 110 ο τόνος ή ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι ποικιλίες που κυκλοφορούν εδώ πέρα
1: αυτές
0: πάνω.
1: Αυτές είναι οι τιμές οι δικές μας. Και
0: όχι, και οι ποικιλίες εννοώ. Οι ποικιλίες ξύλο είναι αυτές. Οξιά έχουμε οξιά.
1: Οξιά είναι στα 130 περίπου.
0: Α,
1: 130. Είναι καλό ξύλο και είναι πιο καλό για το τζάκι.
0: Υπάρχει και πεύκο.
1: Το πεύκο το αποφεύγουμε γιατί έχει τη ρετσίνη και βουλών δεν ισώσεται στην κάψη.
0: Πάντως κάτω στην Αθήνα, κύριε Μελετούδη, και είναι πολύ την ελιά.
1: Η ελιά είναι ένα καλό ξύλο,
0: ναι.
1: Μετά το μεσέ έρχεται η σειρά η ελιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
0: Εσείς δεν έχετε όμως ελιά εδώ?
1: Όχι, εδώ δεν έχουμε ελιά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει επάρκεια, μπορεί κανείς και το χειμώνα
1: όλο
0: μέσα
1: το
0: αν δεν μπορεί
1: έχουμε,
0: και όλο το χρόνο.
1: Όλο το χρόνο.
0: Αρκεί οι τιμές είναι κάπως διαφορετικές. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μελετούδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια.

0: Εσύ τι θα κάψεις φέτος, Άγγελε, πετρέλαιο ή ξύλα? Απέλετ, ναι, αύριο θα δούμε για τα πέλετ. Σήμερα μάθαμε για τα ξύλο. Βέβαια, το ξύλο είναι άλλη υπόθεση, άλλη γλυκά έχει. Τι πέλετ και τι πετρέλαιο και τι κλιματιστικό. Το λέω γιατί έχει άλλη γλυκά η ζέστη. Να βλέπεις μία σόμπα να καίει ή μία μασίνα να καίει και να ψήνεις και το φαγητό σου μέσα, οπότε εξοικονομείς, δεν βάζεις την κουζίνα και να κάψεις ρεύμα. Καλημέρα στο Σουφλί, καλημέρα στον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου, τον Θοδωρή τον Τζαμίτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα και στην όμορφη παρέα σου.
0: Μια περιοχή το Σουφλί που είχε πολλούς μαστόρους που φτιάχνανε σόμπες, μασίνες και ξυλόσομπες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα αυτός που έκανε κατά κόρο σόμπες και μασίνες και μεγάλη παραγωγή που έδινε μέχρι την Κύπρο ήταν ο παππούς μου.
0: Ο παππούς, γι' αυτό και το έδεσα τώρα, είδες, έβαλα τον κύριο Μελιτούδη να μιλήσει πριν από σένα που είναι έμπορος ξύλων για τις τιμές φέτος. Βέβαια και εσύ θα μας μιλήσει και για ένα άλλο θέμα πολύ έτσι ενδιαφέρον, αλλά αυτό, ο παππούς σου ήταν ο παλαιότερος τεχνίτης σόμπας. Δεν υπάρχει τώρα στο Σουφλί τεχνίτης που να κατασκευάζει σόμπες?
1: Που να κατασκευάζει δεν υπάρχει, που να επισκευάζει όμως υπάρχουν κάποιοι τεχνίτες.
0: Που να επισκευάζει υπάρχουν. Δηλαδή, αν έρθει κανείς στο Σουφλί, γιατί παλιά είχε μαγαζιά έτσι που πουλούσαν σόμπες, ξυλόσομπες θα βρει, έτσι από αυτές τις παλιές παραδοσιακές τις μασίνες.
1: Υπάρχουν φυσικά. Υπάρχουν δύο καταστήματα που εμπορεύονται.
0: Αποεμπορεύονται, ναι.
1: Μασίνες και σόμπες και τα λοιπά.
0: Δηλαδή, παλιά υπήρχαν σόμπες που γράφανε σόμπες τσαμίτα.
1: Όχι, η επωνυμία ήταν Ναπάλμ. Ήταν μια σειρά από σόμπες που ήταν Ναπάλμ λέγονταν. Ήταν πετρελαίο, ήταν ξύλο, είτε ήταν μασίνες, είχαν την επωνυμία τους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σαν Ναπάλμ ο Εύρωσης ξέρει.
0: Τώρα,
1: οι παλιοί που μας ακούνε ίσως έχουν ακόμα κάτι.
0: Βέβαια θα έχουν. Και εγώ άμα ψάχνω στην αποθήκη, γιατί κρατήσαμε τις σόμπες, δεν τις αφήσαμε, δεν τις πετάξαμε.
1: Μάλλον θα τις ξαναχρειαστούμε, Μαρία.
0: Μάλλον θα τις ξαναχρειαστούμε. Λες,
1: Έτσι νομίζω. Πράγμα. Βέβαια, θα σου πω ότι εσύ έχεις και ένα κατάλημα εδώ που σε αγαπάει και σε περιμένει το Silk House, που έχει μέσα του ένα ζάκι που μπορείς και εκεί να και ξύλο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζει η Ένωση Επαγγελματιών Σουφλίου με το στρατό, με την ταξιαρχία εκεί του Σουφλίου? Τι ετοιμάζει?
1: Λοιπόν, αυτό που ετοιμάζουμε είναι μια κίνηση εξωστρέφειας, ακόμα μια κίνηση θα έλεγα. Σε συνεργασία με την ταξιαρχία εδώ κάνουμε μια εκδήλωση στη Λέσχη Αξιωματικός, στη Λέσχη Φρουρά Σουφλίου. Και είναι μια εκδήλωση γνωριμίας με τα νέα στελέχη αλλά και τους στρατιώτες που υπηρετούν αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να γνωρίσουν τους επαγγελματίες του τόπου για να μπορέσουν σε δεύτερο χρόνο να απολαύσουν και τις υπηρεσίες. Είτε αυτό λέγεται παροχής υπηρεσίας και είναι κάτι καινούργιο και πολύ ωραίο ότι και η παροχή υπηρεσίας θα παρουσιαστεί και θα παρουσιαστεί στελέχη για να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν.
0: Μπορείς να μας το εξηγήσεις καλύτερα αυτό? Τι θα παρουσιάσετε δηλαδή, ένα παράδειγμα να μας φέρεις?
1: Θα είναι μια έκθεση των επαγγελματιών στην Λέσχη που ο καθένας θα παρουσιάζει τη δουλειά του και την επιχείρησή του. Θα έχει πολλά κεράσματα μιας και έχουμε πάρα πολύ ωραίο τοπικό προϊόν, οπότε τα στελέχη θα δοκιμάσουν και τα τοπικά μας προϊόντα. Μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Δηλαδή κάνετε ένα άνοιγμα μάλλον προς το στρατό, όλοι οι επαγγελματίες, με απότερο σκοπό να υπάρχει μια συνεργασία ας πούμε μεταξύ στρατού και επαγγελματιών.
1: Αυτό, επειδή το έχουμε κάνει και παλιότερα, έχει δείξει ότι και συνεργασίες βγαίνουν, αλλά και για μας είναι πολύ σημαντική η γνωριμία των καταστημάτων του Σουφλίου, των μικρών καταστημάτων, με τα στελέχη, γιατί δυστυχώς πολλά στελέχη ερχόταν εδώ και ήταν κλεισμένα, δεν έβγαιναν να γνωρίσουν την αγορά. Τώρα όταν γίνεται στο δικό τους κομμάτι, στο χώρο τους, κατά κάποιον τρόπο, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να γνωριστούμε και να δούνε και την πραγματική φιλοξενία, οπότε πάρουμε και όλα τα κακώς κείμενα που υπάρχουν για τον Εύρο σαν εξορία κτλ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν και να οποιοδήποτε έρχεται για μετάθεση πραγματικά να έρχεται και να χαίρεται γι' αυτό, όπως κάνουν αυτοί που γνωρίζουν τους ντόπιους και ζουν μαζί τους, και όχι να θεωρεί ότι έρχεται κάπου απομακρυσμένα και υποβαθμισμένα.
0: Αν λοιπόν θα πάει, ξέρω εγώ, ο επαγγελματίας που ασχολείται με το μετάξι, θα πάει εκεί, έτσι.
1: Θα πάει το μετάξι, θα πάει τα κρεοπολία,
0: το κρεοπολίο,
1: τα αρτοπία, θα πάνε
0: το τυροκομείο, τα κουρία. Α, να γνωρίσουν και ότι υπάρχουν και άνθρωποι εδώ που κουρεύουν, που κόβουν, που χτενίζουν, που βάφουν.
1: Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνδετο, τα λογιστικά γραφεία, οι ασφάλειες, η ενέργεια. Μια σειρά από πράγματα που θα μπορεί το στέλεχος στρατιωτικός να συζητήσει και να δει ότι πραγματικά εδώ και η παροχή υπηρεσίας είναι πολύ πιο φθηνή από άλλες περιοχές, οπότε είναι κρίμα να ζει εδώ και να είναι κλεισμένος.
0: Και να πηγαίνει να ψωνίζει αλλού.
1: Και να πηγαίνει κατά κόρο να ψωνίζει αλλού.
0: Α, το κάνει κατά κόρο, μάλιστα. Δεν υπάρχει στρατιωτικό πρατήριο στο Σουφλί.
1: Υπάρχει και θεωρητικό παρατήριο, ναι.
0: Α, υπάρχει. Εντάξει, είχε γίνει κάτι ανάλογο, όχι ακριβώς έτσι, αλλά με κάποια άλλη μορφή στην Αλεξανδρούπολη, με απότερο σκοπό να συνεργαστούν στρατός
1: και πρατήρια.
0: Και επαγγελματίες με τον κύριο Γιορδαμιλή, για να μπορεί έτσι να προμηθεύεται ο στρατός προϊόντα από την περιοχή τοπικά για τις ανάγκες του, έτσι, για τα μαγειρία της λέσχης, λέω τώρα, είτε για τα στρατόπεδα, για να γίνεται εφοδιασμός. Δεν ξέρω αν κάτι ανάλογο σκέφτεστε να κάνετε κι εσείς.
1: Εκεί δεν στοχεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια υπάρχουν συνεργασίες με το πρατήριο και την λέσχη.
0: Α, υπάρχουν, μάλιστα.
1: Από τοπικά προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι πιο πολύ γνωριμία των στρατιωτών και των στελεχών με το Σουφλί, τους επαγγελματίες, τους ντόπιους.
0: Άρα λοιπόν θέλετε να βγάλετε πιο παρέξω τους στρατιωτικούς, τις οικογένειές τους που ζουν στην περιοχή και που είναι απομονωμένοι από την κοινωνία του Σουφλίου. Από τα καταστήματα του Σουφλίου.
1: Το λέγαμε, για να τους κλειδώσουμε ουσιαστικά, να το πούμε λαϊκά, και να δουν ότι αυτά τα 2-3 χρόνια, και όταν μας γνωρίζουν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και πολύ παραπάνω, μπορούν να πραγματικά να τα περάσουν υπέροχα. Π.χ. θα είναι τα φροντιστήρια, οπότε τα στελέχη θα μπορούν να γνωρίσουν και τα φροντιστήρια.
0: Σωστά.
1: Και να συνομιλήσουν μαζί τους για να δουν ποιο θα ήταν καλύτερο για τα παιδιά τους. Το Σουφλί έχει από όλα τα φροντιστήρια, έχει πάρα πολύ καλά σχολεία, οπότε και σε αυτό το κομμάτι
0: αυτό θα γίνει αύριο.
1: Αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα, σε 7 η ώρα, τη Λέσχη Φρουρά Σουφλί,
0: και θα είναι και όλα από την πλευρά της ταξιαρχίας και όλα τα στελέχη εκεί θα παραβρεθούν.
1: Μάλιστα. Θα είναι όλη η ταξιαρχία μας.
0: Μακάρι.
1: Οπότε πραγματικά
0: κάνετε ό,τι περνάει το χέρι σας πάντως για να παραμένει ο κόσμος στο Σουφλί και να ενισχύει το Σουφλί πραγματικά. Εγώ βλέπω από διάφορες άλλες δράσεις και αυτή μία ακόμα. Κάνετε ό,τι περνάει το χέρι σας και είναι πολύ καλό αυτό πραγματικά. Αγωνίζεστε, το προσπαθείτε αρκετά.
1: Αγαπάμε τον τόπο μας, πραγματικά αγωνιζόμαστε.
0: Μπράβο.
1: Βλέπετε ότι το Σουφλί διατηρεί μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής αυτή τη στιγμή, και σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη που έχει γιγαντωθεί και φαίνεται αφιλόξενη νομίζω πια, και πολύ δύσκολη σαν πόλη. Εδώ διατηρούμε την ανθρωπιά μας, διατηρούμε τους δεσμούς, τους φιλικούς δεσμούς που αποκτάμε με όποιους έρχονται. Η εστίασή μας έχει εξαιρετικά προϊόντα, τα τοπικά μας προϊόντα είναι μοναδικά. Το Σουφλί νομίζω ότι είναι μια περιοχή που πραγματικά αξίζει να ζεις, και πόσο μάλλον για οικογένειες με παιδιά. Οπότε όλα αυτά.
0: Κάνετε την αυριανή, κάπως με αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα, κάνετε την αυριανή σας έτσι, εκδήλωση στην ταξιαρχία του Σουφλίου, οι επαγγελματίες όλων των ειδών, όλων των κατηγοριών δείχνουν τη δουλειά τους, δίνουν το χέρι και γνωρίζονται καλύτερα για να μπορέσει ο κόσμος να τους μάθει και να τους προτιμήσει.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πολύ ωραία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Τσαμίτας Θόδωρος, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου. Αυτά για σήμερα. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται σε σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας που πάλι ακούτε και μαθαίνετε θέματα που αφορούν και την περιοχή μας. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον Συνοριακό Σταθμό και στο Τελωνείο των Κήπων, ζητούν με κοινή παρέμβασή τους ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας. Οι δύο φορείς, μετά από έντονα παράπονα επιχειρήσεων μελών τους, απέστειλαν επιστολή στο διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, την οποία κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ αλλά και στο Τελωνείο των Κήπων, όπως και στην Ελληνική Αστυνομία, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην επιστολή τονίζεται ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τονίζουν οι δύο σύνδεσμοι, κάνοντας ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία και ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα διαχείρισής τους, όπου αυτό είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη επίσπευσης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας του. Νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δέλης και Λεωνίδας Στολτίδης για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίας στις Μαυρόγυπων στη Δαδιά, κρίνοντας ότι 6 μήνες μετά και παρότι έχει προηγηθεί σχετική ερώτηση και τον Μάρτιο, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχουν δώσει απαντήσεις ούτε για την πορεία των ερευνών ούτε για τα έως τώρα αποτελέσματά τους, ενώ ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού του Μαυρόγυπα. Ζητούν επίσης ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης, με αρμοδιότητα και την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, αλλά και μια οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού της περιοχής, τόσο για την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, όσο και για τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Με τις τιμές στο πετρέλαιο και το ρεύμα εκεί που έφτασαν, ο κόσμος στρέφεται ξανά στο ξύλο, είτε με τους ξυλολέβητες είτε με τις ξυλόσομπες, σχολιάζουν οι έμποροι καυσόξυλων του Βορείου Εύρου, που αυτό το διάστημα παρατηρούν ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για αγορά ξύλων. Στην αγορά της περιοχής κυριαρχεί ο μεσές, δηλαδή οι ξύλοι αποδρίες, ενώ σε πιο οικονομική τιμή διατίθεται πλέον και το καυσόξυλο ακακίας από δέντρα που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις της περιοχής. Οι τιμές των δύο ειδών διαφέρουν, με την ακακία να πωλείται γύρω στα 110 ευρώ τον τόνο και τον μεσέ να διατίθεται στην αγορά με περίπου 140 ευρώ τον τόνο. Με τις συγκεκριμένες τιμές, ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου που θερμαίνεται με ξυλολέβητα θα χρειαστεί περίπου 1500 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα, ενώ με τα μισά χρήματα θα μπορέσει να καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα ξυλίας για μια ξυλόσομπα. Στη δεκάδα των νομών της χώρας, όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μεταξύ 45-49% κατά την τελευταία 15ετία, συμπεριλαμβάνει το νομός Εύρου, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σε χειρότερη θέση, με ποσοστά μείωσης γεννήσεων άνω του 50%, είναι μόνο 6 νομοί της χώρας και συγκεκριμένα η Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και Φλόρινα. Όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στα ίδια περίπου ποσοστά μείωσης γεννήσεων με τον Εύρο βρίσκεται ο νομός Ξάνθης. Ενώ λίγο καλύτερη αλλά όχι αισιόδοξη είναι η εικόνα και για Καβάλα και Δράμα, όπου το ποσοστό μείωσης των γεννήσεων κατά την περίοδο 2009-2024 κυμάνθηκε σε ποσοστά μεταξύ 40-45%. Ο νομός Ροδόπης συμπεριλαμβάνεται στις περιοχές όπου η μείωση κυμαίνεται από 35-40%. Η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα άρχισε να αποτυπώνεται λίγο-λίγο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αφού, όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην έκθεση του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ιατρικών Ερευνών και Μελετών, οι γεννήσεις από 148.000 κατά μέσο όρο το 1979-1980 περιορίστηκαν στις 67.000 το 2024-2025, ενώ η μέση ηλικία στην απόκτηση των παιδιών αυξήθηκε κατά 6 σχεδόν έτη, από τα 26,2 στα 32,2 έτη αντίστοιχα. Με τη συμμετοχή 528 δρομέων διεξήχθη την περασμένη Κυριακή ο φετινός αγώνας ορεινού δρόμου Δαδιά Trail Run, που όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές εξελίσσεται σε έναν σταθερό θεσμό που συνδέει τον αθλητισμό με τη φύση, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Δαδιάς και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σουφλίου. Οι δρομείς που συμμετείχαν ήρθαν από 18 πόλεις της Ελλάδας, ενώ έτρεξαν και 5 αθλητές που προέρχονταν από το εξωτερικό. Ο Δήμος Σουφλίου, στο απολογιστικό σημείωμα της διοργάνωσης, εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, ενώ ανανεώνει το ραντεβού του με τους δρομείς στο 4ο Δαδιά Trail Run που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η τελευταία φάση εγγραφών στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορεστιάδας, που θα λειτουργήσει από το νέο εκπαιδευτικό έτος με τις ειδικότητες τεχνικού μαγειρικής, σεφ δηλαδή, στελέχους ασφάλειας προσώπων και υποδομών και υπεύθυνου ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων. Οι σπουδές είναι δωρεάν, χωρίς όριο ηλικίας, και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά με τη ΣΑΕΚ Ορεστιάδας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
2: Ιδίου του άνθρακα στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου και μια πάνδημη κινητοποίηση αύριο με την υποστήριξη και του Δήμου Θάσου και την διοργάνωση στη Θάσο για το ίδιο θέμα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της εκπομπής. Ξεκινάμε το πρώτο μας τραγούδι.
3: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι με στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, σαν σήμερα λέει, σύμφωνα με μία από τις επικρατέστερες χρονολογήσεις του 480 π.Χ. Διεξάγεται η ναυμαχία της Σαλαμίνας, ο ελληνικός στόλος με πρωταγωνιστή του Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη του Πρώτου σε μία από τις καθοριστικότερες συγκρούσεις των περσικών πολέμων. Ερχόμαστε πολύ πιο κοντά, 1862. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Αβραάμ Λίνκολν, εκδίδει την προκατακτική διακήρυξη χειραφέτησης, ανακοινώντας ότι από την 1η Ιανουαρίου του 1863 οι σκλάβοι στις περιοχές που θα εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε εξέγερση κατά της Ένωσης θα κηρύσσονταν ελεύθεροι. Να πάμε στο 1888, όταν η National Geographic Society δημοσιεύει το πρώτο τεύχος του National Geographic μόλις 8 μήνες μετά την ίδρυσή της. Το περιοδικό γνωρίζετε καλά ότι εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την επιστήμη, την εξερεύνηση, τη γεωγραφία και τη φωτογραφία. 1912 καταπλέει στην Ελλάδα το υποβρύχιο Δελφίν στις 22 Σεπτεμβρίου με το τότε ισχύον παλαιό ημερολόγιο, 5 Οκτωβρίου με το νέο. Λίγους μήνες αργότερα θα πραγματοποιήσει την πρώτη καταγεγραμμένη πολεμική επίθεση υποβρυχίου με τορπίλη. Πάμε στο 1980, στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, όταν εισβάλλει στο Ιράν για μέρα σαν σήμερα, ξεκινώντας τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ σε μια σύγκρουση που διήρκησε 8 χρόνια και άφησε πίσω της πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και αλλαγή εξέδιο τη σειρά στα φιλαράκια, μια κωμωδία που διήρκησε ερμείως. Είχαμε εκλογές μια μέρα σαν σήμερα. Το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη να αναδεικνύεται τότε πρώτο κόμμα με 41,49% και 162 έδρες έναντι 38,12 και 108 εδρών της Νέας Δημοκρατίας του Μιλτιάδη Εύερτ. Στη συνέχεια ο Μιλτιάδης Εύερτ είχε παραιτηθεί από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. 2001, δεν έχουμε τον Κώστα Τολουκούμι εδώ, να πούμε και τα αθλητικά. Ο Αντώνης Φώτσης εντάσσεται στους Memphis Grizzlies τη σεζόν 2001-2002, γίνεται ο πρώτος μπασκετμπολίστας γεννημένος στην Ελλάδα που αγωνίζεται στο NBA, ανοίγοντας το δρόμο για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων παικτών. Γενέθλια 50 ετών, το φαινόμενο Ρονάλντο σήμερα. Από τα 47 γκολ σε μία σεζόν με την Μπαρτσελόνα και τα διαλυμένα γόνατα μέχρι τη μεγάλη επιστροφή του το 2002 και τα 2 γκολ στο τελικό του Μουντιάλ. Όμως η σημερινή ημέρα μας πάει και σε μία έτσι διαφορετική μέρα όπου ο κόσμος κινητοποιήθηκε παρά το φόβο, παρά τη σιωπή που επικρατούσε εκείνη τα χρόνια. 55 χρόνια από την κηδεία του νομπελίστα ποιητή του Γιώργου Σεφέρη, μία κηδεία που μετατράπηκε σε μαζική διαδήλωση κατά της Χούντας. Δημοκρατία, ελευθερία, κάτω η Χούντα, αθάνατος, οι παθιασμένες κραυγές του συγκεντρωμένου πλήθους στην νεκρόσιμη πομπή από το ναό της Σώτηρας του Κοτάκη στην Πλάκα έως το πρώτο κροταφείο της Αθήνας, δονούσαν ολόκληρη την πόλη. Ράγισαν το γύψο που 4 χρόνια κρατούσε φυλακισμένη τη χώρα. Σιωπή, σκασμός, τα επιτακτικά παραγγέλματα των οργάνων της τάξης πέφτουν στο κενό. Όσο τα όργανα διατάζουν, τόσο θεριεύει η φωνή. 22η του Σεπτέμβρη είναι μια μέρα σαν τη σημερινή πριν από 55 χρόνια, το 1971. Ήταν δύστημη, συννεφιασμένη σαν τη σημερινή όταν η Ελλάδα συνόδευε τον ποιητή της, τον Γιώργο Σεφέρη, στην τελευταία του κατοικία. Μην επιτρέπεις στους δικτάτορες να με τιμήσουν, είχε εκδώσει αυτή τη ρητή εντολή στη σύντροφη.

τη ζωή του τη Μαρό, και ασφαλώς εκείνη, όταν ήρθε η μαύρη ώρα, έκλεισε την πόρτα στο κράτος της Χούντας, που εξέφρασε την επιθυμία να τον κυδέψει δημοσία δαπάνη εν τιμές και οργάνης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ξεπερνούσαν τους 3.000, λένε οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν για να συνοδεύσουν τον μεγάλο μας ποιητή στην τελευταία του κατοικία. Ας μην ξεχνάμε ότι 2 χρόνια πριν, στις 28 Μαρτίου του 1969, στον αέρα του BBC και ύστερα της Deutsche Welle και έπειτα από άλλους διεθνείς ραδιοσταθμούς ακουγόταν η φωνή για λέγοντας: «Μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσα περίλαμπλα ο λαός μας. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκόμενα νερά. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό, όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει, είναι εθνική επιταγή». Είχε ηχογραφήσει το μήνυμα στο σπίτι του και από εκεί το έστειλε στο Λονδίνο για να μεταδοθεί όσο δυνατότερα και μακρύτερα επέτρεπαν η ακτινοβολία της ποίησής του και η έγκλη του ως βραβευθέντα με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Χιλιάδες κόσμο, πάρα πολλοί νέοι, ήταν εκείνοι που τον αποχαιρέτησαν. Έδωσαν το στερνό αποχαιρετισμό στο Γιώργο Σεφέρη και αψήφισαν τα παραγγέλματα του να μην μιλάνε. Μάλιστα, άρχισε το πλήθος να τραγουδά με πάθος τους μελοποιημένους στίχους της άρνησης από την πρώτη συλλογή του, τη στροφή. «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό».

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις κινητοποιήσεις μας τώρα και θα επικοινωνήσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη που δεν είναι στο στούντιο αλλά βρίσκεται εκεί στον κόμβο Γαλιψού Ορφανίου όπου αναμένεται να γίνει η κινητοποίηση των αγροτών του Παγκαίου. Χαμηλές τιμές στη φετινή συγκομιδή της ελιάς έχει κινητοποιήσει τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Καλή σου μέρα Κώστα.
1: Καλημέρα από το Ορφάνι Καβάλας, τον κόμβο Ορφανίου συγκεκριμένα. Χειμωνιάτικο πάντως το τοπίο Ρένα, εγώ να πω έτσι για αρχή. Έκοψε η βροχή, αυτό είναι το καλό, αλλά η θερμοκρασία είναι γύρω στους 14 με 15 βαθμούς, οπότε όποιος μας ακούει και από τους παραγωγούς και θα έρθει, ας έχει και ένα μπουφανάκι μαζί.
0: Να σου πω ότι νομίζω ότι όταν μιλάμε για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, τα καιρικά φαινόμενα τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και είναι πολύ
1: ακριβώς
0: πιο προετοιμασμένοι από όλους εμάς. Καλύτερα εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί πιαστήκαμε απροετοίμαστοι σε γενικές γραμμές και οι άνθρωποι έχουν το πρόβλημά τους, το οποίο. Κώστα, είναι οι χαμηλές τιμές στην ελιά.
1: Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους αριστερά και δεξιά στον κόμβο του Ορφανίου, οι αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, η αλληλοπαραγωγή συγκεκριμένα. Διαμαρτύρονται για τις τιμές της βρόσιμης ελιάς, ότι από τους εμπόρους έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ενώ, όπως λένε, σε πολλές περιπτώσεις η προσφερόμενη τιμή δεν καλύπτει ούτε το κόστος συγκομιδής. Μας είπαν οι παραγωγοί ότι η τιμή καθυλώνεται στο 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό, την ώρα που οι καλλιεργητές ζητούν τουλάχιστον 1 ευρώ και 50 λεπτά ώστε να καλύψουν τα βασικά τους έξοδα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο πλαίσιο των αποφάσεων του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου αλλά και των Γενικών Συνελεύσεων, οι παραγωγοί αποφάσισαν ως μέτρο πίεσης τη διακοπή επαόριστον της συγκομιδής της βρόσιμης ελιάς, της επιτραπέζιας ελιάς. Επίσης λένε ότι σε αρκετές περιοχές η φετινή σοδειά είναι ήδη μειωμένη λόγω και των κλιματικών συνθήκων, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την οικονομική τους θέση. Ζητούν παρεμβάσεις για τον καθορισμό βιώσιμων τιμών, τη μείωση του κόστου ενός εισοδήματος.
0: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την περιοχή, αφορά και σε άλλες περιοχές, στη Χαλκιδική όπου υπάρχει βρόσιμη ηλιά.
1: Ναι. Ακριβώς. Είναι παρόμοιο το πρόβλημα και εκεί νομίζω οι αλληλοπαραγωγοί προχώρησαν σε αναστολή της συγκομιδής για το επόμενο διάστημα. Τώρα, μετά από εδώ, μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις, αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, για το αν θα προχωρήσουν σε νέες κινητοποίησεις, αν θα επιστρέψουν στα χωράφια για να συλλέξουν και τις υπόλοιπες ελιές, γιατί είναι και συγκεκριμένο το διάστημα που γίνεται η συγκομιδή των βρόσιμων ελιών Ρένα.
0: Άλιστα. Οπότε 11 η ώρα αναμένεται η κινητοποίηση εκεί στον κόμβο του Ορφανίου με αγροτικά οχήματα και μηχανήματα. Μια κινητοποίηση η οποία θέλουν να δημοσιοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο και να πιέσουν για λύσεις οι αγρότες της περιοχής και στη συνέχεια, όπως μας είπες, θα δουν πώς θα κινηθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε για το ρεπορτάζ. Είναι 10:30. Σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται οι αγρότες εκεί.
1: Και κάτι ακόμα, ναι, Ρένα, επειδή στον δρόμο στην Εγνατία συναντήσαμε αρκετή βροχή. Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς.
0: Ναι. Στην Εγνατία, μέσω της Εγνατίας οδού κινηθήκατε. Οπότε φαίνεται ότι κατά διαστήματα έχει έντονη βροχή, οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι οδηγοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε. Καλό ρεπορτάζ, να ευχηθούμε. Καλό ρεπορτάζ. Είναι και αυτή μια ευχή. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, είναι στον κόμβο Γαλιψού Ορφανίου, εκεί όπου θα βρεθούν στις 11 η ώρα τα αγροτικά οχήματα και μηχανήματα οι αγρότες του Παγκαίου. Χαμηλές τιμές της φετινής συγκομιδής. Έχουν σταματήσει από χθες την συγκομιδή της βρόσιμης ελιάς. Το 1,10-1,20 το κιλό που δίνουν οι έμποροι δεν τους ικανοποιεί. Απορρίπτει μάλιστα και τα επιχειρήματα των εμπόρων και των μεγάλων εταιριών ότι η περσινή παραγωγή έμεινε αδιάθετη, επικαλείται τα στοιχεία των εξαγωγών. Έτσι λοιπόν οι αγρότες του Παγκαίου θα συνεχίζουν την κινητοποίησή τους αυτοί, έχοντας ενημερώσει τους τοπικούς φορείς, στο πλευρό τους και ο Δήμος του Παγκαίου, αλλά και άλλοι φορείς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί και πώς θα μπορέσουν οι αγρότες

0: παραγωγή ελιάς εκεί της περιοχής του Παγκαίου. Αντιστοίχως, όπως είπαμε, το ίδιο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν και οι παραγωγοί στην Χαλκιδική, στη βρόσιμη έλια, να πιέσουν ώστε να φέρουν σε ένα αποτέλεσμα, ώστε ο κόπος τους να παράξουν και να δώσουν προς πώληση την βρόσιμη ελιά να αξίζει τον κόπο.
1: ...40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Τώρα θα πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα της περιοχής. Έχει να κάνει με το έργο, το οποίο σχεδιάζεται και ήδη ξεκινάει και με τις πρώτες αδειοδοτήσεις και την χρηματοδότηση που υπάρχει ως επένδυση εδώ στην περιοχή του Πρίνου. Μιλάμε για το έργο της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στις άδειες αποθήκες πετρελαίου του Πρίνου. Ένα έργο για το οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφραστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα εκφραστούν και σήμερα και αύριο με κινητοποιήσεις που υπάρχουν στην Καβάλα το απόγευμα και μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Τοπομπή να φτάσουν στον Λιμένα για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο έργο αύριο στις 12 το μεσημέρι. Είναι και η

0: άποψη του Δήμου Θάσου ξεκάθαρη κατά του συγκεκριμένου έργου. Αύριο συζητιέται στο Συμβούλιο της Επικρατείας το θέμα που αφορά την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Είναι η προσφυγή που έκαναν ο Δήμος Θάσου, συντονιστικές επιτροπές πολιτών, οι πολίτες που αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε εκδηλώσεις ενημέρωσης για το συγκεκριμένο έργο και στην Καβάλα και ακόμη μία φορά σχετικά με τη σκοπιμότητα και το τι θα προσφέρει όλη αυτή η δημιουργία του συγκεκριμένου έργου και όλη αυτή η αλυσίδα Σίσιες, όπως λέγεται, σε σχέση με την εξυπηρέτηση και μεγάλων επιχειρήσεων για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Όμως, όπως είπαμε, υπάρχει και η άλλη άποψη. Η άλλη άποψη που εκφράζεται από τις κοινότητες των πολιτών και από τον Δήμο Θάσου. Και εμείς θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την άλλη άποψη και στηρίζεται σε αυτήν υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις που γίνονται. Μιλάμε για τον κύριο Άλκη Ζαπόγλου, τον μουσικό, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαπόγλου.
1: Καλημέρα σας.
0: Και ο οποίος μένει και στη Νέα Καρβάλη, οπότε αισθάνεστε ότι αυτό το έργο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στην περιοχή της Θάσου, όπου βλέπουμε να είναι σχεδόν πάνδημη αντίδραση στο έργο αυτό.
1: Εννοείται πως ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, άλλωστε είναι ένα έργο που θα στηθεί ανάμεσα στην Θάσο και στην Καβάλα. Συγκεκριμένα για μας που είμαστε κάτοικοι της Καρβάλης είναι κάτι που μας διεγείρει ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι, καθώς και δεξιά και αριστερά και δυτικά και ανατολικά του χωριού του Κισμού έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες και έντονα επιχειρήσεις που μολύνουν, δηλαδή θα λέγα, το περιβάλλον.
0: Με περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Ναι, δυσχεραίουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Οπότε το έχουμε βιώσει έντονα στο πετσί μας. Αλλά σίγουρα δεν θέλω να το περιορίσω κάπως έτσι. Γιατί σας λέω ότι αυτό το έργο αφορά όλη την περιοχή και όλους τους ανθρώπους που ζουν από τον Στριμώνα, από την Χαλκιδική, τα παράλια της Χαλκιδικής, μέχρι την Ξάνθη, τη Θράσο, την Καβάλα. Εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, μπορεί εμείς να μην ζούμε, μπορεί να ζουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Αυτό το πρόβλημα δεν θα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο εμείς. Θα πρέπει να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι κάτι σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή, αυτό που πάει να γίνει.
0: Ναι. Βλέπετε να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου σχετικά, γιατί βλέπουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της Θάσου και από την πλευρά της Καβάλας υπάρχουν οι κινήσεις των πολιτών, οι οποίες έχουν και μια έτσι περιορισμένη εμβέλεια κάποιες στιγμές.
1: Κοιτάξτε, αυτό που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι σε συζητήσεις που έχω κάνει ακούγοντας όλους τους κατοίκους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα στην περιοχή του τόπου μας, εδώ στην Καβάλα και όχι στη Θάσο, αυτό που μας απογοητεύει είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν πήρε ξεκάθαρη θέση όπως έγινε αυτό και με τον Δήμο Θάσου. Είναι ανάμεσα σε ένα είμαστε και δεν είμαστε, δεν ξέρουμε αν μας εξυπηρετεί, να δούμε τα ανταποδοτικά. Δεν είναι λογικά επιχειρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται να μην συμμερίζονται αυτή την κραυγή που βγάζει ο κόσμος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν θέλει αυτή την επένδυση, δεν θέλει αυτή την εξέλιξη στο τόπο μας.
0: Όμως στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερωθήκαν και από επιστήμονες και από αρμόδια χείλη σχετικά με την επένδυση αυτή. Εσείς έχετε δει την άποψη το τι σημαίνει αυτό το έργο γενικότερα?
1: Εννοείται πως έχουμε ακούσει τις απόψεις και φυσικά πρέπει να τις ακούσουμε, τις απόψεις αυτών που υποστηρίζουν την δημιουργία του έργου. Αλλά μετά από πολύ συγκεκριμένη σκέψη και μελέτη, καταλήξαμε όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε την άποψη ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει αυτό το έργο, καταλήξαμε στο ότι δεν εξυπηρετεί καθόλου τον τόπο μια τέτοια επένδυση. Και μάλιστα το χειρότερο σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, αγνοείται η άποψη του κόσμου, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι στην πλειοψηφία του δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περίεργο μείγμα αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα μείγμα το

0: οποίο ακροβατεί ανάμεσα στα συμφέροντα των εταιριών και κάποια προσωπικά συμφέροντα στον τόπο. Και είναι κρίμα γιατί τελικά όταν οι εταιρείες κάνουν αυτές εδώ τις επενδύσεις και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δεν θα είναι εδώ. Εμείς είμαστε που θα υποστούμε αυτό το πρόβλημα που μπορεί ίσως να δημιουργηθεί στο μέλλον.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας? Μπορεί όντως να μην γίνει τίποτα. Ωστόσο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας?
0: Δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη που να λέει ότι δεν θα δημιουργηθεί 100% κάποιο πρόβλημα μελλοντικά σε αυτού του είδους την κατάσταση. Πάντοτε υπάρχουν ασάφειες και αυτές οι ασάφειες δεν μπορούν να αφήνουν σε ηρεμία το μυαλό όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Δεν γίνεται να μας αφήνουν σε ηρεμία. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή η κοινωνία εδώ έχει κατορθώσει να εξελιχθεί με την κατάσταση όπως υπάρχει και αντιστάθηκε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την κατάσταση με τα δύο εργοστάσια και με την πλατφόρμα στη μέση του κόλπου της Καβάλας. Και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε επενδύοντας οι περισσότεροι στο κομμάτι του τουρισμού και στην εξέλιξη με βάση αυτό το κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή έρχονται να μας λένε ότι εδώ, εχθές ας πούμε συγκεκριμένα προχθές, περνούσα από τον Ασπρόπυργο. Και δηλαδή κόντεψα να βάλω τα κλάματα βλέποντας τα δεκάδες καράβια τα οποία είναι γυροβολημένα εκεί και περιμένουν να ανεφοδιαστούν ή να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Και φαντάστηκα ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ στην Καβάλα. Είναι τώρα μια εικόνα αυτή, έστω και σαν εικόνα, να τη ζήσουμε για το μέλλον της δικής μας ζωής και το μέλλον των παιδιών μας? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλος ο κόσμος.
1: Η κινητοποίηση είναι σήμερα το απόγευμα. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί και εσείς, ενημερώνετε και ο κόσμος για την κινητοποίηση στην Καβάλα. Μια κινητοποίηση ουσιαστικά πάσα για την αυριανή μεγάλη κινητοποίηση στην Θάσο. Εσείς θα πάτε?
0: Εννοείται πως θα πάω. Εννοείται πως θα πάμε όλοι μας και θα υποστηρίξουμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας και αυτό που ξεκίνησε στη Θάσο. Και προσωπικά θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους φίλους, όλους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο να έρθουν και να υποστηρίξουν αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί δεν είναι προς συμφέρον κανενός το να γίνει μια τέτοια επένδυση στην περιοχή μας.
1: Κύριε Ζαπόκλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άλκης Ζαπόκλη, του μουσικού. Είναι ένας από τους ανθρώπους που εκφράζει τις ανησυχίες του και την άλλη άποψη, έχοντας πάρει τις απόψεις, συζητώντας με τον κόσμο, με επιστήμονες, ακούγοντας και την άλλη άποψη. Αύριο εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή φορέων και πολιτών για την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Καβάλας, εκεί στο Τελωνείο, με κάλεσμα προς τους πολίτες που αντιδρούν να δείξουν την αντίθεσή τους. Και αύριο, όπως είπαμε, είναι η μεγάλη εκδήλωση η οποία θα γίνει στην Θάσο 12 η ώρα το μεσημέρι, στο πλαίσιο της διοίκησης του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο πρίνο. Η Θάσος, σύμφωνα με το κάλεσμα, λέει όχι στο έργο ανοιχτά του πρίνου, σε ένα έργο που αφορά το μέλλον του τόπου. Με αυτοκινητοπομπή από όλα τα χωριά του Θάσου θα δημιουργηθεί μια αυτοκινητοπομπή, θα οδηγηθεί στην πρωτεύουσα του νησιού, στον Λιμένα. 10 η ώρα από το Θεολόγο θα ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα, 10.30 από τα Λιμενάρια, 11 από τις Μαριές, 11 από την Παναγία και την Ποταμιά, 11.20 από την Καλλιράχη, 11.20 από τις Σκάλες Σωτήρους, 11.30 από τον Πρίνο και 11.30 από την Σκάλα Ραχωνίου. Οι αυτοκινητοπομπές θα συναντηθούν στο Νηστέρι και στον Κόμβο από Παναγία προς Λιμένα, με κοινό προορισμό το κέντρο του Λιμένα. Καλούν οι επαγγελματίες της Θάσου να συμμετέχουν με τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 μέχρι τις 2 και να δώσουν το δικό τους δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση. Στις 12 η συγκέντρωση θα γίνει στο θεατράκι του Θεά Γέννη. Είναι μια κινητοποίηση και ένα κάλεσμα που απευθύνει ο Δήμος Θάσου και η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων της Θάσου ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στο πρίνο.

Λοιπόν, να πάμε λίγο εκεί στον Εύρο, όπου την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στο Συνοριακό Σταθμό και το Τελωνίο Κύπων ζητούν με κοινή παρέμβασή τους ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας. Οι δύο φορείς, μετά από έντονα παράπονα επιχειρήσεων μελών τους, απέστειλαν επιστολή στο διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κ. Πιτσιλή, την οποία κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ, αλλά και του Τελωνίου των Κήπων, όπως και στην Ελληνική Αστυνομία, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην επιστολή τονίζεται ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις 5 με 6 μέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και το λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τονίζουν οι δύο σύνδεσμοι, κάνοντας ειδική αναφορά στα ευπαθή φυσικά και ευαίσθητα φορτία και ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα διαχείρισής τους, όπου αυτό είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη επίσπευσης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας του, όπως αναφέρουν στην κοινή τους επιστολή. Τώρα, να πούμε το πρόβλημα τώρα με τις καιρικές συνθήκες. Ένα

θέμα το οποίο μπορεί εμείς να λέμε ότι έχει απότομα χαμηλώσει η θερμοκρασία, αλλά αυτό το βιώνουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται στις ορεινές περιοχές. Μιλάμε για το νευροκόπι της Δράμας, μιλάμε για το Νεύρο, για το Βόρειο Εύρο, μιλάμε για την ακόμη και για τη Δυτική Μακεδονία. Με τις τιμές στο πετρέλαιο και το ρεύμα εκεί που έφτασαν, ο κόσμος στρέφεται ξανά στο ξύλο, είτε με τους ξυλολεύητες είτε με τις ξυλόσωπες. Σχολιάζουν οι έμποροι καυσόξυλων στο Βόρειο Εύρο, που αυτό το διάστημα παρατηρούν ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για την αγορά ξύλων. Στην αγορά της περιοχής κυριαρχείο μεσές, δηλαδή η ξυλία από τρίες, ενώ σε πιο οικονομική τιμή διατίθεται πλέον και το καυσόξυλο ακακίας από δέντρα που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις της περιοχής. Οι τιμές των δύο ειδών διαφέρουν, με την ακακία να πωλείται γύρω στο 1,10 ευρώ το τόνο και τον μεσέ να διατίθεται στην αγορά περίπου 140 ευρώ τον τόνο, και οι δύο τιμές είναι χωρίς το ΦΠΑ. Με τις συγκεκριμένες τιμές, ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου που θερμαίνεται με ξυλολεύητα θα χρειαστεί περίπου 1500 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα, ενώ με τα μισά χρήματα θα μπορέσει να καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα ξυλίας για μία ξυλόσωμα, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι σκέφτονται από τώρα τι πρόκειται να γίνει. Έτσι και αλλιώς βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, συνεχίζουν να αυξάνονται. Οπότε φαίνεται ότι και οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ακούσαμε και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, παρά τις προσπάθειες, θα γίνουν προσπάθειες για να μπορέσουν να υποστηριχθούν οι οικογένειες, γιατί θα είναι υψηλότερες οι τιμές σε σχέση με τις τιμές που άρχισε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι. Πριν ακόμη ένα μήνα έχουμε για να αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης, για να δούμε πού θα πάει. Ωστόσο, ο προβληματισμός βρίσκεται σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα εκείνες τις περιοχές όπου ανάβουν οι σόμπες, ανάβει η θέρμανση από τώρα το Σεπτέμβριο και κλείνει τον Ιούνιο. Τώρα, ερχόμενοι στην Καβάλα, να πούμε ότι αύριο θα δούμε στο λιμάνι περισσότερους από αύριο και την Πέμπτη, περισσότερους από 4.000 επισκέπτες, με την άφιξη δύο μεγάλων κρουαζιερόπλοιων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των αφήξεων, αύριο θα φτάσει το Celebrity Infinity. Πρόκειται για την τέταρτη φετινή του επίσκεψη στην πόλη της Καβάλας, από τις συνολικά 6 που έχουν προγραμματιστεί για φέτος. Το συγκεκριμένο πλοίο αναμένεται να παραμείνει αρόδο, δηλαδή εκτός λιμανιού. Την Πέμπτη θα φτάσει και το Carnival Legend, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στην Καβάλα. Το πλοίο πιθανότητα θα δέσει εντός λιμανιού, ενώ θα φτάσει και πάλι στην Καβάλα στις 15 Οκτωβρίου. Η τουριστική κίνηση στο λιμάνι θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς και την επόμενη εβδομάδα, καθώς αναμένεται την Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, να καταπλέψει και το Star Legend. Η αλήθεια είναι ότι η τουριστική κίνηση συνεχίζεται και σε Καβάλα και σε Θάσο, και παρότι έκανε αυτή τη βουτιά η θερμοκρασία και αυτές τις καιρικές συνθήκες, ο κόσμος βρίσκεται στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βρίσκεται, μάλιστα κόσμος ο οποίος φάνηκε στις παραλίες την Κυριακή. Μπορεί οι ντόπιοι να μην πηγαίνουν τόσο πολύ πια στην θάλασσα. Κάποιοι να μάζεψαν και τα μαθιό τους και τα θαλασσινά. Τα μαζεύουν αυτά όταν αρχίζουν να ανοίγουν τα σχόλια. Ωστόσο, υπάρχει κόσμος που επισκέπτεται την περιοχή και τους βλέπουμε και εδώ στην Καβάλα να κινούνται χαρακτηριστικά. Είδα χθες δύο ανθρώπους με τα μαγιό τους, με την πετσέτα τους στην περιοχή της Ραψάνης, να παίρνουν απέναντι στην παραλία της Ραψάνης για να κάνουν το μπάνιο τους. Προφανώς όχι οι πολίτες της Καβάλας, αλλά άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή εκεί. Αυτή βέβαια, με πολύ μεγάλη έκπληξη, θα είδαν να λιμνάζουν τα νερά της έντονης καταιγίδας που είχαμε, η οποία δημιούργησε μεγάλα έτσι κάποια προβλήματα, γιατί δεν μπόρεσαν τα φρεάτια να τραβήξουν όλο το νερό αυτό, ιδιαίτερα στην περιοχή που βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα και αντιμετωπίζουν και τα καταστήματα προβλήματα όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, εκεί στην περιοχή του Βίρωνα, στην περιοχή της Ραψάνης, όπου σε 2-3 περιπτώσεις τα φρεάτια δεν μπόρεσαν να τραβήξουν το νερό, με αποτέλεσμα, το είδαν τα αυτοκίνητα που περνούσαν και ο κόσμος που περνούσε, ότι μαζεύτηκαν τα νερά εκεί στην περιοχή της Βουλγαροκτώνου, της οδού Βουλγαροκτώνου μέχρι και την παραλία εκεί της Ραψάνης. Ευτυχώς η βροχή διήρκησε λίγο, ήταν έντονη και στην συνέχεια σταμάτησε για να φύγουν τα περισσότερα νερά. Ωστόσο και πάλι είχαμε πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή και σε άλλες περιοχές, αλλά οι άλλες περιοχές λόγω

ανάγλυφο της Καβάλας, τα νερά φεύγουν από τις γειτονιές και φτάνουν κάτω στο λιμάνι. Στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια μουσική επιλογή ακόμη. Πάμε 11 η ώρα να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

σου διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές, αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξ αποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπερνάμ.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμο βορειοδυτική ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνει.

0: Όλα αυτά τα χρόνια το Ιώτα Λουκάς Ξενοφών, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
1: Προς την αριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερμπίδη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
2: Γιατί παράγεται η εκπομπή από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας στους 101, 103,5 στα FM και τους 96 και 3 στα FM και από το διαδίκτυο από το erteco.gr. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν και θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν και με την κινητικότητα και με τη βιώσιμη ανάπτυξη και πολλά άλλα, αλλά θα ήθελα ξεκινώντας να δούμε λίγο κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Αρχικά να σας πούμε ότι η βοήθεια σε τρεις που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Θάσο, στην περιοχή του Υψάριου, παρήχαν πυροσβέστες και οι οποίοι τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ήταν χθες περίπου στις 8 και 4, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Μετά από κλήσεις στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θάσου, προσέγγισαν τους 3 αλλοδαπούς πεζοπόρους, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση με την ασφαλή μεταφορά τους ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Τώρα, εμείς στην... θα ήθελα να πούμε λίγο και για κάποια περιστατικά τα οποία είχαμε εδώ στην περιοχή της Καβάλας και είναι κοινά σε οποιαδήποτε περιοχή και αν είστε. Αρχικά να πούμε ότι εχθές θορυβήθηκε ο κόσμος, καθώς εκεί στην περιοχή της Καλαμίτσας άκουγε ένα νεαρό να φωνάζει από ένα μπαλκόνι βοήθεια. Κινητοποιήθηκε ο κόσμος, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, η αστυνομία, καθώς θεώρησαν ότι πρόκειται για κάποιον διαρρήκτη ο οποίος προσπάθησε να μπει και τραυματίστηκε. Ωστόσο, επρόκειτο για ένα νεαρό 20χρονο τουρίστα, ο οποίος ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε για να δει τη θέα. Μετά πήγε και στην διπλανή, γιατί είναι κοινή, μοιράζονται δύο πολυκατοικίες, μία ταράτσα. Πήγε να δει λίγο καλύτερα, πάτησε σε μια γυάλινη καταπακτή, υποχώρησε και έπεσε. Ευτυχώς έσπασε το πλέξικλας, αλλά βρέθηκε σε ένα αποθηκάκι που υπήρχε στο φωταγωγό. Έπεσε δηλαδή από ύψος 6-7 μέτρων. Βρήκε εργαλεία εκεί σε αυτό το αποθηκάκι, είχε τις αισθήσεις του. Απέκτησε πρόσβαση σε ένα διαμέρισμα του πρώτου οράφου. Βγήκε στο μπαλκόνι, κάλεσε σε βοήθεια. Αυτοί που έμεναν απουσίαζαν δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Έγινε όμως αντιληπτός από περιοίκους και διεργόμενους αστυνομικούς, οι οποίοι στην αρχή τον θεώρησαν για διαρρήκτη, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε πλήρως η ιστορία του, απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια της πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Και κάπως έτσι θα θυμάται ο νεαρός Γερμανός τουρίστας την περιπέτειά του αυτή στην Ελλάδα και να προσέχει που πατάει όταν βρίσκεται σε ταράτσες, τη γλίτωσε το παιδί ευτυχώς. Τώρα, είχαμε καταδίκη τριών ανθρώπων οι οποίοι με την μέθοδο του εναγκαλισμού άρπαζαν αλυσίδες από τους πολίτες. Έτσι κατάφεραν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στην δικαιοσύνη, καταδικάστηκαν και καταδικάστηκαν παρά το ότι είπαν κάνουμε αυτή την κίνηση γιατί δεν έχουμε από πού αλλού. Τέλος πάντων αποζημίωσαν τα θύματά τους και καταδικάστηκαν γιατί ήταν λίγο και βαρύ το ποινικό τους μητρό σε σχέση με τέτοιου είδους περιστατικά. Τώρα βλέπω από τα θέματα που είχαμε, όπως είχαμε πει και χθες, ότι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και δύο γυναίκες οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούσαν ως εισπράκτορες και με αυτή τη μέθοδο της απάτης προσπαθούσαν να πείσουν οι συνεργοί

τους προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα να δώσουν στις γυναίκες χρήματα ή χρυσαφικά με διάφορους τρόπους. Κατάφερε κάποιος να καλέσει την αστυνομία. Η αστυνομία συνεργάστηκε με την αστυνομία και συνέλαβε αυτά τα δύο άτομα. Από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Οριστιάδας εξιχνιάστηκαν και άλλες δύο υποθέσεις, οι οποίες η μία έχει γίνει και άλλη ήταν απόπειρα, που έγιναν στις 14 και 21 ενάτου, χθες δηλαδή η τελευταία, σε βάρος ανθρώπων σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης και περιλαμβάνει βέβαια και τους άγνωστους συνεργούς. Ως προς τη μεθοδολογία, τηλεφωνικά επικοινώνησαν σε δύο περιπτώσεις με δύο γυναίκες, προφασιζόμενοι τους λογιστές, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινή, και με το πρόσχημα της καταγραφής των περιουσιακών του στοιχείων και συγκεκριμένα χρημάτων και χρυσαφικών που είχαν οι γυναίκες στα σπίτια, έπεισαν τη μία να τους παραδώσει χρηματικό ποσό, ενώ χθες αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν και τη δεύτερη, χωρίς όμως να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την πράξη, γιατί η γυναίκα κατάλαβε τι γινόταν. Η έρευνα που έκανε η αστυνομία οδήγησε στην σύλληψη των δύο ατόμων, τους βρήκαν στο αυτοκίνητο. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, χρηματικό ποσό και τηλεφωνικά και κινητά τηλέφωνα, οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, όπως είπαμε, προσπαθώντας να εξιχνιαστεί. Λερναία ίδρα είναι αυτά τα πράγματα τελικά, αυτές οι καταστάσεις. Για ακόμη μια φορά θα πούμε ότι χρειάζεται να σκεφτόμαστε και όσο το δυνατόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ποιον άγνωστο δίνουμε τα χρήματα ή τα χρυσαφικά μας, όσο και αν φαίνεται επίγον, να εμπιστευόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους αφού επικοινωνούμε μαζί τους στο τηλέφωνο που εμείς γνωρίζουμε, όχι μας δίνουν από το δικό τους τηλέφωνο να τους μιλήσουμε, και από εκεί και πέρα χρειάζεται να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί όταν πρόκειται να δώσουμε χρήματα, όπως και όταν πρόκειται να βάλουμε το PIN μας σε κάποια ενδεχομένως σε κάποια τράπεζα που ζητά επικαιροποίηση στοιχείων. Δεν γίνονται με αυτές τις διαδικασίες η επικαιροποίηση των στοιχείων. Ακόμη και στα email όταν μας έρχονται ενημερώσεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουν χαθεί περιουσίες τα τελευταία χρόνια με αυτές τις περιπτώσεις. Και χθες να πούμε ότι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν ένα άτομο. Νωρίτερα είχε διαρρήξει νεό της πόλης, προκάλεσε φθορές και έκλεψε από το εσωτερικό του, από το παγκάρι, ένα χρηματικό ποσό. Βρέθηκε στην κατοχή του μέρος των χρημάτων, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο δικαιούχο. Αυτά μας δίνει το αστυνομικό δελτίο. Με αυτό ξεκινήσαμε και πάμε σε καλύτερες ειδήσεις στη συνέχεια.

μένεις. Κοιτάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους, επιθυμώντας μόνοι σου τους σπόρους, να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους.

0: Λοιπόν, μοναξιά χιλιάδες φίλα, υπόγεια ρεύματα, ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και τώρα θα πάμε στη Δράμα. Θα πάμε στη Δράμα για να περπατήσουμε την πόλη και να μάθουμε την ιστορία της, εφόσον επιθυμούμε να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να βρεθούμε εκεί αύριο το απόγευμα και σε αυτή τη γνωριμία με την πόλη θα μας βοηθήσει το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περιοχή κινείται στην περιοχή της Δράμας. Και πρόκειται για μια δράση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, όμως θα μας μιλήσει γι' αυτό ο υπεύθυνος του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη Δράμα, ο κύριος Αλέξανδρος Ράδος. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Ράδο.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε αυτή την όμορφη δράση μας.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία δράση, πώς οργανώθηκε αυτή η δράση?
1: Εμείς σκεφτήκαμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ότι θα ήταν ωραίο να προάγουμε τις βιώσιμες μετακινήσεις και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις μας, για τα αστικά κέντρα, στα οποία θα περπατάμε περισσότερο και θα οδηγούμε λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με την Έμφαση, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, σκεφτήκαμε και οργανώνουμε μία δράση, η οποία ονομάζεται, όπως είπατε και εσείς, περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός μαθαίνουμε, συνηθίζουμε στο να περπατάμε, αφετέρου όμως και να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές περπατάμε, διασχίζουμε κάποιους δρόμους, υπάρχουν κάποια κτίρια εκεί και όμως το προσπερνάμε. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε με τη βοήθεια της ιστορικού τέχνης της κυρίας Βίκης Κωνσταντινίδου, θα σταθούμε και θα μάθουμε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης τι έχουν να μας πούν, την ιστορία ουσιαστικά που κρύβουν. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το ιστορικό κέντρο, με την ιστορία και την παράδοση της πόλης και ταυτόχρονα όμως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη πόλη. Θα την δημιουργήσουμε ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά θα κάνουμε τον κόσμο να κινηθεί, να μετακινηθεί, να βγει έξω από το σπίτι του, να περπατήσει στην πόλη και συγχρόνως να δει πράγματα τα οποία μπορεί να τα βλέπει καθημερινά, αλλά να μην γνωρίζει τι κομμάτι της ιστορίας της πόλης είναι αυτά τα κτίρια που υπάρχουν. Πάρα πολύ έξυπνο. Νομίζω ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε.
1: Η εικόνα που έχουμε από πέρσι, γιατί κάτι αντίστοιχο διοργανώσαμε και πέρσι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και θετική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έρθουν αύριο, Δετάρτη,

0: 23 Σεπτεμβρίου στις 6 και 4 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι το σημείο εκκίνησης και η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Όπως είπαμε και πριν, φυσικά θα περπατάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Θέλει σαφέστατα μία προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να περάσουμε και από κάποιους κεντρικούς δρόμους, αλλά όλα θα γίνουν. Επιλέξαμε να είναι Τετάρτη, όπου οι εμπορικοί δρόμοι θα είναι λίγο πιο ήσυχοι, δεν θα έχουν τόσο πολύ κόσμο, οπότε θα μπορέσουμε με άνεση να τους περπατήσουμε.
1: Και συγχρόνως οι έμποροι που ενδεχομένως θα θελήσουν να συμμετάσχουν σε αυτή την περιήγηση μπορούν να το κάνουν από τη στιγμή που τα καταστήματα είναι κλειστά. Υπάρχει και λιγότερη κίνηση γενικότερα όταν είναι κλειστά τα καταστήματα και δίνει δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να κάνει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρότασή σας. Πάρα πολύ ωραία. 6 ώρα και τα 6 και 4 λοιπόν, το σημείο εκκίνησης στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι ο κόσμος τα ξέρει. Όταν βγαίνουμε για να περπατήσουμε για μία μισή ώρα, θέλουμε και τα άνετα παπούτσια, θέλουμε και το μπουφανάκι μας, θέλουμε και το σακιδιάκι μας ή την τσάντα μας να έχει και ένα μπουκαλάκι νερό. Είναι αυτά τα πολύ απλά, τα οποία όμως πλέον ο κόσμος γνωρίζει ότι πρέπει να τα έχει, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για να περάσει καλά.
0: Και πολύ καλά κάνετε όμως και το επισημαίνετε. Ήταν κάτι που θα ήθελα και εγώ να πω, δεν χρειάζεται να το πω αφού τα είπατε τόσο ωραία εσείς. Θα περιμένουμε και τους φίλους δραμηνούς, αλλά και όσους θέλουν από τις γύρω περιοχές να έρθουν και ενδεχομένως έχει μια ευκαιρία και για κάποιους επισκέπτες δηλαδή της πόλης, όχι μόνο για τους ίδιους τους δραμηνούς, να γνωρίσουν και αυτή την πόλη μας αλλιώς.
1: Φυσικά, γιατί ο κόσμος που έρχεται από τη γύρω περιοχή γνωρίζει κάποια βασικά σημεία αυτής της πόλης. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να επισκεφτεί τη Δράμα, να κάνει αυτόν τον περίπατο, να δει τη Δράμα με άλλα μάτια, να γνωρίσει καλύτερα την πόλη και μετά να επωφεληθεί από όσα προσφέρει η Δράμα για ένα καφέ ή ένα φαγητό αργότερα στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σημεία για μετά. Αλλά είναι μια ωραία πρόταση και μακάρι όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να αποφεληθεί από αυτό. Υπάρχει κάποιος αριθμός ατόμων που πρέπει να συμπληρωθεί, που από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να προσέξουμε, ή απευθύνεται σε όλους μια παρέα?
0: Απευθύνεται σε όλους. Σκοπός είναι αυτός, να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα και με συζήτηση και όλα, όχι μόνο εμείς σίγουρα θα αναφέρουμε κάποια ιστορικά στοιχεία και γεγονότα, αλλά και μέσα από τη συζήτηση θα προκύψουν και περισσότερες πληροφορίες.
1: Βέβαια.
0: Όσοι θέλουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες, εκεί θα δοθούν λεπτομερώς.
1: Και είναι και η εμπειρία και η γνώση και η αμεσότητα που έχει η Βίκη Κωνσταντινίδου που μπορεί να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο αυτή την περιήγηση. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ράδο, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Παροτρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να βρεθεί στη Δράμα αύριο στην πλατεία στις 6 και 4 και να κάνει αυτόν τον όμορφο περίπατο που έχετε οργανώσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ράδος. Είναι εκπρόσωπος του Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στη Δράμα.

0: Λοιπόν, τα κτίρια του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι το θέμα διαγωνισμού φωτογραφίας που πραγματοποιεί η Μονιουμέντα, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και καλλιτεχνικής κληρονομίας της χώρας. Οι φωτογραφίες με τα κτίρια από κάθε οικισμό και πόλη της Ελλάδας και της Κύπρου θα μπορούν να αποστέλλονται στη Μονιουμέντα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός έχει στόχο τη φωτογραφική αποτύπωση των κτιρίων του Μεσοπολέμου από το 1910 έως το 1930, τα οποία αποτελούν μεγάλο τμήμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω των κατεδαφίσεων. Να ακούσουμε τη σχετική συνομιλία που είχαμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με την συντονίστρια της Μονιουμέντα, την η κυρία Ειρήνη Γκρασία.
1: Εδώ και 20 χρόνια δημιουργήσαμε τη Μονουμέντα, μια αστική μη κερδοσκοπική για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδος και Κύπρου. Και μια από τις μεγάλες μας δραστηριότητες είναι οι παρεμβάσεις για να μην κατεδαφίζονται παλιά κτίρια, το οποίο δεν είναι μόνο η παρέμβαση, αλλά είναι και η ενημέρωση του κόσμου, είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της δράσης μας είναι η καταγραφή των παλιών κτιρίων. Έχουμε καταγράψει όλη την Αθήνα που κτίστηκε πριν από το 1940, 11.500 κτίρια. Έχουμε καταγράψει μεγάλο μέρος του Πειραιά, αλλά και εκτός, δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη, στην Άξο, σε διάφορα μέρη, κυρίως και εκεί που μας καλεί ο κόσμος και θέλει να δραστηριοποιηθεί.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς σας γνωρίσαμε, κυρία Γκρασία, ενώ την Μονουμέντα την γνωρίσαμε μέσα από τις διεκδικήσεις σας για τα κτίρια του Γαλλικού Σταθμού στην Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι τυχερή η Αλεξανδρούπολη γιατί έχει μια πολύ δυναμική ομάδα και επίμονη, αλλά και που κάνει πολύ σωστά την δουλειά τεκμηρίωσης και των παρεμβάσεων ώστε να προστατευθούν μνημεία και κυρίως ο Γαλλικός Σταθμός, που είναι ένα καταπληκτικό μνημείο που έχει κήρυξη αλλά που κινδυνεύει ταυτόχρονα λόγω των χρήσεων, λόγω της εγκατάλειψης. Οπότε και για μας ήταν πολύ σημαντικό, γιατί είναι κομμάτι της δραστηριότητάς μας αυτό, να ενισχύουμε και να βοηθούμε τις τοπικές ομάδες που θέλουν να προσπαθήσουν για να σώσουν τα μνημεία της περιοχής τους. Και όταν λέμε μνημεία, είναι και τα αρχαία μέσα, είναι και τα βυζαντινά, αλλά κυρίως είναι τα νεότερα που αυτά δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις είτε των κατεδαφίσεων είτε της εγκατάλειψης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα αυτό, τα εγκατελειμμένα κτίρια και τα κτίρια που κατεδαφίζονται. Και αυτό θέλει να κάνει αυτός ο διαγωνισμός, γιατί το κομμάτι που κινδυνεύει πάρα πολύ σε όλες τις πόλεις αλλά και στους οικισμούς είναι η μεσοπολεμική αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική δηλαδή που κτίστηκε η δεκαετία του 10, του 20 και του 30. Στην Ελλάδα μεσοπόλεμο λέμε συνήθως το 22,

0: δεν έχει τελειώσει μετά τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά στην Ευρώπη ξεκινάει νωρίτερα από το 1918. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό το διαγωνισμό και γιορτάζουμε τα 20 χρόνια δράσης. Mm-hmm. Είχαμε κάνει έναν άλλο διαγωνισμό στα 10 χρόνια δράσης που ήταν τα κτίρια σε κίνδυνο. Και τώρα κάνουμε αυτό το διαγωνισμό για να αναδείξουμε αυτή την αρχιτεκτονική που κινδυνεύει και που ο κόσμος δεν την ξέρει και τόσο καλά. Ξέρουμε τα νεοκλασικά, ξέρουμε mm-hmm. τα παλαιότερα κτίρια. Μιλώ κυρίως για τις πόλεις, mm-hmm. που ενώ και αυτό το κομμάτι και περιλαμβάνει πάρα πολλά, περιλαμβάνει τους προσφυγικούς συνοικισμούς, περιλαμβάνει νοσοκομεία, περιλαμβάνει αυτό που λέμε εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική, που είναι η εξέλιξη του νεοκλασικισμού. Η Θεσσαλονίκη είναι μια καταξοχήν εκλεκτικιστική πόλη, παραδείγματος χάρη, αλλά και η Αλεξανδρούπολη έχει όλες τις περιόδους των ρυθμών της αρχιτεκτονικής. Και βέβαια είναι και πάρα πολλές και στους μικρούς οικισμούς, είναι τα νοσοκομεία πάρα πολλά, όπως είπα, είναι οι προσφυγικές πολυκατοικίες. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της αρχιτεκτονικής μας και πιο κοντινό, θα έλεγα, γιατί ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό στις πόλεις μας. Είναι βέβαια μεγάλο το τσουνάμι των κατεδαφίσεων, αλλά έστω κάτι να απομείνει. Και εγώ αυτό που λέω είναι ότι δίνουμε κάτι στις επόμενες γενιές να πατήσουν ότι και κάποιοι ενεργοποιήθηκαν, κάποιοι προσπάθησαν ώστε να έχουν και ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και είμαστε κοντά, δηλαδή, και δεχόμαστε από όλη την Ελλάδα και όσο μπορούμε βοηθάμε. Αλλά θέλουμε όμως να συμμετέχει ο τοπικός φορέας, να μην μπαίνει μόνη της η μονιμέντα μπροστά, γιατί αλλιώς το αντιλαμβάνεται και η τοπική κοινωνία, αλλά και ο αρμόδιος φορέας. Και ένα κομμάτι μεγάλο του Μεσοπολέμου είναι και η βιομηχανική αρχιτεκτονική κληρονομιά, που ξέχασα να την αναφέρω. Mm-hmm. Όλα αυτά μέχρι, έχει δοθεί τώρα μια παράταση μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Μπορούν να σταλούν οι φωτογραφίες, είτε είναι κάποιος από την Ελλάδα, είτε είναι από το εξωτερικό, μπορεί να συμμετέχει. Αφορά και την Κύπρο. Πρώτη φορά έχουμε και μια δραστηριότητα μαζί με την Κύπρο. Ναι. Είναι μέχρι 5 φωτογραφίες για ένα κτίριο. Προσπαθούμε να μην μπαίνει μέσα ο κόσμος, γιατί πολλές φορές είναι επικίνδυνα τα κτίρια, να είναι εξωτερικές και να σταλούν, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα μας θα δει τις οδηγίες, να σταλούν στην Μονουμέντα, στο email της. Και αν έχει και κάποιο ιστορικό στοιχείο, αυτό είναι σημαντικό γιατί μας βοηθάει για την τεκμηρίωση του κτηρίου. Και έχει βέβαια σαν δώρο πάντα οι διαγωνισμοί μας, έχουν βιβλία που γίνονται, τα προσφέρουν οι εκδόσεις Μέλισσα. Και με ένα κινητό ή πια. Και δεν έχει σημασία τόσο το να είναι σωστή η φωτογραφία, να τεκμηριώνει σωστά το κτίριο, δηλαδή να μην κόβεται, να μην έχει τον ήλιο ανάποδα, είναι βασικά στοιχεία. Αλλά έχει σημασία η συμμετοχή και η ενασχόληση με αυτό το κτίριο, με αυτά τα κτίρια που είναι και στη γειτονιά μου, που είναι στην πόλη μου. Δηλαδή για μας έχει σημασία η συμμετοχή και η αντιπροσώπευση από κάθε περιοχή της Ελλάδας σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάρετε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ανταποκριθείτε. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία δεν ξέρω αν θα τα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλά από αυτά έχουν τη δική τους αξία και τη δική τους ιστορία. Κάποια από αυτά έχουν φτάσει σε σημείο επικινδυνότητας που πλέον να δημιουργούν πρόβλημα και στους ανθρώπους και στην κίνηση της πόλης. Υπάρχουν κτίρια τα οποία και σε όλες τις πόλεις, βιομηχανικά κτίρια τα οποία μαρτυρούν την ιστορία των πόλεων, όπως έχουμε τις καπναποθήκες, πολλές από τις οποίες εδώ στην Καβάλα ρημάζουν και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν παλιά αρχοντικά τα οποία και αυτά αφήνονται στην τύχη τους και χάνονται σιγά σιγά. Δεν ξέρω οι ιδιοκτήτες τι θέμα έχουν, ενδεχομένως να μην τους ενδιαφέρει το να συνεχίσουν αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια δυσκολία βέβαια σε κάποια κτίρια λόγω των στενών πλαισίων που υπάρχουν να συντηρηθούν. Ωστόσο είναι ανάγκη να συντηρηθούν αυτά τουλάχιστον που μαρτυρούν μια ιστορία. Και υπάρχουν και τα κτίρια τα οποία σιγά σιγά φεύγουν, πέφτουν, γκρεμίζονται τα μπαλκόνια τους, δημιουργούνται προβλήματα στις πόλεις. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε την κατεδάφιση ενός τέτοιου κτηρίου από τον Δήμο Καβάλας εδώ στην πόλη της Καβάλας. Υπήρχε η επικινδυνότητα, γκρεμίστηκε και το μπαλκόνι του και υπήρχε όχληση για τους κατοίκους της γύρους περιοχής και φόβους για την ασφάλεια των κατοίκων. Ένα αντίστοιχο κτίριο τέτοιο καταδαφίστηκε χθες και στην Δράμα από τον Δήμο Δράμας. Μια χρόνια εστία μόλυνσης και κινδύνου στο κέντρο της Δράμας ήταν αυτό το κτίριο της οδού Κάσου. Μάλιστα εκεί ήταν και ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε και μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην οδό Κάσου 4, σε ένα κίνητο το οποίο είναι ρημοτομούμενο εδώ και πολλά χρόνια. Το τελευταία δύο χρόνια βέβαια έχει γίνει και επικίνδυνο, άκρως επικίνδυνο. Τηρήσαμε όλη την νομοθεσία σε απόλυτη συνεννόηση με τις υπηρεσίες μας, ακόμη και με ενημέρωση του εισαγγελέα Δράμας, γιατί έτσι έπρεπε, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιρρήσεις. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να απομακρύνουμε αυτό το ακίνητο, το άκρως επικίνδυνο πλέον για την ασφάλεια των πολιτών. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα η τεχνική υπηρεσία που είναι και εδώ παρόν θα ολοκληρώσουμε το έργο αυτό μετά την απομάκρυση του ακινήτου σε ό,τι αφορά και το οδόστρωμα και φυσικά και τα πεζοδρόμια. Άρα γλιτώνουμε από ένα ακόμη σημείο το ευρύτερο κέντρο εμπορικό αλλά και τις γειτονίες εδώ της Δράμας από μια τέτοια παρουσία ενός τέτοιου ακινήτου και το χαρακτηρίζω άκρως επικίνδυνο, ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Υπήρχαν αντιρρήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι δικαιούνται μια αποζημίωση, ότι η αποζημίωση είναι μικρή. Βέβαια, την αποζημίωση δεν τη βγάζει ο Δήμος. Έτσι, βγαίνουν κανονικά όπως προβλέπει η νομοθεσία από την εφορία και από τους πίνακες, τέλος πάντων, αντικειμενικές αξίες, όλα αυτά. Εμείς ήμασταν εδώ να υποστηρίξουμε το εγχείρημα να φύγει άμεσα αυτό το ακίνητο. Τέλος πάντων, έγινε κατανοητό μετά από μεγάλες πιέσεις ότι έπρεπε να απομακρυνθεί. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση λοιπόν της απομάκρυνσης αυτού του ακινήτου, το οποίο θα επαναλάβω για πολλωστή φορά, ήταν άκρως επικίνδυνο.
1: Αυτά από τον Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Κινητοποιείται και ο Δήμος, γιατί εκεί πάνε τα παράπονα όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Πριν από λίγο βλέπαμε και στην τηλεόραση της ΣΕΡ3 τον συνάδελφο τον Κώστα Λουκούμη εκεί από τον κόμβο του Οφρηνίου μαζί με τους, του Ορφανίου μαζί με τους αγρότες της περιοχής του Παγκαίου και τον πρόεδρο τους τον Γρηγόρη Γρουζίδη σε μια συνέντευξη για την κινητοποίηση και για τα προβλήματα που έχουν στις τιμές της βρόσιμης ελιάς. Αυτά

0: Ναι, ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Βαδιά, κρίνοντας ότι 6 μήνες μετά και παρότι έχει προηγηθεί σχετική ερώτηση και τον Μάρτιο, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχουν δώσει απαντήσεις ούτε για την πορεία των ερευνών ούτε για τα έως τώρα αποτελέσματά τους, ενώ ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού του μαυρόγυπα. Ζητούν επίσης ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης, με αρμοδιότητα και την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, αλλά και μια οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού της περιοχής, τόσο για την προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, όσο και για τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Τώρα, να πάμε λίγο στην Δράμα για ακόμη μια φορά, γιατί αύριο έχουμε παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνου Βλάση, την παρουσία, τα εγγένεια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας που θα λειτουργήσουν στις φυλακές Νικηφόρου Δράμας, το σοφρονιστικό κατάστημα Δράμας. Ο Υφυπουργός θα παραστεί στην τελετή εγγενείων, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 11, έχω την αίσθηση, το πρωί, για τα εγγένεια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών της Δράμας. Η λειτουργία του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας μέσα στις φυλακές της Δράμας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική ένταξη των κρατουμένων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα απόκτησης βασικών γνώσεων και τίτλου ισότιμου με το γυμνάσιο μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενηλίκων. Παραμένοντας στη Δράμα, σας υπενθυμίζουμε ότι είχαμε την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σε μια έτσι ωραία βραδιά με τα βραβεία της ΑΜΚΕ Κύκλοψ, βραβεία που δόθηκαν με αφορμή έναν διαγωνισμό φωτογραφίας που γίνεται κάθε χρόνο από την Κύκλοψ και συγχρόνως βραβεία, ειδικά βραβεία που συνοδεύονται με τα ειδικά βραβεία του καλύτερου ή του δραμηνού επιστήμονα για το 2023 και του καινοτόμου αγρότη κτηνοτρόφου νομού Δράμας για το 2026 και του δραμηνού επιστήμονα 2026, νομίζω μπερδεύτηκα. Λοιπόν, αυτό το ειδικό βραβείο Κύκλοψ λοιπόν στην κατηγορία του δραμηνού επιστήμονα 2026 αποτιμήθηκε στον καθηγητή τον κύριο Αλέξανδρο Νικήτα. Με τον κύριο Νικήτα συνομίλησε ο συνάδελφος Κώστας Λουκούμης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της ΕΡΕ3 στην εκπομπή «Μέρα με χρώμα» χθες το πρωί. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα, Έφη, από τη Δράμα. Κοντά μας έχουμε έναν Έλληνα δραμηνό επιστήμονα που διαπρέπει στο εξωτερικό, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Νικήτας. Είναι καθηγητής βιώσιμων μεταφορών στο Huddersfield της Μεγάλης Βρετανίας και προχθές στα ετήσια βραβεία Κύκλοψ έλαβε το βραβείο του δραμηνού επιστήμονα της χρονιάς, βραβεία που τελέστηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Στόχος, όπως μας είπε ο κύριος Νικήτας, Έφη, είναι η δημιουργία μιας νέας αντίληψης της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά και η δημιουργία της Δράμας ως πολυπρότυπο για τις βιώσιμες μεταφορές. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Νικήτα, καταρχήν συγχαρητήρια για το βραβείο σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Με απλά λόγια, τι είναι η βιώσιμη κινητικότητα και οι βιώσιμες μεταφορές και πώς μπορούν αυτά να περάσουν σε μια περιφερειακή πόλη όπως η Δράμα?
2: Η βιώσιμη κινητικότητα είναι μια φιλοσοφία που βάζει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον και προσπαθεί να μετατρέψει το συγκοινωνιακό μας σύστημα σε κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Δίνει μια σημαντική έμφαση και όθηση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στο περπάτημα, στο ποδήλατο και προσπαθεί με τον τρόπο της, βάζοντας δικλείδες και ενδεχομένως και μερικά εμπόδια, να περιορίσει την υπέρμετρη χρήση του ΙΧ.
1: Στη Δράμα, τι βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουμε δει κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα, ας πούμε. Πώς εσείς συμβάλλετε σε αυτό το κομμάτι και τι μπορεί να γίνει επίσης?
2: Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την εισρωή μέτρων που αντανακλούν την φιλοσοφία της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα της Δράμας, που ήρθαν πριν 2 χρόνια μετά από πολύχρονους αγώνες που το είχα βάλει στο επίκεντρο έτσι, της δραμηνής πραγματικότητας. Έχουμε 38 ηλεκτρικά ποδήλατα σε 6 διαφορετικούς σταθμούς, διασκορπισμένους σε κομβικά σημεία της πόλης. και δίνουν ένα άλλο πνεύμα και μια πράσινη νότα στην πόλη μας. Παράλληλα, ένα πολύ σημαντικό έργο για το οποίο είμαι εξαιρετικά περήφανος είναι η δουλειά που κάνουμε στο Δήμο Δοξάτου και συγκεκριμένα στο χωριό του Καλαμπακίου με το πρώτο νηπιαγωγείο και το δεύτερο δημοτικό. Έχουμε φέρει το πεζοπόρο σχολικό λεωφορείο που είναι ένα εξαιρετικό μέτρο που έχει πάρει συνιστώσεις από η Ιαπωνική. Ιαπωνία και Σκανδιναβία και λειτουργούμε ομαδικές μετακινήσεις παιδιών με επίκεντρο το παιχνίδι, τη συναδελφικότητα, την εκπαίδευση. Έχουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στα σχολιά με ένα όμορφο τρόπο κάθε μέρα με τα πόδια.
1: Περνάει σιγά σιγά στην κουλτούρα μας να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο ή θέλει ακόμα δουλειά?
2: Θέλει ακόμη δουλειά.
3: Πολύ.
2: Η εκπαίδευση είναι ό,τι πιο σημαντικό σε αυτό το τομέα. Έτσι, και θέλει να βρούμε και ανθρώπους που μας ακούνε, που δίνουν βήμα σε καινούριες ιδέες, σε διαφορετικές φιλοσοφίες και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε και με την πόλη της Δράμας και με το Δήμο του Δοξάτου στο πώς θα πάμε μπροστά την πόλη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηπιότερες μεταφορές για να δημιουργήσουμε πόλεις έξυπνες που είναι πραγματικά λειτουργικές για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως των δυνατοτήτων και των περιορισμών τους.
1: Πολύ σημαντικό. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο εφόσον ζείτε στη Μεγάλη Βρετανία και εργάζεστε στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ να έχετε αυτή την επαφή με τη Δράμα που είναι και ο τόπος καταγωγής σας.
2: Είναι πολύ σπουδαίο για μένα και πολύ τιμητικό αυτό το βραβείο. Ήταν μια συναρπαστική στιγμή στην πορεία μου. Ένα βραβείο με άρωμα δράμας που δόθηκε από την Κύκλος, από το γενναιόδωρο πολυπράγμονα ευπατρίδη κύριο Άρη Θεοδωρίδη, ο οποίος έχει φτιάξει και αυτό το υπέροχο κτίσμα που βλέπετε από πίσω. Είναι πολύ σημαντικό και πάντα όσο είμαι στο εξωτερικό, πάντα φοράω τη φανέλα της Δράμας και τη φανέλα της χώρας μου και προσπαθώ να κάνω πράγματα που θα μας βάλουν στο επίκεντρο με θετικό πρόσημο πάντα.
0: Ακούσαμε τον καθηγητή, τον κύριο Δραπινό καθηγητή, τον κύριο Αλέξανδρο Νικήτα, ο οποίος συνομίλησε με τον Κώστα Λουκούμη για την εκπομπή «Μέρα με χρώμα» της ΕΡΤΡΙΑ από την Δράμα. Βραβεύτηκε δραμηνός επιστήμονας 2026 με ειδικό βραβείο της ΑΜΚΕ Κύκλοψ κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκδήλωσης που έγινε το προηγούμενο Σάββατο με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στην είσοδο της πόλης, εκεί από τον Άγιο Σύλλα, στο ύψος του ξενοδοχείου Εγνατία. Και θα το πω αυτό, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι κινούνται. Ήδη το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε ασφαλτοστρώσεις, θα έχουμε πάλι αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα στο επόμενο κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Οι ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του Αγίου Σύλλα, στην είσοδο, στη βόρεια είσοδο της πόλης, δημιούργησαν προβλήματα και καθυστερήσεις. Λογικό είναι και αυτή η ασφαλτόστρωση να δημιουργήσει ζητήματα σε όσους κινούνται, μπαίνουν ή βγαίνουν από την πόλη μέσω της 7ης οδού, 7ης μεραρχίας, ή μπαίνουν στην πόλη από τον Άγιο Σύλλα. Για εσάς που θα κινηθείτε λοιπόν στην περιοχή, χρειάζεται και πάλι η υπομονή σας, γιατί όπως ανακοίνωσε και η αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, έχει εκδώσει ανακοίνωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου με ασφάλεια να γίνουν οι εργασίες, να προληφθούν τυχόν ατυχήματα και να μην ταλαιπωρούνται άσκοπα οι οδηγοί. Οι ρυθμίσεις, λέει, αφορούν την Εθνική Οδό Αμφίπολης Καβάλας και συγκεκριμένα το τμήμα στο ύψος του ξενοδοχείου Εγνατία στην είσοδο της πόλης. Θα εφαρμοστούν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σε συνολικό μήκος 267 μέτρων από αύριο, που βελτιώνεται βεβαίως ο καιρός, Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο διακριτές φάσεις, ώστε να μην απαιτηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας που θα πάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Κατά τη διάρκεια τους τα οχήματα θα κινούνται εναλλάξ από το ρεύμα που θα παραμένει κάθε φορά ελεύθερο ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που κινούνται προς ή από την Καβάλα θα πρέπει να περιμένουν προσωρινές καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο σημείο, και είναι σημείο που έχει μεγάλη επιβάρηση. Οπότε να ξέρετε ότι για τρεις μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αν μπορείτε να αποφύγετε εκείνη την περιοχή, να την αποφύγετε. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για τη σήμανση και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας όσο διαρκούν οι εργασίες. Με ευθύνη του θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα παραμένει στο σημείο και τις νυχτερινές ώρες. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι προσωρινές και θα πάψουν να ισχύουν μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα το πρωί φωτιά που εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί σε ξύλινη κολόνα της ΔΕΗ, εκεί στο δασίλειο του Πρίνου. Εκεί στο δασίλειο του Πρίνου, όπως το λέει και η λέξη, υπάρχει ένα δασάκι με δέντρα που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Έβρεχε εκείνη την ώρα ευτυχώς, οπότε δεν κινδύνεψε η πευκόφητη περιοχή. Κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, ήταν όμως σωτήρια η βροχόπτωση που έσβησε τις φλόγες στο πάνω μέρος της κολόνας πριν πεταχτούν σπίθες και επεκταθούν προς το δάσος. Να πούμε ότι είχαμε και μία άμεση κινητοποίηση δύο οχημάτων της πυροσβεστικής στην Καβάλα χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, σε μία μικρή εστία φωτιάς από κεραυνό στην περιοχή της Άσπρης Άμμου. Το περιστατικό προκλήθηκε έπειτα από πτώση, πιθανότητα έπειτα από πτώση κεραυνού. Γι' αυτό και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Νομίζω ότι ο κόσμος άκουσε τις σιρήνες της πυροσβεστικής εκείνη την ώρα με την κακοκαιρία. Έσπευσαν δύο οχήματα για να θέσουν την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο. Η βροχή όμως που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή έδρασε επίσης αυτή την περίπτωση καταλυτικά και με την βοήθεια των πυροσβεστών στη συνέχεια έσβησε κέρος στις φλόγες. Παρέμειναν βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο αρκετά παρά την παρέμβαση των καιρικών φαινομένων για να σιγουρευτούν ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί και εκεί η περιοχή είναι αρκετά πυκνή σε σχέση με δασική έκταση. Αυτά συμβαίνουν στην περιοχή μας. Και να πω κάτι ακόμη, το οποίο προέρχεται από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσανίδη, ο οποίος φέρνει στην επικαιρότητα ένα ζήτημα για το οποίο πιέζουν οι τοπικοί φορείς, τη μετακίνηση του τελωνίου της Καβάλας από το λιμάνι όπου βρίσκεται σε άλλη περιοχή. Οκ, κάνουμε όλη αυτή την κινητοποίηση

φαίνεται να προχωρούμε και να βρούμε μία άκρη το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ο κύριος Χρυσανίδης βάζει το θέμα να ξέρουμε όμως και τι θέλουμε να κάνουμε στο Τελωνείο, μόλις αποχωρήσουν οι υπηρεσίες σε αυτό το κτίριο του Τελωνείου. Γιατί έχουμε αποχώρηση από το παλιό νοσοκομείο και το παλιό νοσοκομείο 10-15 χρόνια μετά παραμένει ως έχει. Το ίδιο και το παλιό σανατόριο, το ίδιο και ο Διόνυσος στην είσοδο της πόλης από τον Άγιο Σύλλα και άλλα τόσα, το δικαστικό μέγαρο και άλλα τόσα εγκατελειμμένα και αναξιοποίητα κτίρια στο Δήμο Καβάλας που το ξέραμε ότι θα διάσουν, αλλά δεν υπήρξε μία πρόβλεψη το τι θα γίνουν και ακόμη υπάρχουν και έρηδες μεταξύ των υπηρεσιών και του Δήμου και ακόμη υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα αξιοποιηθούν. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το απόγευμα στο χώρο του Τελωνείου, στο λιμάνι, υπάρχει κινητοποίηση στις 7 η ώρα από την συλλογικότητα και τους ανθρώπους που αντιδρούν στο έργο της τοποθέτησης διοξιδίου του άνθρακα στις άδειες αποθήκες του πετρελαίου στην περιοχή, θαλάσσια περιοχή του Πρίνου Θάσου. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στο νησί της Θάσου για το συγκεκριμένο θέμα, λόγω της συζήτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας της Προσφυγής Κατοίκων και του Δήμου. Και στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια ευχάριστη μέρα, να προσέχετε γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι περίεργες. Στις 12 δελτίο ειδήσεων εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων, ζητούν με κοινή παρέμβασή τους ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας. Οι δύο φορείς, μετά από έντονα παράπονα επιχειρήσεων μελών τους, απέστειλαν επιστολή στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, την οποία κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ αλλά και του τελωνείου των κήπων, όπως και στην Ελληνική Αστυνομία, στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην επιστολή τονίζεται ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5-6 ημέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τονίζουν μεταξύ άλλων οι δύο σύνδεσμοι. Νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δέλης και Λεωνίδας Στολτίδης για το περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Δαδιά, κρίνοντας ότι 6 μήνες μετά και παρότι έχει προηγηθεί σχετική ερώτηση και τον Μάρτιο, το Υπουργείο και η κυβέρνηση δεν έχουν δώσει απαντήσεις ούτε για την πορεία των ερευνών, ούτε για τα

0: έως τώρα αποτελέσματά τους, ενώ ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού του Μαυρόγυπα, ζητούν επίσης ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης, με αρμοδιότητα και την προστασία και διαχείριση της άγριας σπανίδας, αλλά και μια οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κυνηγών και συνολικά του πληθυσμού της περιοχής, τόσο για την προστασία και διαχείριση της άγριας σπανίδας, όσο και για τις συνέπειες της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων. Με τις τιμές στο πετρέλαιο και το ρεύμα εκεί που έφτασαν, ο κόσμος στρέφεται ξανά στο ξύλο, είτε με τους ξυλολέβητες είτε με τις ξυλόσομπες, σχολιάζουν οι εμπορικά καυσόξυλων του Βορείου Εύρου, που αυτό το διάστημα παρατηρούν ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για αγορά ξύλων. Στην αγορά της περιοχής κυριαρχεί ο μεσαίες, δηλαδή οι ξύλοι αποδρίες, ενώ σε πιο οικονομική τιμή διατίθεται πλέον και το καυσόξυλο ακακίας από δέντρα που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις της περιοχής. Οι τιμές των δύο ειδών διαφέρουν, με την ακακία να πωλείται γύρω στα 110 ευρώ τον τόνο και τον μεσένα διατίθεται στην αγορά με περίπου 140 ευρώ τον τόνο. Με τις συγκεκριμένες τιμές, ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου που θερμαίνεται με ξυλολέβητα θα χρειαστεί περίπου 1500 ευρώ για να βγάλει χειμώνα, ενώ με τα μισά χρήματα θα μπορέσει να καλύψει την απαιτούμενη ποσότητα ξυλίας για μια ξυλόσομπα. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας δύο υποθέσεις απατών, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα, που διαπράχθηκαν στις 14 και 21 Σεπτεμβρίου σε βάρος δύο γυναικών κατοίκων της περιοχής. Για τα δύο περιστατικά συνελήφθησαν δύο ημεδαποί που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Και στις δύο υποθέσεις, άγνωστοι δράστες, τηλεφώνησαν στις δύο γυναίκες, προφασίστηκαν τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή χρημάτων, χρυσαφικών και άλλων τιμαλφών, έπεισαν τη μία γυναίκα στις 14 Σεπτεμβρίου να τους παραδώσει χρήματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, εχθές, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν μία ακόμα γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Για τη διάρρηξη ναού της Αλεξανδρούπολης συνελήφθη χθες το πρωί ένας ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μέρος των χρημάτων που έκλεψε. Ο άνδρας, προκαλώντας φθορές στο παγκάρι, αφαίρεσε χρήματα από αυτό και μετά τη σύλληψή του μέρος του ποσού, το οποίο βρέθηκε να έχει ακόμα στην κατοχή του, επεστράφη στον υπεύθυνο του ναού. Στη Σαμοθράκη θα βρίσκεται από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι κινητές ιατρικές μονάδες τελεχώνονται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων οι οποίοι εξετάζουν τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών άγονης γραμμής. Για ιατρική εξέταση, ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της Σαμοθράκης θα πρέπει να κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους, ενώ για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές δίνεται η δυνατότητα να προγραμματίσουν. Σχηματίζουν ραντεβού και μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας βοήθειας στο σπίτι και του κέντρου κοινότητας Σαμοθράκης από τις 9 το πρωί ως τη μία το μεσημέρι. Με τη συμμετοχή 528 δρομέων διεξήχθη την περασμένη Κυριακή ο φετινός τρίτος αγώνας ορεινού δρόμου Δαδιά Trail Run, που όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές εξελίσσεται σε έναν σταθερό θεσμό που συνδέει τον αθλητισμό με τη φύση, αναδεικνύοντας το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Δαδιάς και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σουφλίου. Οι δρομείς που συμμετείχαν ήρθαν από 18 πόλεις της Ελλάδας, ενώ έτρεξαν και 5 αθλητές που προέρχονταν από το εξωτερικό. Ο Δήμος Σουφλίου, στο απολογιστικό σημείωμα της διοργάνωσης, εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στη διεξαγωγή των αγώνων, αλλά και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν, ενώ ανανεώνει το ραντεβού του με τους δρομείς στο 4ο Δαδιά Trail Run που θα πραγματοποιηθεί το 2027. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύκομαι την ίδια, Καβάλας, Ευτοσκιάδας, έστω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμίκα Ραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΤ Καβάλα, στην ΕΤ Εστιάδας και στην ΕΤ Ψερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν και επικοινωνούν όλα όσα βγαίνουν από τα μικρόφωνα με εσάς. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδελφούς να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να θυμίσουμε ότι έχουμε, είναι η μέρα, η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητα και τρέχουν εκδηλώσεις αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μουσικής για αυτή την μέρα από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η μέρα ελληνικού εμπορίου και παγκόσμια ημέρα χρονίας νεολογινούς λευκημίας, πάρα πολλές εκδηλώσεις επίσης και αυτό το θέμα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ενώ σήμερα ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των ηγετών του κόσμου. Θα δούμε και τα αποτελέσματα των επαφών αυτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος αυτό, σημειώνομα. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας το έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Η συμφωνία για την Γροιλανδία θα υπογράφει σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας και περιμένουμε να δούμε και τις λεπτομέρειες από αυτή την συμφωνία που θα υπογράφει. Σε μια πρωτοφανή κίνηση με τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα SBS, MBS, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ στηρίζοντας το CNN, τον αρκετό πολίτικο που έχουν αποκλειστεί από τις δηλώσεις του Τραμπ την τελευταία περίοδο. Στην Τσεχία η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολογεί τα διαδιστήρια. Στην Ιταλία κανείς δεν πρέπει να νιώθει αποκλεισμένος από το σχολείο, λένε καθολικοί επίσκοποι. Οι ξένοι μαθητές πρέπει να μιλούν ιταλικά, επιμένει ο υπουργός παιδείας. Το σχολείο είναι το ισχυρότερο μέσο ένταξης στην κοινωνία για τους ξένους μαθητές. Είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό σε όλους, δήλωσε ο Ιταλός πρόεδρος Δημοκρατίας, βάζοντας την τελεία σε αυτή την κουβέντα. Και στην Ιρλανδία, πάνω από 160 Ιρλανδοί αθλητές ζητούν μποϊκοτό των αγώνων με το Ισραήλ στη Βουλή. Δική μας την ελληνική υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία χτες στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την πλευρά του ΚΚΟΗ, η παρέμβαση τη κυβέρνηση θα τα κάψουμε να προστατεύουν αποκλειστικά θα διοδικεύεται των ομίλων και επιδοτούν ξανά την ακρίβεια. Και να θυμίσουμε ότι για την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο το πρωί είχαμε στις 10 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής μια εκδήλωση με θέμα Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Έχει τελειώσει αυτή η εκδήλωση, έχει ξεκινήσει όμως στον ίδιο χώρο η εκδήλωση απονομής βραβείων του διαγωνισμού Έξυπνη Κινητικότητα, Μαθητική Καινοτομία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σήμερα υπογράφεται στην ξανά τη σύμβαση για το σχέδιο διαχείρισης του άσους Ερμείου. Στην μία η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ξάνθης με την παρουσία του Περιφέρεια και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του κ. Χριστόδουλου Τοψίδου θα δοθεί και μια μικρή συνέντευξη, το οποίο αναμένεται να έχει ενδιαφέρον. Θλίψη στην περιοχή της Θράκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ και επί σειρά ετών στέλεχος της ΕΠΟ. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί να συναντήσουμε την Ρένα Παταζούλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Έχουμε σήμερα κινητοποίηση στην περιοχή του Κόβου Ορφανού, στο Δήμο Παγκαίου, με την Εγνατία Οδό. Κινητοποίηση των αγροτών του Παγκαίου για τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς και την κατάσταση που διαμορφώνεται εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περιόδου. Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πήγαν στον Κόβο. Έχουν σταματήσει από χθες τη συγκομιδή. Φέτος, όπως δηλώνει, υπάρχει σοβαρή ανησυχία ότι η τιμή της ελιάς μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλά επίπεδα. Η τιμή ήταν στο 1,80. Φέτος δεν ξεπερνά το 1,20. Η ελιά είναι ο κόπος, ο υδρότας και το εισόδημα εκατοντάδων οικογενειών του Παγκαίου. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι μπροστά σε μια πιθανή νέα υποβάθμιση του εισοδήματός μας. Τονίζουν χαρακτηριστικά και τονίζουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση που έγινε πριν από λίγη ώρα. Έχουμε κινητοποίηση αύριο στη Θάσο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Θα γίνει στο νησί από το Δήμο Θάσου και τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων στις 12 το μεσημέρι. Από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσουν

0: αυτοκινητοπομπές από 8 χωριά του νησιού με κοινό προορισμό το κέντρο του Λιμένα, όπου θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση. Έχουμε ωστόσο και σήμερα ανάλογο κάλεσμα στην πόλη της Καβάλας, μια παράσταση διαμαρτυρίας από τις συλλογικότητες που αντιδρούν και τους πολίτες που αντιδρούν στο συγκεκριμένο έργο, στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή του Τελωνίου. Στη Δράμα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης. Αφορμή είναι τα εγκαίνια του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, το οποίο θα λειτουργήσει στις φυλακές της Δράμας, στις φυλακές Νικηφόρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους κρατούμενους για απόκτηση βασικών γνώσεων και τίτλου ισότιμου με το γυμνάσιο, μέσα από ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενηλίκων. Θέλω να προειδοποιήσω όσους θα βρεθούν στην Καβάλα ή κινούνται από τη βόρεια είσοδο στην Άγιο Σύλλα ότι συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και από αύριο έως την Παρασκευή θα γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο ύψος του ξενοδοχείου Εγνατία. Θα ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί που βγαίνουν από την πόλη μέσω της 7ης μεραρχίας ή μπαίνουν από τον Άγιο Σύλλα. Θα χρειαστεί υπομονή, προσοχή και κυρίως σεβασμός στις υποδείξεις και τη σήμανση που θα γίνεται. Και να σας δώσω και τη συνέχεια από κάποιες ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου. Έχουμε προφυλακιστέους μετά τις απολογίες τους τρεις κατηγορούμενους που αφαιρούσαν χρυσαφικά με αγκαλιά από ανυποψίες τους πολίτες. Μιλάμε για μία γυναίκα και άλλους δύο, η οποία, μια γυναίκα και έναν άντρα που την περίμεναν στο αυτοκίνητο. Έδρασαν σε περιοχές όπως το Κοκκινόχωμα, τα Μυθιανά και η Ελευθερούπολη. Καταδικάστηκαν, οι ίδιοι αποζημίωσαν τα θύματά τους, ωστόσο κρίθηκαν προφυλακιστές λόγω του προηγούμενου ποινικού τους Μητρώου. Και έχουμε και την καταδίκη στο αυτόφορο, την εκδίκαση δύο υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τις τηλεφωνικές απάτες πολιτών. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες εισπράκτορες που έδρασαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Καβάλα. Η μία, η οποία ήταν κάτοικος Καβάλας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή. Δήλωσε ότι αναζητούσε εργασία και βρήκε αγγελία στο διαδίκτυο, αλλά αποδείχθηκε ότι έτσι διευκόλυνε τους απατεώνες. Δεν το γνώριζε, είπε την απολογία της. Η δεύτερη, από άλλη περιοχή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή.
1: Ένα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις από την περιφέρεια και ενότητα Δράμας και Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά από στην περιοχή του Εύου, στην περιφέρεια και ενότητα του Εύου. Εκεί στην Ορεσιά θα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Ο καιρός έχει αλλάξει, έχει συννεφιάσει σε όλο τον νομό. Φαίνεται πως θα βρέξει. Αναμένονται βροχές στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη. Από αύριο θα έχουμε και καταιγίδες. Φαντάζομαι ότι η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη περισσότερο και είναι καιρός να σκεφτούν οι ευρύτες την προμήθεια καυσοξύλων. Σήμερα που συνομιλήσαμε με εμπόρους καυσοξύλων, μας είπαν ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν στραφεί στα ξύλα οι περισσότεροι, δηλαδή έχουν αφήσει την θέρμανση με το πετρέλαιο και τα καλοριφέρ και τα κλιματιστικά.
1: Πού κειμένουν οι τιμές, Μαρία, περίπου?
2: Προσανατολίζονται στα καυσόξυλα. Θα σας πω, εδώ βέβαια στην περιοχή μας ο Μεσές είναι πιο δεδομένο ξύλο, στα 140 ευρώ ο τόνος. Η Ακακία από επίσης πουλάει πολύ, στα 110 ευρώ ο τόνος, και η Οξιά που είναι στα 130 ευρώ ο τόνος. Αυτά τα τρία είναι τα είδη ξύλου που παίζουν περισσότερο. Υπάρχει επάρκεια. Τα ξύλα που θα πάρει κανείς και τώρα είναι κομμένα από τις αρχές καλοκαιριού, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι στεγνά. Βέβαια δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα καυσοξύλων ντόπιων, έτσι, μιλάμε πάντοτε για τα ντόπια. Γι' αυτό αναγκάζονται πολλοί έμποροι ξυλίας καυσοξύλων να εισάγουν από άλλα κράτη, τα οποία είναι και πιο οικονομικά, αλλά είναι αμφίβολο αν καίνε ή όχι. Πάντως αυτή είναι η εικόνα στην περιοχή μας.
1: Μα για πόσους τόνους πρέπει να πάρει κάθε οικογένεια ή παίρνει κάθε γεγονία, έχουμε μια εικόνα για να μπορεί να ζεσταθεί το χειμώνα?
2: Συζήτησα με μια οικογένεια τρεμελής, που συνήθως αυτές πλέον οι οικογένειες έχουν εγκαταστήσει ξυλολέβητα στα σπίτια τους. Περίπου στα 1.500 ευρώ θα τους βγει το κόστος της θέρμανσης για όλο το χειμώνα. Από ό,τι μου είχε πει, γύρω στους 10 τόνους ο έμβορος κλείς που μιλήσαμε το πρωί.

0: Ενώ ένα ζευγάρι συνταξιούχων, που εντάξει και συντάξεις εδώ είναι πιο πολύ, είναι συντάξεις του ΟΓΑ, είναι πολύ πιο
1: χαμηλές.
0: Έτσι, είναι τα μισά χρήματα θα χρειαστούν, θα χρειαστεί ένα ζευγάρι συνταξιούχων, γύρω στα 750 με 800 ευρώ και γύρω στους 5 τόνους ξοδεύουν έτσι, οι ηλικιωμένες συνταξιούχοι. Εντάξει, δεν έχουν και πολλές απαιτήσεις, δεν και πολύ ισόπαδα και σε όλα τα δωμάτια κάνουν περισσότερη οικονομία. Η αλήθεια είναι οι συνταξιούχοι. Τώρα θα συνεχίσω με έτσι μία πληροφορία που έχουμε, η οποία βεβαίως είναι γεγονός, είναι διασταυρωμένη. Θα έχουμε την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο τέλος Οκτωβρίου στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Θα παραμείνει 3 ημέρες στην περιοχή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και θα συμμετάσχει στις εργασίες ενός συνεδρίου για τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε και μια επίσκεψη στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, της Μαρίας Καριστιανού στον Εύρο, μέσα από την Πρωτοβουλία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Θα περιοδεύσει περιοχές του νομού, θα επισκεφθεί την Αλεξανδρούπολη, Φέρες, Οριστιάδα, Δημότικο και Σουφλή. Και θα έχει το Σάββατο συνάντηση με εκπροσώπους φορέων στο εμπορικό μελητήριο της Αλεξανδρούπολης. Τα προβλήματα των καθυστερήσεων στο τελωνείο των κήπων ανάγκασαν τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας να παρέμβουν με επιστολή τους στο διοικητή της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Δίκης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, γιατί υπάρχει πρόβλημα, όπως τονίζουν. Αυτή η επιστολή κοινοποιήθηκε και σε άλλους αρμόδιους φορείς βέβαια. Το πρόβλημα, όπως τονίζουν, έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις 5-6 μέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Πάμε στο θέμα της μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Δαδιά. Με σχετική τους ερώτηση, οι βουλευτές του ΚΚΕ, ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ζητούν την παρέμβαση και απαντήσεις για την πορεία των ερευνών όσον αφορά το περιστατικό αυτό της μαζικής δηλητηρίασης μαυρόγυπων στη Δαδιά. Διότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, ζητούν μέτρα προστασίας του πληθυσμού, του μαυρόγυπα εννοείται, και την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης. Και εμείς έχουμε δύο ειδήσεις από το συνολικό δελτίο. Είχαμε μία διάρρηξη στον Άγιο Νεκτάριο της Αλεξανδρούπολης, στον Ιερό Ναό. Συνελήφθη ο δράστης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μέρος των χρημάτων που έκλεψε. Προκάλεσε φθορές στο παγκάρι, στην προσπάθειά του να αφαιρέσει χρήματα από αυτό. Και μετά τη σύλληψή του, μέρος του ποσού, το οποίο βρέθηκε να έχει ακόμη στην κατοχή του, επιστράφει στον υπεύθυνο του ναού. Και αυτή την είδηση πάλι περί απάτης, ο λόγος ξυχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της υποδιέσδειξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Οριστιάδας. Ξυχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών. Η μία συνέβη στις 14 του μήνα και η άλλη στις 21, χθες δηλαδή, ήταν απλά απόπειρα σε βάρος δύο γυναικών και οι δύο, τα δύο περιστατικά. Συνελήφθησαν δύο ντόπιοι που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Αυτοί τηλεφώνησαν στις δύο γυναίκες, προφασίστηκαν τους λογιστές και με πρόσχημα την καταγραφή χρημάτων, χρυσαφικών και άλλων τιμαλφών, έπεισαν τη μία γυναίκα στις 14 Σεπτεμβρίου να τους παραδώσει χρήματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, χθες δηλαδή, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν μία ακόμα γυναίκα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, ξεκίνησαν οι έρευνες και χθες είχαμε τη σύλληψη των δύο αυτών εισπρακτόρων δραστών της συμμορίας που κινούνταν με αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Οριστιάδας. Βεβαίως έχουν παραπεμπτώσει.

0: στον εισαγγελέα της Οριστιάδας για τα περαιτέρω. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και το ξαναλέμε, πολύ πολύ προσοχή. Δεν εμπιστευόμαστε ανθρώπους που δεν ξέρουμε, δεν δίνουμε τίποτα, δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, δεν δίνουμε χρήματα, δεν δίνουμε κοσμήματα, το έχουμε ξαναπεί. Το λέμε όλες τις εκπομπές μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα Ανδροσερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά, θα λέγαμε μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω και εγώ με την επικοινωνία μας με απόπειρες τηλεφωνικής απάντησης. Το τελευταίο 48ωρο σημειώνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν καταγγελίες τόσο στο διαδίκτυο, πολύ δε περισσότερο στην αστυνομική διεύθυνση Σερών, όσον αφορά για ένα πολύ μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων που έχουν δοχτεί οι πολίτες από διάφορα σημεία της περιφερειακής ενότητας Σερών. Το κοινό στα τηλεφωνήματα είναι το σενάριο που παίζει και αφορά στον εφοριακό, ότι κάποιος συστήνεται λογιστής, ο λογιστής με τον οποίο υποτίθεται ότι συνεργάζονται, μάλιστα γνωρίζει, επειδή οι κλήσεις γίνονται σε τηλέφωνο σταθερή τηλεφωνία, σταθερό τηλέφωνο, γνωρίζει ονοματεπώνυμο, οπότε απευθύνεται στον ή την ιδιοκτήτη της τηλεφωνικής γραμμής, ισχυρίζεται ότι είναι ο λογιστής και προκειμένου να γλιτώσει ένα πρόστιμο από την εφορία, θα πρέπει να παραδώσει σε συνεργάτη χρήματα και χρυσαφικά. Είτε διακόπτεται η τηλεφωνική κλήση γιατί καταλαβαίνει αυτός που δέχεται το τηλεφώνημα ότι πρόκειται περί απάτης, είτε γιατί δεν δέχεται να συμμετέχει σε όλο αυτό το σενάριο και να γίνει θύμα απάτης, είτε κλείνουν το τηλέφωνο, αλλά είτε βρίζουν αυτόν που δέχεται την κλήση, είτε απειλούν ότι γνωρίζω που μένεις και θα έρθω να σε σκοτώσω. Είχαμε και απειλές σε αυτό το σενάριο τηλεφωνικής απάτης πολλές. Σε πάρα πολλές περιοχές έχει γίνει μεγάλος αριθμός τηλεφωνημάτων. Μάλιστα, ο Δήμος Νέας Δείχνης έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι συνεχίζονται οι ενημερωτικές ομιλίες και τις τηλεφωνικές αλλά και τις ηλεκτρονικές απάτες που πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή φορά, το δεύτερο κύκλο δηλαδή, ο Δήμος Σερών. Ήδη είχαμε μέσα στο καλοκαίρι, στην έναρξη του καλοκαιριού, τώρα περάσαμε τον δεύτερο κύκλο, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ομιλία, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε και μία ακόμη στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντροφης Αποχέτευσης, σε συνεργασία πάντα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας. Εκεί πραγματοποιούνται ενημερωτικές ομιλίες με θέμα το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα τηλεφωνήματα, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας. Κατά τα άλλα, και χθες είχαμε κινητοποίηση στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Στριμωνικού. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε στο μεσημέρι, γύρω στις 3 παρά, και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Και ευτυχώς, χάρη στην έγκυρη επέμβαση, αμέσως είχαμε τον έλεγχο και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, βέβαια, έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Επίσης, όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, είχαμε τη σύλληψη δύο γυναικών από την Κίνα, ηλικίες 60 και 54, συνέλαβαν στο λιμάνι της Αμφίπολης. Γιατί εντοπίστηκε ότι αλλήλευαν με σκοπό την πώληση και εμπορία συνολικά 32 κιλά όστρακα για την ακρίβεια αρχιβάδες. Όπως διαπιστώθηκε, τα όστρακα ήταν υπολοιπόμενων διαστάσεων, ενώ είχαν αλλιευθεί χωρίς την έγκριση προβλεπόμενου αλλιευτικού εργαλείου και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Την προανάκριση για την υπόθεση διερευνεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Αλλάζω τελείως θέμα. Πέρυσι είχαμε μία έντονη οσμή όλο το καλοκαίρι στην πόλη και είχαμε και διαμαρτυρίες στον Καβάλας. Αλλάζω τελείως θέμα. Πέρυσι είχαμε μία έντονη οσμή

0: της της όχλησης, είχε γίνει επιβολή συγκεκριμένου προστίμου, αλλά τώρα επειδή υπάρχει πάρα πολλές βιοτεχνίες δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά υπάρχει και η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Κρικρή στην περιοχή, οι κάτοικοι των Επταμήλων ζητούν την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής όπου μπορούν σε μία σειρά από μέτρα τα οποία έχουν παρουσιάσει σε συνάντηση που είχαν με τη Δήμαρχο Σερών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Όπως υποστηρίζουν, υπάρχει έντονη όχληση, θόρυβος, οσμή, γεγονός που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και ζητούν μία σειρά από παρεμβάσεις, όπως την άμεση πραγματοποίηση εντατικών και εθνικιαστικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι παραγωγικές μονάδες της περιοχής τηρούν τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Δεύτερον, ζητούν την τοποθέτηση ή ενεργοποίηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και του επίπεδου θορύβου μέσα στην οικιστική ζώνη των Επταμήλων, ούτως ώστε να υπάρχουν αντικειμενικά αλλά και μετρήσιμα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί. Επίσης, ζητούν την εφαρμογή όλων των αναγκαίων τεχνικών μέτρων αντιρρύπανσης και απόσμησης, προκειμένου να περιοριστούν και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα που καταγγέλλονται. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα έγινε η συνάντηση με την Δήμαρχο, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάνδα, όπου εκεί παρουσιάστηκαν οι ανησυχίες των κατοίκων για την κατάσταση που ζουν. Και βέβαια από την πλευρά της η Δημοτική Αρχή εξετάζει και τον τρόπο με ποιο τρόπο μπορεί θεσμικά να συντονίσει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Και θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με ένα βίντεο που ανέβησε η Ερτσερών στο site της ΕΔ και έχει γίνει αναπαραγωγή έντονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ξημερώματα Δευτέρας ένα αγριογούρνο εμφανίστηκε να κάνει βόλτα στον όγλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα μεγάλο ζώο σε όγκο, το οποίο φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εξοικειωμένο και με τους ανθρώπους και με τα φώτα, δεν το ενόχλησε τίποτα. Έκανε τη βόλτα του στον αύριο χώρο του νοσοκομείου, που βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη. Μην φανταστείτε ότι βρίσκεται πολύ μακριά, εννοείται σε κατοικημένη περιοχή, αναζητώντας τροφή. Και όταν αυτό, ξέρετε, γίνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εμφάνιση των φίλων του ή της οικογένειάς του το επόμενο διάστημα, όταν φυσικά η τροφή θα είναι ακόμη πιο δύσκολη στο περιβάλλοντα χώρο τους. Είναι ένα βίντεο που πραγματικά έχει γίνει viral από την ανάρτησή του από στο Earth News και έχουμε παραγωγή πολύ μεγάλη.
1: Αν μένουν να δούμε και τη συνέχεια, θα λέει πώς θα είναι οι επόμενες μέρες γύρω από αυτή την υπόθεση.
0: Φυσικά, και βέβαια αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει. Το θέμα με τα συμπαθή κατά τα άλλα ζώα είναι ο όγκος τους και τα προβλήματα που δημιουργούν και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις όπου κάνουν την εμφάνισή τους. Επίσης, το βράδυ πάρα πολύ εύκολα μπορούν να προκαλέσουν τροχιά ατυχήματα.
1: Και με μεγάλη ζημιά κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαμπάλα για την υπογραφή της σύμβασης για τον κυκλικό κόμπο εκεί στο Δήμο Παγκαίου, στην Καρολίνα. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: Η διοίκησή μας, πιστή αν θέλετε στη στόχευση στρατηγική της, υλοποιεί παρεμβάσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών. Ένα τέτοιο όρο οδικής ασφάλειας είναι και η κατασκευή του νέου, θα λέγαμε, όχι κυκλικού κόμβου, ενός ιδιαίτερου κόμβου και πιθανολογώ ότι πρέπει να είναι ο πρώτος που έχουμε σε αυτή τη μορφή σε 8, θα λέγαμε, αριθμό 8, στην περιφέρειά μας. Επί της 10ης επαρχιακή οδού, όπως όλοι γνωρίζετε, στο συγκεκριμένο κόμβο που είναι όπως συνδέει τη νέα Ηρακλίτσα με τη νέα Πέραμο, συμβολή προς Αγίου Ανδρέα και Ελευθερίας και προς το λιμάνι, θα έχει αυτό το σχήμα που μας παρακολουθείτε, όπως ερχόμαστε από Ηρακλίτσα, πάμε Γνατίο οδό, πάμε λιμάνι και πάμε και Πέραμο. Η αυξημένη κυκλοφορία και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες σε συνδυασμό με την περιορισμένη γεωμετρικά χαρακτηριστικά του παλιού ισόπεδου κόμβου δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τους οδηγούς. Με τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου κόμβου κυκλικής κίνησης βάζουμε ένα τέλος στην επικινδυνότητα. Διασφαλίζουμε την ομαλή και ασφαλή ροή των οχημάτων τόσο προς το υπερσιστικό δίκτυο όσο και προς την Γνατή Οδό και τις ακτές μας. Συνεχίζουμε, είναι το τέταρτο έργο που δημιουργούμε στο Δήμο Παγκαίου, ο τέταρτος κυκλικός κόμβος, συν το οδικό δίκτυο που ξεκινάει από τη Νέα Ηρακλίτσα μέχρι τον Παραλιακό Μέτωπο.

0: ερχόμαστε να ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό θα λέγαμε, όλα τα επικίνδυνα σημεία που υπήρχαν στο παραλιακό μέτωπο και στο Δήμο Μαγκαίου, ερχόντας οι πολίτες μας προς το παραλιακό μέτωπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους Αντιπεριφερειάρχες, την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία πραγματικά δουλέψανε με πολύ έτσι συνεργασία, το Δήμο εδώ πέρα και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαγκαίου, οι οποίοι έχουν μια άρση συνεργασία σε όλα τα επίπεδα και προσπαθούν πραγματικά καταγράφοντας ανάγκες και ιεραρχώντας προτεραιότητες να επιλύουμε χρόνια προβλήματα. Θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε εδώ πέρα, να σχεδιάζουμε το καλό του τόπου και το καλό του μέλλον αυτής της περιοχής, της περιοχής Όλας Καβάλας, όπως και στην περιοχή Όλα Θάσου, που και εκεί έχουμε κάνει αντίστοιχα έργα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έργα. Ολοκληρώσαμε προσφάτως τον οδοφωτισμό σε όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της περιφέρειάς μας. Στη Θεία έχουμε μία πρόση περίπου σε 1 εκατομμύριο ευρώ που θα βγει στην περιοχή Όλα Καβάλας για να φτιάξουμε στη Θεία και διαγραμμίσεις. Έχουμε εκεί κολλήσει ένας διαγωνισμός. 4 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 3,5 εκατομμύρια ευρώ επί διορθώσεις ασφαλτικών σημείων σε όλη την ΜΕΕ Καβάλα, σε όλο το δίκτυο. Λίγα τα χρήματα, αλλά αυτά έχουμε στην χρονική στιγμή να επιδιορθώσουμε τα επικίνδυνα σημεία και συνεχίζουμε γενικότερα με άλλα έργα καθαρισμού.
1: Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Παγκαίου, εκεί τον Φίλιππο Αναστασιάδη, για το ίδιο έργο που θεωρώ ότι είναι πάλι πολύ, πολύ σημαντικό όταν θα ολοκληρωθεί.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας, για το Δήμο που έρχεται να συμπληρώσει στα άλλα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν υπογραφεί. Και το βέβαιο είναι ότι δεν εξαγγέλλεται απλώς ένα έργο. Έχουμε εδώ μπροστά μας την υπογραφή της σύμβασης 716.000 ευρώ που αφορά την Καρολίνα. Όλα αυτά τα έργα τα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουν συμβασιοποιηθεί για το Δήμο μας, νομίζω ότι αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια στην περιοχή μας και πλέον γίνεται ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, το Παγκαίο, οδικός τουριστικός προορισμός, που η επισκεψιμότητα που έχει είναι βέβαιο ότι έχει ανάγκη για αυτά τα έργα. Και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη γιατί τα αντανακλαστικά τους ήταν τέτοια ώστε και να μπορέσουν να οργανωθούν και να ολοκληρωθούν οι ακατάλληλες μελέτες, ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις και να ξεκινήσουν τα έργα τώρα στην Ελευθερούπολη, με τον κυκλικό κόμβο που γίνεται στα νεκροταφεία, όσο στην Ηρακλίτσα, το σημαντικό έργο που γίνεται στην Πέραμο, στην Καρολίνα, αλλά και η παρακαμπτήριος οδός προς το Πασχάλι και στο Ελαιοχώρι.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, για τα έργα που γίνονται και θα γίνουν. Ο Παναγιώτης Γιώργας έχει εμφανιστεί και είναι έτοιμος για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με έναν εξαιρετικό και τον Αυστραλό Νικέιβ και με ένα τραγούδι του που έχει σχέση με αυτό το μήνα που διανύουμε, το Σεπτέμβριο, το τραγούδι του Σεπτεμβρίου. Απολαύστε το.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Λοιπόν, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αθλητικό κομμάτι της περιφερειακής ενημέρωσης της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οριστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ που τρέχουμε τώρα τελευταία στιγμή για τις δηλώσεις του προπονητή του Πανθρακικού. Φώτης Ζάντας, μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον Βασίλη Αναστασιάδη από τις ΣΕΡΕΣ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Και καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, έτσι, γιατί στη ζωή και στον αθλητισμό υπάρχουν και τα δυσάρεστα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο πρόεδρος της Επιστράκης, ο κύριος Μάνος Γαβριλίδης. Θυμάσαι, ο οποίος εκτιμούσε πολύ, με ρωτούσε συνέχεια για σένα. Ο οποίος. Ναι, στο ηλικία 74 ετών, τελευταίο, δεν ήταν στην κλήρωση των πρωταθλημάτων της Επιστράκης που έγινε την Τετάρτη, καθώς πήγαινε στο νοσοκομείο συνεχώς, είχε αρκετά προβλήματα υγείας και δυστυχώς δεν άντεξε ο οργανισμός του. Χθες, λίγη ώρα πριν το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου, έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου, κρατήθηκε και ενός λεπτού ψυχή. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι υπάρχουν συλληπιτήριες ανακοινώσεις και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και από τις άλλες ενώσεις. Να πούμε ότι διατέλεσε σειρά ετών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, Βασίλη, όταν κάναμε τις εκπομπές τις περιφερειακές τότε από τις ΣΕΡΕΣ που έβγαιναν, 17-19, τον είχαμε βγάλει τότε που φωνάζε να φέρουν ξένους διαιτητές και έλεγε: ρε παιδιά, μα είναι να γλιτώσουμε από αυτό το πράγμα, ας φέρουμε ξένους διαιτητές. Διαφωνώ, αλλά ας φέρουμε. Το θυμάσαι πόσες φορές είχε βγει τότε στην εκπομπή.
1: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος άνθρωπος.
0: Και ποτέ δεν έλεγε όχι όταν θέλαμε να.
1: Χαμόγελο, ναι.
0: Όταν θέλαμε να ρωτήσουμε κάτι. Και το άλλο που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι μετά από εκείνη την επική κλήρωση Κυπέλλου, όπου ένας εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ του έλεγε ότι είναι κρύα τα μπαλάκια και τώρα έλα πιάστε του, έλεγε, το βγάλα μετά. Και λέει: τι να πω, ρε παιδιά, αφού μου λέει για τα μπαλάκια, το έλα να τα δεις, αν είναι στημένη η κλήρωση ή όχι. Καλό παράδεισο να πούμε για τον κύριο Μάνο. Την αύριο, 11 η ώρα, η σωρός του θα εκτεθεί στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου, κοντά στο ΚΤΕΛ, για όσους είναι εκτός Κομωτινής και θα έρθουν. Και 12 η ώρα η νεκρός μου σε ακολουθία και η κηδεία του, η ταφή θα γίνει στο κημητήριο της Αρίσβης, τον οικισμό από τον οποίο κατάγεται ο κύριος Γαβριλίδης. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, Βασίλη, για αυτό το θέμα. Να περάσουμε καλύτερα.
1: Είχαμε και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών ένα κύριο μήνυμα, τηλεγράφη. Πραγματικά, εντάξει, ένας άνθρωπος
0: 22 χρόνια.
1: Αγαπητός, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι είχε μόνο συμπάθειες.
0: Όταν είσαι 22 χρόνια, έχεις και αντιπάθειες. Αλλά για να μείνεις 22 χρόνια, πάει να πει ότι κάτι κάνεις, έτσι.
1: Σωστά. Τώρα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, θα τον θυμόμαστε.
0: Και καλό παράδεισο στη
1: Γερμανία. Άφησε έργο σημαντικό.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα δικά μας. Καθώς δεν είχαμε μόνο αυτά, έχουμε ένα ντόμινο, το οποίο εσύ το έλεγες, αλλά δεν το έλεγε ούτε καν ο ίδιος ο Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανθρακικού. Έφυγε ο Βοσνιάδης, ο οποίος θα πάει στην Νίκη Βόλου, καθώς έφυγε και ο Μαλεζάς μετά το παιχνίδι με τον Πανθρακικό, τη νίκη του Πανθρακικού. Και τώρα φεύγει ο Γεωργιάδης και πάει και έρχεται στις ΣΕΡΕΣ.
1: Αυτό μαθαίνω. Ο Γεωργιάδης θα είναι ο νέος προπονητής του Πανθρακικού. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Η διοίκηση του Πανθρακικού, η οποία κινήθηκε με αστραπιές ταχύτητες, έτσι, κινήσεις, για την αντικατάσταση του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο εκλεκτός είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος αποχώρησε ευνηδιαστικά από την τεχνική ηγεσία του Πανθρακικού και με καλή πορεία και καλό έργο, βέβαια.
0: Και καλή μπάλα. Όχι μόνο αποτελέσματα.
1: Καλή μπάλα.
0: Όχι αποτελέσματα και καλή μπάλα.
1: Και βέβαια να πούμε ότι και στο παρελθόν είχε ακουστεί το όνομα του Κώστα Γεωργιάδη για τον Πανθρακικό. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος του Πανθρακικού, Τάσου Καζίας, αφού συνεργάστηκαν μαζί στον Εθνικό Γαζόρο. Δηλαδή, ο Κώστας Γεωργιάδης έπαιζε στον Εθνικό Γαζόρο. Και ο πρόεδρος του Πανθρακικού, Τάσου Καζίας, ήταν προπονητής της δικής κατάστασης του Εθνικού Γαζόρου. Δηλαδή γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, συνεργάστηκαν από δύο διαφορετικά πόστα, βέβαια. Παίκτης ο Γεωργιάδης, προπονητής της δικής κατάστασης ο Τάσου Καζίας. Και να πούμε ότι έχει και σεραϊκές ρίζες. Έχει καταγωγή από την Βαμβακιά Σερών ο Κώστας Γεωργιάδης. Και στο παρελθόν είχε ακουστεί το όνομά του. Τώρα πώς έγινε βέβαια.
0: Μέσα σε τρεις αγωνιστικές και από ό,τι ακούγεται για παθρακτικό τώρα Νίκος Τιχαλιάς. Ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από το Νέστο. Αλλά ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά αυτό ακούω. Εγώ θέλω τώρα να ακούσουμε, γιατί χθες ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου. Και εγώ θα λέω, η απάντηση ήταν καθησυχαστική. Σου έστειλε κιόλα και το ηχογραφημένο να το δεις και δεν ξέρω αν το έπαιξε. Δεν ξέρω αν το έπαιξε.
1: Όχι, δεν το βάλαμε, γιατί ήξερα ότι είναι δωρονάδωρο πλέον.
0: Για να ακούσουμε τι απάντησε ο πρώην πλέον προπονητής του Πανθρακικού, Κώστας Γεωργιάδης, όταν τον ρώτησαν για το αν θα φύγει από την ομάδα, το έχουμε Ευαγγελία, αν θα φύγει από την ομάδα, γιατί ακούγονταν το όνομά του για τον, και για την Νίκη Βόλου και για τον Πανσεραϊκό. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Ακούσα το Σάββατο, θεωρείται στον αέρα από τη μεριά του Βόλου και σήμερα στις Σέρες ότι σας θέλουν στο πάγκο. Τι έχετε να πείτε εσείς?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να με θέλει η Βαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ναι, μην γίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι δείχνοντας πρώτα σεβασμό στη δικιά μας την ομάδα, εγώ αυτή τη στιγμή προπονητής του Παθρακικού, και θα είμαι μέχρι τουλάχιστον θα το θέλουμε και οι δύο πλευρές. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, πάντα υπάρχει ένας επαγγελματικός δρόμος, μια διαδρομή, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ και θα υπηρετώ τα συμφέροντα της ομάδας και με απόλυτη αφοσίωση όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Όσο θα τα δημοσίευματα, ας μείνουν δημοσίευματα.
0: Όσο θα το θέλουν οι δύο πλευρές, θα μείνουν δημοσίευματα. Τελικά δεν έμειναν δημοσίευματα. Μετά από μια μέρα άλλαξαν τα πράγματα, Βασίλη, και δεν πήγε ούτε στη Ρεάλ ούτε στην Μπαρτσελόνα. Στον Πανσεραϊκό έρχεται ο Κώστας Γεωργιάδης, έτσι. Για να δεις πώς αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο αμέσως.
1: Κοίταξε, για τους φίλους του Πανσεραϊκού, ο Πανσεραϊκός είναι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τον κάθε φίλο, η ομάδα του είναι κάτι ακριβώς.
0: Όσο θα το θέλουν οι δύο πλευρές, μάλλον δεν το ήθελε μία πλευρά του προπονητή, λογικά.
1: Ναι, κάτι έγινε. Ναι. Τώρα τι έγινε.
0: Κοίταξε, μιλάμε για ομάδα με πενταπλάσιο προϋπολογισμό, τετραπλάσιο. Ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή θα μπορούσε να πληρώσει και τη ρήτρα στο συμβόλαιο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Πιθανότατα να έγινε κάτι τέτοιο, αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι είχε ακουστεί πάρα πολύ έντονα χθες και να που επιβεβαιώθηκε και νομίζω ότι ο Κώστας Γεωργιάδης πιθανότατα σήμερα, δεν ξέρω τώρα, ίσως να κάνει και η πρώτη προπόνηση. Γιατί το παιχνίδι είναι Σάββατο,
0: ναι.
1: Άρα είναι πολύ πιθανό να κάνει και την πρώτη προπόνηση.
0: Αν είναι απογευματινές οι προπονήσεις, σίγουρα θα κάνει το απόγευμα. Σίγουρα θα έχει μια συνάντηση με τους παίκτες, γιατί εδώ αποχαιρέτησε τους παίχτες του Πανθρακικού. Τώρα περισσότερα για το παρασκήνιο και όλα αυτά θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Καθώς,
1: θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, είχες πει ότι θα υπάρχει μια συνάντηση με τον Βοσνιάβη. Τελικά δεν έγινε συνάντηση, λύθηκε η συνάντηση.
1: Νομίζω ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει το πρωί και να λύθηκε το συμβόλαιο έτσι με βελούδινο τρόπο. Χθες που συνάντησε τον Βοσνιάβη στο γήπεδο, μου είπε ότι ήταν θέμα χρόνου. Το κατάλαβα ότι εντάξει.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε ότι θα γίνει. Ναι.
0: Ότι θα επισημοποιηθεί αυτό το οποίο έγινε γνωστό.
1: Θα
0: δηλαδή
1: επισημοποιηθεί, ακριβώς. Ναι,
0: η παρέντεση του. Και να πούμε τώρα η τράμπα που έγινε. Έφυγε ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλη και ο Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει βέβαια ακόμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάει ο Βοσνιάδης.
0: Πιθανότητα ναι, γιατί θέλει η Νίκη Βόλου, είναι μια ομάδα που ναι μεν έχει τρεις ήττες, αλλά ο προϋπολογισμός και το ρόστερ που έχει είναι για πρωταθλητισμό. Κάποιον
1: έχει
0: τέτοιο προπόνητη. Κάποιον τέτοιο προπόνητη θα ψάξει.
1: Λοιπόν, έχει περάσει ο Βοσνιάδης από εκεί.
0: Ναι. Τώρα, έρχεται λοιπόν ο Γεωργιάδης στον Πανσεραϊκό, έχουμε αυτό το ντόμινο και ο Νίκος Τιχαλιάς κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στο Πανσεραϊκό. Απλά ακόμη είναι πολύ ζεστά τα πράγματα. Αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, έτσι. Ίσως να δούμε και καμιά έκπληξη. Θα μάθω το επόμενο διάστημα. Γιατί ότι φεύγει ο Γεωργιάδης το έγινε γνωστό λίγο πριν μπούμε στο στούντιο για την εκπομπή.
1: Πριν μπούμε στο στούντιο, ακριβώς.
0: Τους παίκτες τους αποχαιρέτησε τώρα 12 και. Όχι στις 8 το πρωί για να τα ξεριμώρια. Και να σου πω την αλήθεια ότι μετά τη δήλωση που είχε κάνει, εγώ δεν έδινε και δεν το ψάχνα.
1: Δεν περίμενα
0: και πολύ, αλλά. Έλα από εσύ σαν παλιότερος, θα ξέρεις καλύτερα, σαν μεγαλύτερος, ναι, σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και λες ότι κράτα μικρό καλάθι, λες. Κράτα μικρό καλάθι, μου έλεγες, να δεις τι θα γίνει. Και λέω, μα χθες έγινε η δήλωση, δεν σου έλεγα. Η δήλωση τώρα την έκανε, πριν από λίγη ώρα, σου έλεγα μετά το παιχνίδι. Και τελικά είχες δίκιο ότι ήταν από τους υποψήφιους του Πανσεραϊκού και πάει εκεί. Τώρα λογικά σίγουρα θα είναι στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι, έτσι.
1: Έτσι νομίζω. Δεν πιστεύω να καθυστερήσουν πολύ, γιατί τα χρονικά περιθώρια δεν είναι και πολλά.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, είναι υπάρχει παιχνίδι, δεν μπορεί ο Πανσεραϊκός να χάσει πλέον βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη έχει χάσει δύο παιχνίδια. Όταν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει play-off, καταλαβαίνεις ότι κάθε απώλεια μετράει.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή σε τρία παιχνίδια έχεις δύο ήττες. Νομίζω ότι δεν χωράει άλλη απώλεια, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι και σήμερα να κάνει και την πρώτη προπόνηση, έτσι πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Να το δούμε.
0: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ούτε για πλάνο, ούτε για τέτοια, ακόμα δεν έχει δει τους παίχτες. Οπότε... Κώστας Γεωργιάδης, λοιπόν, στον Πανσεραϊκό, Βασίλη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Να σου ευχηθώ καλό μεσημέρι. Να τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε. Να, τώρα να πούμε για την Super League 2, για τα τρία παιχνίδια που είχαμε χθες. Στο 1, ο Νέστος Χρυσοπούλης παρά την καλή προσπάθεια δεν τα κατάφερε απέναντι στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Απετενόκ τον Λευκορώσο προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό. Στο 52 ο Τριμάτης ήταν αυτός ο οποίος σοφάρισε με κοντινή προβολή σε 1-1 και στο 81 ο Κωσίδης έκανε το 2-1 για τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάψε τελευταίο τον Πανθρατικό, γιατί εκεί θα πάμε μετά. Η Λάρισα πέρασε αέρας που λέμε από το παιχνίδι με τον Πύργο, 0-4. Κέρδισε η ΑΕΛ, επιβλητική νίκη και άλλη μια νίκη για το Πανθρακικό, δεύτερη σε τρία παιχνίδια, 7 βαθμούς και δεύτερη θέση της βαθμολογίας απέναντι στην Νίκη Βόλου, με πολύ καλό ποδόσφαιρο για το Πανθρακικό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και στο πρώτο είχε τις ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τα έκανε λίγο μαντάρο ο πρώτος βοηθός σε μια φάση για την Νίκη Βόλου στο πρώτο μέρος και μετά για τον Πανθρακικό σε δύο περιπτώσεις, ανύπαρκτο offside, στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά τη λύση έδωσε στο 84 ο Γιώργος Νότας, όταν από μια ασίστ του Σαραντίδη, ο οποίος από δεξιά απέφυγε τον αντίπαλό του, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, ο Νότας έτσι όπως ερχόταν με σουτ, έκανε το 1-0 που έμεινε μέχρι το τέλος και έτσι ο Πανθρακικός έφτασε τους 7 βαθμούς και τώρα ψάχνει για προπονητή. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί όση ώρα σας μιλώ το ψάχνουμε κιόλας αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στις δηλώσεις των προπονητών, τον κύριο Μαλεζά καταρχήν αν έχουμε, και στη συνέχεια και τον προπονητή του Πανθρακικού, τον κύριο Γεωργιάδη, εκτός από το απόσπασμα, τη δήλωση την οποία έκανε για το αν θα μείνει στην ομάδα, που είπε θα είμαι όσο το θέλουν δύο πλευρές, και τελικά την επόμενη μέρα έφυγε, πήγε στον φεύγει και πάει στον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, να ακούσουμε τον Μαλεζά, ο οποίος αποτελεί παρελθόν πλέον από την Νίκη Βόλου, να πούμε, και τον Κώστα Γεωργιάδη.
4: Ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερη ομάδα και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Εμείς δυστυχώς δεν διαχειριστήκαμε την εξέλιξη του παιχνιδιού είτε με είτε χωρίς την μπάλα. Και στο τέλος τους δικαίωσε το ποδόσφαιρο.
5: Να ρωτήσω, είδαμε την ομάδα σαν δέχεται το τέρμα στο σημείο που είχε πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά τις αλλαγές. Αυτό...
4: Είχαμε τον έλεγχο, αλλά δεν είχαμε ξεκάθαρη ευκαιρία. Είχαμε μόνο ένα στατικό. Δεν μπορεί να είναι αρκετό για μια ομάδα που θέλει να ανέβει κατηγορία, για μια ομάδα που έχει αυτό το υλικό.
6: Περιμένατε τον Πανθρακικό έτσι όπως τον είδατε σήμερα?
4: Ναι. Έτσι, περιμένουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Απλά εμείς δεν ήμασταν έτσι όπως έπρεπε.
5: Ήταν αυτό που έλειπε?
4: Θεωρώ ότι είχαμε περισσότερο άγχος και αυτό δεν μας βοήθησε ώστε να κρατήσουμε την μπάλα περισσότερο για να κάνουμε το παιχνίδι μας.
5: Τρίτο συνεχόμενο επιτυχή αποτέλεσμα. Ποια θα είναι η συνέχεια και δεύτερη φορά που ακούμε και για το άγχος αυτών των παιχτών, πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
4: Θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για να δούμε τι θα γίνει.
5: Κότσι, είδαμε σήμερα να ανακατεύει την τράπουλα. Είδαμε παίκτες οι οποίοι στις προηγούμενες αγωνιστικές δεν παίξαν σήμερα. Μείνατε ικανοποιημένος από αυτούς τουλάχιστον?
4: Από κάποια παιδιά τα οποία είχαν να παίξουν αρκετό καιρό, ναι, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο, όταν η ομάδα δεν κερδίζει, άρα δεν αποδίδει αυτό που πρέπει, όλοι χάνονται.
3: Θεωρώ ότι εντάξει, νομίζω ότι είναι το περισσού να πω, γιατί για το είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι και πολύ μεγάλος σε ιστορία, σε δυναμική, σε κόσμο. Και ταυτόχρονα έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα φέτος για να πετύχει ένα υψηλό στόχο. Να μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είναι και πολύ νοπάτα τα συναισθήματα, γιατί πριν 20 μήνες βρισκόμουν σε αυτή την ομάδα, στον πάγκο της, και να δώσαμε με ένα πολύ μεγάλο αγώνα, με υψηλό στόχο, τον πρωταθλητισμό, ότι όπως είπα και το νέο στη συνέντευξη, ότι εύχομαι να πετύχει ό,τι επιθυμεί, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα δέσιμο το οποίο εμείς ως προπονητές, ως επαγγελματίες, νομίζω ότι αφήνουμε συναισθήματα αλλά και το στίγμα μας, τουλάχιστον με τις υγιείς σκεπτόμενους και τη σύνδεση που έχουμε με αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία εμφάνιση, μια σπουδαία νίκη. Δεν μπορώ να χωρίσω σε κομμάτια το παιχνίδι μας. Νομίζω ότι από το πρώτο λεπτό επιβάλαμε το ρυθμό μας. Είναι πολύ όμορφο και για έναν προπονητή να βλέπει τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται με απόλυτη συγκέντρωση στο πλάνο και με τέτοιο πάθος και ενέργεια. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα ήταν μια δικαιότατη νίκη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευκαιρίες, έχει να κάνει με την όλη παρουσία, την ένταση, την ενέργεια, το πλάνο. Ήταν όλα. Ήταν μια νίκη η οποία πραγματικά, ακόμα και από τη στατιστική, όπως εσείς λέτε, το δείχνει περίτρανα. Αλλά νομίζω ότι αισθανθήκαμε όλοι, και εμείς αλλά και οι αντίπαλοι, ότι ήταν μια δικαιότατη νίκη.
2: Όπως από το Σάββατο εωρείται στον αέρα, από τη μεριά του Βόλου και σήμερα στις Σέρες, ότι σας στέλνουν στο πάγκο. Τι έχετε να πείτε εσείς?
3: Θα ήθελα πάρα πολύ να με θέλει η Βαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Αυτή ήταν η δήλωση της χρονιάς μέχρι στιγμής. Βαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης δεν πήγε στον Πανσαραϊκό, ο Κώστας Γεωργιάδης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε και το σκόρερ της αναμέτρησης, τον Γιώργο Νότα, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό τέρμα στο 84ο λεπτό.
7: Να ευχαριστήσουμε για αρχή τον κόσμο που για ακόμα ένα μάτς είναι εδώ πέρα και μας στηρίζει. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα μας. Στο πλάνο ήμασταν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, όπως και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Και έτσι νομίζω καταφέραμε και φέραμε ακόμα 3 βαθμούς για την ομάδα.
8: Ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έκανε η ομάδα από τα τρία που έδωσε ως τώρα. Απέναντι σε μια ομάδα που πρωταθλητισμού όταν δεν είχε τον γκολ μετά από τόσες φάσεις, άρχισε να σας αγχώνει κάπως?
7: Δεν νομίζω ότι άρχισε να μας αγχώνει. Είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο του coach, της ομάδας. Και το είδατε νομίζω και εσείς ότι και τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο μας βοηθάνε πάρα πολύ και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι σε ένα πλάνο.
3: Τα λέει επειδή είμαι εγώ δίπλα του τώρα.
8: Για τη συνέχεια, πώς βλέπεις θέματα? Ξεκίνησε με 7 βαθμούς σε 3 δόσοντας παιχνίδια. Πολύ καλή συγκομιδή, την περιμένατε?
7: Σίγουρα την περιμέναμε, σίγουρα είναι η έδρα μας και εδώ πέρα κάθε παιχνίδι είναι δικό μας. Συνεχίζουμε δουλειά, χαμηλά το κεφάλι και η χρονιά είναι μεγάλη. Έχει ακόμα πολλά παιχνίδια και έχουμε δρόμο.
0: Ευχαριστούμε την Ερμιόνη Αδαμιδιού για τα μοντάζ από την συνέντευξη τύπου. Και εμείς να πούμε τώρα στη βαθμολογία μετά από 3 αγώνες. 9 βαθμούς Μαρκό, στη δεύτερη θέση Ελλάς, Σύρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος έχουν από 7. 6 έχει Γαλιθέα, 4 ο ΠΑΟΚ Β, μαζί με τον Ολυμπιακό Β και τον Έστω Χρυσούπολης. Στους 3 είναι ο Παρσαραϊκός στη 10η θέση. Από εκεί και πέρα είναι στους 3 βαθμούς και ο Αστέρας Τρίπολης Β. 2 βαθμούς έχει Αναγέννηση Καρδίτσας, Απόλλων Καλαμαριάς 1 βαθμό, μαζί με Ζάκυνθο, Πύργο και χωρίς βαθμό ένα από τα φαβορί αυτού του πρωταθλήματος πριν το ξεκίνημα, που ήταν η Νίκη Βόλου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα, όπου έχουμε τώρα την επόμενη αγωνιστική. Να πέσω, θα τα πούμε πιο αναλυτικά, δεν έχει βγει ακόμη το πρόγραμμα. Σάββατο ξέρουμε ότι θα παίξει ο Πανσεραϊκός το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β, και ο Νέστος θα παίξει μέσα στην Νίκη Βόλου, νέο προπονητή Νίκη Βόλου, και η ομάδα του Πανθρακικού το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, πολύ δυνατό παιχνίδι, απέναντι στη μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο, του Μαρκό. Μαρκό, Πανθρακικός λοιπόν, λογικά την Κυριακή. Από ό,τι ακούγεται δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, δεν ξέρω αν θα το δείξει μέσω, αν θα το δείξουν μέσω YouTube το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Τώρα από ό,τι βλέπω δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να πούμε πολλά άλλα πράγματα. Ανακοίνωση απλά έβγαλε η διοίκηση του ΑΟΚ, να πούμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε σοβαρές και θεσμικές προτάσεις που πρέπει να γίνονται επίσημα. και να βλέπουμε αν έχουν τα χρήματα οι υποψήφοι επενδυτές και τότε μόνο θα δοθεί το ποδοσφαιρικό τμήμα σε κάποιον. Αυτό ανέφερε. Λοιπόν, η Ευαγγελία Φεδωρίου ήταν μαζί μας σήμερα, σταματάς τις εκπομπής. Κοιτάζω αν έχει βγει κάτι καινούριο για τον Παθρατικό, στέλνει και μηνύματα εδώ, δεν έχουμε κάτι επίσημος τώρα. Ευαγγελία Φεδωρίου την ευχαριστούμε πολύ, ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Ερμιονή Αδαμίου σταματάς τις εκπομπής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στην Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Τα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυνήρως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και και ξεκινάει η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτοικοι της περιοχής της Φλώνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανση για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σου πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, τέλος πάντων, και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πέθκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ, φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κεντρικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εισαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάσταση και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με τα ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέντιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίησε από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.000, 200 και πάνω, ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό ως μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και οι άκροι του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του για να σπονσοράρει, τέλος πάντων να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια,
0: ναι,
2: έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν τρία υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω
4: τεχνικώς. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούνταν, ότι εμφανίστηκε φουνδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία.

0: οποία του όφιλε η πρόσφυγος του, και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της, και σε θέση, ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα
1: δεν εξελίσσονται καλά.
2: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν, και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή, και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες, προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα, προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
1: και
2: η μάχη.
1: Έχει κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
2: Πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια, προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο. Επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
1: Έτσι.
2: Δυστυχώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, και βεβαίως αυτό που είπε, ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η περιφέρεια από την περίοδο που ήλιος ανέλαβε.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
4: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστίαδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο Τελωνείο των Κήπων και στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Θανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές τροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστου Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάννου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φθορών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρώνω οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χορείς στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστή, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσο 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη. Μάλιστα. Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεταν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
9: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών του Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυρά άνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026. Έτσι, στην καταβολή πόρων ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέφθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
10: Καλημέρα, μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής Μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Mm-hmm. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατοδότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζουν οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενεζουελών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στο Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Στα 2,22 είναι η μέση τιμή του 2,22 πλέον. Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμασης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται άγιοι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σκεφτούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εξ ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τους ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό ελληνικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα δάνεια προς τις ολοφές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοφές δαπανών. Επιτέθηκε δεύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιο Παγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
9: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίκτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Ο Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι προς την Ευρώπη, προς την Κομισιόν, και η άλλη είναι προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, άρχισα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Σωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε και την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, κριτήριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό.
9: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρείου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά πληστηρία και επικοινωνία των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν καταθέσει στον εργαζομένο στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλήσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στο καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέα είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις όσοι έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα,
16: πέφτουμε
15: από τον ουρανό. Πες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδός ως συνοδό μηχάνημα ως ζωνοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
17: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζωία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
18: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός
16: είναι ένας νεολογισμός.
18: Μάλιστα.
16: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός, είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός αγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
18: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα του δικαστικού μέγαρου της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο ανακριτής και εισαγγελέας. Θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις.

0: από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι. Αμυντικός τραυματισμός, μου είπαν, από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι. Δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
1: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Οικουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας ένα σκηνικό ληστείας. Άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
0: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέρι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι, και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους, και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε, και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, στα Γιάννενα, που μεταφέρθηκε σωρό στην ιατροδικαστική κλινική, θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
1: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε Άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
2: Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ το μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνει κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον βέβαια τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα λειτουργικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, θέματα τα οποία βρίσκονται στην αντιμετώπιση.

0: Έδα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγιε?
0: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, μεσημέρι νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
1: Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη είχε και ένα αντίκτυπο στις, θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική Αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε, αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι. Πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μετά την ομιλία του θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα στενά του Ορμούς τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
2: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες ημέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι Ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κυρίους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτή και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη. Καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή για Άννα Διαματοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
4: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
5: Αλλά τι έπαθε, κύριε
4: Αλλά
5: Σφέρα,
4: νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της την αριστερά, δεξιά της την δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους.
5: Mm.
4: Αυτή είναι η ταυτότητα του Πασόκ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
2: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, πρωτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενδελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη δυτική Τουρκία με 8 αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια για τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων είπε και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
1: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώσεις της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Πάμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
5: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίμη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας, πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κυρίες και κύριοι, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζι είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί. Λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
8: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
9: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη. Ήταν και ένα συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
8: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας είχε κινητοποίησει στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
8: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
11: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
12: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο. Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο FBI, στο Τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
2: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στο ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
2: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Και να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
13: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διαφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
14: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
13: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή έχει τόσο, του λείπει το πολιτικό ένθικτο, μου λείπουν, μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον χτες ένας ποδοσφαιριστές συμπατώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από τη συνεφιασμένη Κομωτινή και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει συχνότητα των 101 FM στα 101 στα FM. Η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτή, όπως κάθε φορά, και όχι μόνο στα όρια της περιφέρειας, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ξεφεύγει από εκεί και φτάνει σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο εμάς, αλλά όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικά ή περιφερειακά. Το Bar ERT είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και σήμερα μάλλον είναι, μάλλον αυτή η εβδομάδα είναι μάλλον η εβδομάδα των blues. Παρουσιάσαμε χθες έτσι όσο γινόταν πιο συνοπτικά το έργο του Robert Johnson. Ξεκινάμε σήμερα με ένα σπουδαίο μύθο των blues, με ένα διαχρονικό blues κομμάτι που γράφτηκε από τον μεγάλο Willie Dixon. Ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κατά την ταπεινή μου άποψη και παραγωγός στην ιστορία των blues, η θεματολογία του βασίζεται σε προγενέστερα παραδοσιακά τραγούδια, τα spiritual των νέγρων, των μαύρων της Αμερικής. Περιγράφουν πως οι ανθρώπινες επιθυμίες και τα πάθη, όπως η αγάπη, το χρήμα ή οι καταχρήσεις, μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στα άκρα, ακόμα και για μια κουταλιά, a spoonful. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1960 από τον θρυλικό Howlin' Wolf, του οποίου η επιβλητική βραχνή φωνή και η φυσαρμόνικα καθιέρωσαν το κομμάτι ως κλασικό, ενώ αργότερα γνώρισε τεράστια επιτυχία και πέρασε και στο χώρο του rock μέσα από τη χαρακτηριστική ηλεκτρική διασκευή των Cream με τον Eric Clapton, τον Jack Bruce και τον Ginger Baker, οι οποίοι το συμπεριέλαβαν το κομμάτι στο εμβληματικό τους άλμπουμ Fresh Cream που είχε βγει το 1966. Τώρα θα πάμε σε έναν σπουδαίο slide κιθαρίστα, το Hound Dog Taylor. Ένα κομμάτι του, το Sandy, αυτό θα ακούσουμε, ένα δυνατό Chicago blues. Πέρασε όμως την ιστορία του είδους μέσα από την εκρηκτική ερμηνεία του Sean Seals, από τον οποίο θα το ακούσουμε το κομμάτι, ενός από τους πιο ομούς επιθετικούς και αυθεντικούς κιθαρίστες και τραγουδιστές της μοντέρνας Chicago Blues σκηνής. Ο Seals είναι γνωστός για το τραχή φωνητικό του ύφος και το γεμάτο ένταση παίξιμό του στην κιθάρα. Η διασκευή του από το Sandy του Hound Dog Taylor συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Nothing But The Truth, ως άλμπουμ βέβαια πολύ πιο πριν, πολύ νωρίτερα είχε βγει σαν σιγκλάκι, αλλά αυτή η εκτέλεση που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε προσέδωσε στο τραγούδι ένα πιο σύγχρονο ηλεκτρικό και συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτήρα που αποτυπώνει πλήρως το προσωπικό του βίωμα και την αυθεντικότητα του δρόμου. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στη συνεφιασμένη Κομωτινή, νομίζω και η συνεφιασμένη και η περιφέρεια. Μπήκε το φθινόπωρο για τα καλά. Έρχεται ο χειμώνας. Αρκετά μακριά βέβαια ακόμα, αλλά έρχεται. Οπότε μείνετε προστατευμένοι στα ζεστά, θα έλεγα, ακούγοντας ραδιοφωνάκι και απολαμβάνοντας αυτή την μεσημερινή παρέα του Bar ERT.

Όταν μιλάμε για ατμόσφαιρα και μελαγχολία, εννοούμε το Feel So Blue. Ένα μελαγχολικό blues κομμάτι που αναδεικνύει την αριστοτεχνική δεξιότητα του Lafayette Leak, ενός από τους σημαντικότερους αλλά παράλληλα και υποτιμημένους πιανίστες της σκηνής του Chicago Blues, διότι και το Chicago Blues ήταν μια σκηνή που πρωταγωνιστής ήταν ηλεκτρική κιθάρα. Αλλά ο Lafayette Leak, το παραδέχονται όλοι βέβαια, καθόρισε τον ήχο αμέτρητων κλασικών ηχογραφήσεων ως ο βασικός μουσικός του παρασκηνίου. Είναι αυτό που λέμε session μουσικός. Και στάθηκε δίπλα σε θρύλους. Θρύλους όπως ο Chuck Berry, ο Muddy Waters, ο Howlin' Wolf και άλλους πολλούς. Θα μας πάρει πολλή ώρα για να τους λέω. Το τραγούδι το Feel So Blue αποτελεί εξαιρετικό δείγμα του κομψού γεμάτου συνέστημα και jazz επιρροές στυλ του Leak στο πιάνο. Συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό του άλμπουμ Feel So Blue. Το 1978 έχει βγει αυτό το άλμπουμ. Ένα σπάνιο project όπου ο ίδιος περνάει στο προσκήνιο ως πρωταγωνιστής. Από την πίσω όψη της ορχήστρας εκεί που έπαιζε σαν πιανίστας και προσέφερε μια αυθεντική και βαθιά εκφραστική κατάθεση και της ψυχής του αλλά και της όλο πορείας του. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι αναφέρεται συχνά ως Stormy Monday. Όμως ο αυθεντικός του τίτλος είναι Call It Stormy Monday. Είναι ένα από τα πιο επιδραστική και αναγνωρίσιμα blues standards όλων των εποχών. Η πρώτη εκτέλεση αλλά και η σύνθεση του κομματιού ανήκει στον T-Bone Walker. Ένα πρωτοπόρο που εισήγαγε και καθιέρωσε, θα έλεγα, την ηλεκτρική κιθάρα στο είδος με το απαλό γεμάτο jazz αποχρώσεις παίξιμό του και την εκφραστική φωνή του. Η θεματολογία περιγράφει τη συναισθηματική κατάπτωση της καθημερινότητας μέσα στην εβδομάδα μέχρι την προσμονή του Σαββατοκύριακου για την επανένωση του πρωταγωνιστή με την αγαπημένη του, ενώ η τεράστια απήχηση του κομματιού οδήγησε σε αμέτρητες διασκευές από γίγαντες της σκηνής και μετέπειτα της rock και blues rock σκηνής, όπως οι Allman Brothers, όπως ο Stevie Ray Vaughan, βέβαια και ο BB King το είπε το κομμάτι. Και νομίζω ότι σε μια συλλογή που έγινε το 1953, διότι η διακίνηση της δισκογραφίας τότε ήταν συχνό φαινόμενο να γίνεται με συγκλάκια 45'. Λοιπόν, αποτέλεσε το κεντρικό κομμάτι στο άλμπουμ Classics in Jazz, T-Bone Walker. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ, είναι must για όσους ακούν blues, το 1953. Βέβαια, μπήκε και σε πολλές μεταγενέστερες συλλογές που σφράγισαν την κληρονομιά που άφησε αυτός ο μεγάλος μουσικός.

Αυτό ήταν το Sitting on the Top of the World, ένα διαχρονικό blues standard που γράφτηκε το 1930 από ένα συγκρότημα που λεγόταν Mississippi Shakes, Walter Vinson και Lonnie Chapman. Πέρασε στην ιστορία του Modern Chicago Blues μέσα από τη δυναμική ερμηνεία του Eddie Shaw, τον οποίο τον ακούσαμε λίγο πριν, σπουδαίος σαξοφωνίστας και τραγουδιστής και επί σειρά ετών αρχηγός της μπάντας του Howlin' Wolf, The Wolf Pack, έτσι λεγόταν αυτή η μπάντα. Ο Shaw, γνωστός για το τραχή εκρηκτικό παίξιμο στο σαξόφωνο και τη βαθιά φωνή του, διατήρησε ζωντανή την κληρονομιά του ομού Chicago ήχου, εντάσσοντας τη δική του εκδοχή με τα πνευστά και τη δική του εκδοχή και στο κομμάτι στο άλμπουμ In the Mississippi Mud, που είχε βγει το 1998 αυτό το άλμπουμ, όπου εκεί επαναπροσέγγισε το κλασικό θέμα της απώλειας και της στοικής αποδοχής με αυτό το δυναμικό στυλ που ακούσατε. Τώρα με τον Willie Dixon δεν τελειώσαμε ακόμα. Θα πάμε να ακούσουμε το You Shook Me, εμβληματικό blues κομμάτι. Ηχογραφήθηκε αρχικά το 1962 από το Muddy Waters και έτσι αντέγραψαν ουσιαστικά το στήσιμο της ορχήστρας και το φόντο μιας ηχογράφησης του Earl Hooker. Ενώ αργότερα γνώρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία μέσα από την εκρηκτική βαριά πιο rock διασκευή των Led Zeppelin στο debut του άλμπουμ τους, ομώνυμος προς το όνομά τους, το 1969, όπου ξεχώριζαν έτσι τα φωνητικά του Robert Plant και τα επιβλητικά solo της κιθάρας του Jimmy Page. Από αυτό το κομμάτι εμπνεύστηκαν όσον αφορά στον τίτλο η AC/DC και βγάλαν το You Shook Me All Night Long από το ιστορικό album Back in Black του 1980. Δεν είναι το ίδιο τραγούδι, ούτε η διασκευή. Μία άλλη πρωτότυπη σύνθεση των Angus Young και Malcolm Young και του Brian Johnson, αλλά εμπνεύστηκαν τον τίτλο και το έβγαλαν έτσι ως φόρο τιμής αναφορά στην κλασική blues εκφραστικότητα που καθιέρωσε το τραγούδι του Willie Dixon. Και μια και μιλάμε για Willie Dixon, τώρα δεν μπορώ να μην δεμπώ δύο λόγια.

Πέθανε το 1992, είχε γεννηθεί το 1915 και ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες και παραγωγούς στην ιστορία της μουσικής και νομίζω ότι πολλοί τον έχουν αναγνωρίσει ως τον αρχιτέκτονα του μεταπολεμικού Chicago Blues. Η κύρια ειδικότητά του ήταν μπασίστας, ήταν μαέστρος και βασικός συνθέτης της θρυλικής εταιρείας Chess Records. Έγραψε, διαμόρφωσε, ηχογράφησε μερικά από τα πιο διαχρονικά blues standards όπως το Hoochie Coochie Men, που το ακούσαμε και το αγαπήσαμε τόσο με τη φωνή του Muddy Waters όσο και με τον John Lee Hooker. Το I Just Want To Make Love To You από την Etta James, το Spoonful που το ακούσαμε, το Little Red Rooster το οποίο το έπαιξε και ο ίδιος, το παίξαν καλλιτέχνες όπως ο Holy Wolf, οι Rolling Stones, το You Shook Me που μόλις ακούσαμε. Και έδωσε το μουσικό υλικό που καθιέρωσε γίγαντες όπως ο Muddy Waters, ο Holy Wolf, ο Bo Diddley, η Coco Taylor. Ο Coco Taylor, η επιρροή του ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια των blues, καθώς οι συνθέσεις του αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του βρετανικού blues rock boom της δεκαετίας του 60 και τροφοδότησε συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, η Led Zeppelin, η Cream, η Doors, ο Eric Clapton. Ενώ αργότερα ο ίδιος αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων των μαύρων καλλιτεχνών στην διατήρηση της blues κληρονομιάς και όλα αυτά μέσα από ένα ίδρυμα που λέγεται Blues Heaven Foundation. Λοιπόν, για την ώρα εμείς θα ακούσουμε το εξαιρετικό You Shook Me και τα λέμε αμέσως μετά.

Αυτό είναι το Little Red Rooster, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά Chicago Blues τραγούδια. Έχουμε μείνει εκεί στο Willie Dixon, στον οποίο θα αφιερώσουμε και το επόμενο κομμάτι, μάλλον θα μας το χαρίσει αυτός. Το Little Red Rooster βασίζεται σε παραδοσιακά blues μοτίβα της επαρχίας και χρησιμοποιεί την αλληγορία του κόκορα για να περιγράψει τη λαγνία, τη χαμένη αρενοπότητα και την αναστάτωση σε μια γειτονιά. Ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1961 από τον Howlin' Wolf, του οποίου η επιβλητική βραχνή ερμηνεία, η φυσαρμόνικα και η αριστοτεχνική σλάτη κιθάρα του Hubert Sumlin το καθιέρωσαν ως αριστούργημα, περιλαμβάνεται στο εμβληματικό μόνιμο άλμπουμ του Howlin' Wolf το 1962, ενώ γνώρισε τεράστια παγκόσμια απήχηση όταν διασκευάστηκε με μοναδικό αργό αλλά ηλεκτρικό τρόπο από τους Rolling Stones. Στο άλμπουμ τους The Rolling Stones No. 2, είχε βγει το 1965, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά τη βαθιά επιρροή της μαύρης αμερικάνικης blues παράδοσης στη βρετανική rock σκηνή. Τώρα, ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια ήταν και το I'm Your Hoochie Coochie Man, εμβληματικό Chicago blues τραγούδι όλων των εποχών και πάρα πολύ γνωστό. Η σύνθεση βέβαια είναι του Willie Dixon. Βασίζεται η στίχη στη λαϊκή παράδοση του Χούντου ή των Βουντού του Αμερικανικού Νότου, χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως John the Kangaroo, το κοκαλάκι της μαύρης γάτας, για να περιγράψει έναν άνδρα με υπερφυσική γοητεία, τύχη και ακαταμάχητη ερωτική ελκυστικότητα. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1954 από τον γίγαντα των blues, τον Muddy Waters, του οποίου η στιβαρή ερμηνεία και το χαρακτηριστικό ριφ της κιθάρας τον καθιέρωσαν το τραγούδι ως τον απόλυτο ύμνο ανδρικής αυτοπεποίθησης, ενώ συμπεριλήφθηκε στο κλασικό άλμπουμ The Best of Muddy Waters του 1958 και διασκευάστηκε στην πορεία από αμέτρητους καλλιτέχνες όπως η Jimi Hendrix, Allman Brothers, ο Eric Clapton, ο George Buddy Guy, και σφράγισε την διαμορφωτική του επιρροή στην εξέλιξη του rock and roll.

Αυτός ήταν ο γνωστός John Lee Hooker. Ένα κλασικό τραγούδι είναι το Blues Before Sunrise. Δεν είναι του John Lee Hooker, είναι του πιανίστα, ενός σπουδαίου πιανίστα, του Leroy Carr. Και είχε γραφτεί τη δεκαετία του 30. Και αυτή η ερμηνεία υπνοτική που ακούσατε από τον John Lee Hooker την επανενεργοποίησε το κομμάτι. Ο οποίος John Lee Hooker είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και αυθεντικούς εκπροσώπους των Delta Blues στο Detroit όμως. Ο Hooker είναι γνωστός για το τραχή και βαθύ φωνητικό του ύφος και αυτό το αδρό παίξιμο στην κιθάρα και προσέδωσε στο κομμάτι μια βαριά σκοτεινή ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την αγωνία και τη μελαγχολία της αϊπνίας πριν την αυγή. Ενώ η ηχογράφηση του συμπεριλήφθηκε στο μόνιμο άλμπουμ Blues Before Sunrise το 1984, προσθέτοντας άλλη μια διαχρονική κατάθεση στη σπουδαία δισκογραφική του καριέρα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Lightning Hopkins για το τέλος. It's a sin to be rich, it's a low down shame to be poor. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, σοφά και αυθεντικά Texas Blues κομμάτια αυτού του θρυλικού καλλιτέχνη. Ένας από τους σπουδαιότερους και πιο παραγωγικούς bluesmen της Αμερικής, ο οποίος ξεχώριζε για το ελεύθερο αυτοσχεδιαστικό στυλ του στην κιθάρα και τη χαρακτηριστική αφηγηματική του φωνή. Το τραγούδι, μέσα από μια πικρή αλλά γεμάτη χιούμορ, λαϊκή σοφία και θεματολογία, διατυπώνει την υπαρξιακή ηρωνία της φτώχειας και του πλούτου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι καλύτερο είναι να ζει κανείς κάπου στη μέση. Η ηχογράφηση ξεχωρίζει καθώς αποτελεί μέρος των ιστορικών συνεδριών του 1972 στο Λος Άντζελες, όπου ο Hopkins συνεργάστηκε με άλλες σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο John Lee Hooker, ενώ το κομμάτι έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο άλμπουμ It's a Sin to Be Rich. Και αποτελεί μια διαχρονική κατάθεση για την κοινωνική αδικία μέσα από τη μαγεία του ατόφιου blues. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε και θα ευχηθώ εγώ σε όλους εσάς καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες εδώ της ΕΡΤ Κομωτινής και του δικτύου της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σας πάμε οριστιάδα, σας πάμε στο Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, που πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός
1: βελτιώνεται σταδιακά. Ο καιρός αύριο, με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23.
0: Earth
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα, καλώς τους, καλώς ήρθατε όλοι σας εδώ στις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνεχίζουν για δεύτερη ώρα την απογευματινή τους ζώνη. Μια μεγάλη παρέα από τον Προμαχώνα μέχρι και το Ορμένιο, όπως ακούσατε και στο σποτ που ακούστηκε λίγο πριν, και φυσικά όλοι εσείς οι υπόλοιποι που μας ακούτε ψηφιακά από το erteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών μας βρίσκεται. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο, τη Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Σήμερα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Όσοι μένετε στο νομό Σερών, μας ακούτε στους 101,5. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3. Για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 ή 91,2. Και στον Εύρο, στο βόρειο κομμάτι του στους 101. Στο νότιο κομμάτι του στους 103,5. 25-52-0, 22-7-51 ή 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με το φθινόπωρο μάλλον να μπαίνει σιγά σιγά, να φοράει τα καλά του. Καμία σχέση η σημερινή ημέρα με τη χθεσινή. Θερμόμετρο αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε είναι περίπου στους 22 με 24 βαθμούς όλη τη μεγάλη αυτή περιφέρεια. Τώρα βλέπω ένα τρελό για αύριο το πρωί, μας δείχνει στο Βόρειο Εύρο 6 βαθμούς το πρωί, λέτε. Θα το δούμε. Και έχει πάνω από 22 το μεσημέρι. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι πάει να σταθεροποιηθεί το θερμόμετρο κοντά στο 25 το μεσημέρι και κοντά στους 10 με 12 το πρωί. Μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα είναι το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, στο παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Με τραγούδια που θυμηθήκαμε του χθες, τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60. Και ενδιάμεσα ακούσαμε και κάποια πιο νεότερα. Ή μάλλον καλύτερα ακούσαμε νεότερες ηχογραφήσεις παλαιότερων τραγουδιών. Πώς θα ξεκινήσω? Φίλες και φίλοι, ξέρετε ότι ένα ρολόι μετρά το χρόνο. Μπορεί όμως να μετρά και την απουσία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο τραγούδι που θα ακούσουμε, του Άκη Πάνου, σε στίχους και μουσική του ίδιου. Ηχογραφημένο το 67 σε δίσκο 45 στροφών από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, την ίδια χρονιά το ερμήνευσε και ένας άλλος ερμηνευτής, ο Μάριος. Ποιος είναι ο Μάριος? Μάριος Κόστογλου. Ο κόσμος της εποχής εκείνης τον γνώριζε απλά σαν Μάριο. Τραγουδιστής ο ίδιος, κιθαρίστας, με πολύ βαθιά σχέση με το λαϊκό τραγούδι. Δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής που έκανε κάποιες ηχογραφίστες. Ήταν στην ουσία και ένας μουσικός που βρέθηκε δίπλα σε μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του ελληνικού λαϊκού αλλά και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο μάλιστα της διαδρομής του ήταν και η κάθοδός του από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Ο ίδιος λοιπόν είχε διηγηθεί ότι είχε ήδη περάσει περίπου 10 χρόνια μουσικής δράσης στη Θεσσαλονίκη όταν αποφάσισε να πάει στην Αθήνα μετά από τη διάλυση του σχήματος όπου ηγούντανε στη Θεσσαλονίκη. 64 λοιπόν θα γνωρίσει την σπουδαία πόλη Πάνου, θα τις κάνει σε κόντο στην αρχή και έκτοτε θα συναντήσει και θα συνεργαστεί με Βαβακάρη, με Τσιτσάνη, με Παϊωάννου, με Καζαντζίδη, με Καλδάρα, με Δούκησα και τόσους άλλους. Συνεργάστηκε στενά λοιπόν και με τον Άκη Πάνο και δεν ήταν μόνο τραγουδιστούς, ηχογραφούσε μαζί με τον Άκη Πάνο και σε άλλα τραγούδια άλλων ερμηνευτών σαν κιθαρίστας. 1967 λοιπόν και την ίδια χρονιά που ηχογραφήθηκε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι το ρολόι Κομπολόι, το ερμήνευσε και ο Μάριος Κόστογλου.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις, να σας πω αυτές που είναι οι κοντινές τέλος πάντων. Μαριάννα Μασμανίδου, μια εξαίρετη φωνή, θα είναι μαζί μας την Πέμπτη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για ένα τραγούδι που το γνωρίζουμε όλοι μας μέσα από τη σπουδαία ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Μάριο Στόκα, Αράντε Ελεβεζάτο, πίσω από το τραγούδι Θάλασσες. Μαζί μας η Μαριάννα Μασμανίδου την Πέμπτη. Την Παρασκευή θα είναι μαζί μας ένα θρυλικό συγκρότημα, η Magic the Spell, για να μας παρουσιάσουν το νέο του τραγούδι με τον τίτλο Σπουργίτη. Και την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, μαζί μας η πολύ αγαπημένη φωνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Εφόλης της Ύλης, θα είναι μαζί μας εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών. Και άλλες έρχονται συνεντεύξεις, καιρό θα αναφερθούμε σε αυτές. Λοιπόν, αφήνουμε το ρολόι, αφήνουμε το κομπολόι, αφήνουμε τη μοίρα στην ουσία και περνάμε σε συννεφιές. Να σαν αυτήν εδώ που έχουμε αυτήν την ώρα, για παράδειγμα, αλλά. Ποια είναι η διαφοροποίηση? Εδώ τα σύννεφα δεν βρίσκονται μόνο στον ουρανό, είναι και μέσα στον άνθρωπο. Η δημιουργία του Γιώργου Μητσάκη, φίλες και φίλοι, μουσική ο ίδιος, στίχος ο ίδιος επίσης, και μια αξεπέραστη Λίτσα Διαμάντη που τραγουδά, μπορώ να πω, με έναν τρόπο που μετατρέπει το παράπονο σε σχεδόν καθημερινή κουβέντα. Βλέπετε, είχε αυτήν τη μαεστρία ο Μητσάκης, δεν χρειαζόταν περίπλοκες εικόνες, έπαιρνε απλά πράγματα, απλά υλικά, έπαιρνε τη βροχή για παράδειγμα, το φεγγάρι, την ακρογωλιά, την αγκαλιά, και τα μετέτρεπε εντέχνως, θα τα ακούσετε και εσείς, για τους νεότερους πάντα, οι παλιότεροι το ξέρουν, σε σημάδια απουσίας. Συννεφιές λοιπόν.

Τώρα θα πάμε πολύ πιο πίσω το χρόνο. Θα πάμε στο 1935 και σε μια ηχογράφηση που έγινε στην ουσία για γραμμόφωνο. Το τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο «Τι σου λέει η μάνα σου για μένα» ο τίτλος, ένα από εκείνα τα χαρακτηριστικά ρεμπέτικα του Κώστα Σκαρβέλη σε στίχους της αδερφής του της Δήμητρας, ηχογραφήθηκε λοιπόν σε εκείνη την προπολεμική περίοδο και συνδέθηκε με πολύ σημαντικές φωνές του ρεμπέτικου, μεταξύ αυτών και του Σταύρου Παγιουμτζή, ο οποίος είχε εκείνη την ωραία, τη δωρική φωνή, τη χαρακτηριστική, που δίνει και στο τραγούδι, αν θέλετε, όλη αυτή την αίσθηση της παλιάς λαϊκής αφήγησης. Βλέπετε από την άλλη το ρόπο Γιουμτζή δεν ήταν τυχαίος. Ήταν από τους βασικούς τραγουδιστές του προπολεμικού ρεμπέτικου και μέλος της περίφημης, αν την έχετε ακούσει, τετράδας του Πειραιός. Ξεκινάει το 1934 να ηχογραφεί και περιλαμβάνει συνεργασίες σχεδόν με όλους τους μεγάλους του ρεμπέτικου. Ένα χρόνο μετά ηχογραφεί και αυτό το κομμάτι.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, ανήκει σε εκείνη την μεγάλη περίοδο του λαϊκού τραγουδιού, όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης εξακολουθούσε να γράφει τραγούδια που πατούσαν στην παράδοση μεν, αλλά ταυτόχρονα μιλούσαν στη Νέα Ελλάδα της δεκαετίας του 60. Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας, 1965-66, και μαζί με την Χαρούλα Λαμπράκη και τον Δημήτρη Ευσταθείο ηχογραφούν ένα κομμάτι στο ύφος του παλιού λαϊκού τραγουδιού. Δεν ρωτώ ποια είσαι ο τίτλος του, το γνωρίζετε και αυτό φαντάζομαι όλοι σας. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά του ως προς τους στίχους εδώ? Ο Τσιτσάνης τι βλέπει? Δεν ζητά ταυτότητα, παρελθόν, εξηγήσεις. Βλέπει τον άνθρωπο στο επίκεντρο που τραγουδά, που έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν θέλει να ανακρίνει τον άλλον, θέλει να τον δεχτεί όπως ακριβώς είναι. Έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία το λαϊκό τραγούδι του Τσιτσάνη, γιατί ο έρωτας και σε άλλα τραγούδια του δεν παρουσιάζεται πάντα σαν μια ιστορία χωρίς παρελθόν. Παρουσιάζεται σαν άνθρωπος ή άνθρωποι οι οποίοι κουβαλούν τις πληγές τους, τα μυστικά τους, τα λάθη τους, τις προηγούμενες ζωές τους. Και ελάτε να θυμηθούμε εδώ τώρα ποια φωνή. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, τον Ντίνο Δολιανίτη, που τραγουδούσε μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούτε και τον Βασίλη Τσιτσάνη δίπλα του.

Το επόμενο θα μας πάει στο διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος όταν αγαπά παραδέχεται ότι δεν αντέχει τον χωρισμό. Ο καημός, βλέπετε εδώ, γίνεται σωματικός πόνος και ο έρωτας γίνεται, πώς να το πω, ανάγκη, αλλά και η παραμονή του άλλου μετατρέπεται σε μοναδική επιθυμία. Δηλαδή δεν υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει επίδειξη δύναμης, υπάρχει μόνο τι, φόβος σε συγκεκριμένη περίπτωση. Μια εκτέλεση του για την εποχή εκείνη σπουδαίος μεν όχι τόσο γνωστός Στράτος Κύπριος το όνομά του, δίπλα στη σπουδαία Ρίτα Σακελαρίου. Καταγράφεται μάλιστα στη δισκογραφία της Ρίτας ως συνεργασία με τον Στράτο Κύπριο, αυτό το βρήκα στο αρχείο της ΕΡΤ, ενώ υπάρχει και σε μεταγενέστερες συλλογές του ίδιου του Στράτου Κύπριου. Υπάρχουν καταγραφές και προηγούμενων εκτελέσεων κάπου στο 59 με 60 που δίνει, είναι ένα γεγονός αυτό που δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η διάρκεια της ζωής του τραγουδιού στο λαϊκό ρεπερτόριο. Τίτλος του «Μείνε αγάπη μου κοντά μου».

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Επιστρέψαμε και είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, το Ορεστιάδα Κομωτινή Καβάλα και Σέρες, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής προς τη μεριά του ανέμου, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και συνεχίζουμε με μια βουτιά τώρα στην καρδιά του ρεμπέτικου, με ένα από εκείνα τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τον Βάρκο Βαβακάρη και με εκείνη την πρώτη, αν θέλετε, αυθεντική περίοδο.

του ρεμπέτικου τραγουδιού. Βέβαια, ο Βαβακάρης δεν χρειαζόταν περίπλοκες εικόνες. Του αρκούσε ένα βλέμμα, ένα πρόσωπο ή ένα ζευγάρι μάτια προκειμένου να κάνει ένα τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και το συγκεκριμένο. Το βλέμμα, τα μάτια, το πρόσωπο και το χαμόγελο κυριαρχούν. Άλλωστε και ο ίδιος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν ουσιαστικά τη γλώσσα του ρεμπέτικου και ίσως αυτή και η γοητεία των τραγουδιών του Μάρκου Βαβακάρη, αλλά και του συγκεκριμένου που δεν προσπαθεί να κάνει τον έρωτα φιλοσοφία, τι τον κάνει εικόνα.

Τώρα, μία από τις λέξεις που περιγράφουν καλύτερα, αν θέλετε, το λεξιλόγιο του παλιού λαϊκού τραγουδιού είναι η λέξη «μαράζι». Και στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και σε πολλά άλλα τραγούδια που αναφέρονται στο μαράζι, δεν είναι απλά στεναχώρια, είναι ένας πόνος που μένει μέσα σου, σε τρώει αργά-αργά, δεν φεύγει σχεδόν ποτέ. Και στο συγκεκριμένο, ο άνθρωπος που μιλά απευθύνεται στη μάνα του, φίλες και φίλοι. Της λέει δηλαδή πως αναστενάζει, πως ο πόνος δεν περνάει και πως η γυναίκα που αγαπούσε τον άφησε να σιγοσβήνει. Αυτή η προσφώνηση που θα ακούσετε, μάνα μου, είναι πολύ πολύ σημαντική, γιατί στο λαϊκό τραγούδι η μάνα είναι συχνά ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο μπορεί να μιλήσει κάποιος όταν δεν μπορεί να μιλήσει σε κανέναν άλλον. Δεν ζητά λύση. Ζητά απλά να ακουστεί. Από ποιον? Από τη μάνα του. Και αυτό ίσως είναι που κάνει, είναι ένα στοιχείο που κάνει το τραγούδι βαθιά λαϊκό. Δηλαδή δεν υπάρχει φιλολογία γύρω από τον πόνο. Υπάρχει ένας άνθρωπος που υποφέρει και απλά λέει το παράπονό του και τον πόνο του στην μητέρα του. Πάνος Γαβαλάς. Καλά, είχε αυτός ο άνθρωπος τη δυνατότητα να παίρνει τον καθημερινό λόγο και να τον κάνει τραγούδι, το οποίο μπορούσε βέβαια να τραγουδηθεί από μια τεράστια παρέα. Ίσως γι' αυτό και το λαϊκό, το παλιό λαϊκό τραγούδι είχε πάντα πόνο μέσα του, ο οποίος δεν κρυβόταν, ίσα ίσα λεγότανε πολύ δυνατά.

Τώρα, συνεχίζοντας, βρισκόμαστε στο 1967, όταν ο Μάνος Παπαδάκης, τότε ένας νέος λαϊκός τραγουδιστής από την Κρήτη, τραγουδά στο Φαλιρικόν μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Χαρούλα Λαμπράκη. Ένα βράδυ λοιπόν τον ακούει εκεί ο στιχουργός ο μεγάλος ο Πυθαγόρας. Είχε ήδη ο ίδιος βέβαια συνεργαστεί με τον Παπαδάκη, χωρίς όμως τα τραγούδια του να γίνουν επιτυχίες. Του λέει λοιπόν ουσιαστικά ότι θα του δώσει ένα τελευταίο τραγούδι και αν δεν πετύχει και αυτό, δεν θα το ξαναγράψει ποτέ. Ποιο ήταν αυτό? Το τραγούδι «Θα τα κάψω τα λεφτά μου». Ο Παπαδάκης λοιπόν πηγαίνει μαζί με τον Βασιλιάδη, τον Βασίλη, τον στιχουργό, στο σπίτι του Πυθαγόρα στην Κοκκινιά. Ο Βασιλιάδης παίρνει τους στίχους και από εκεί τον στιχουργό, είπαμε, συγχωρείτε, τον συνθέτη, και από εκεί γεννέται λοιπόν η μελωδία του τραγουδιού. Ηχογραφείται αρχές Δεκεμβρίου του 1967 και κυκλοφορεί παραμονή των Χριστουγέννων εκείνης της χρονιάς, τεράστια επιτυχία, πάνω από 180.000 αντίτυπα, και εδώ το τραγούδι στην ουσία μιλάει για ένα θέμα που δεν έχει ηλικία, το πώς ξεχωρίζεις δηλαδή την αγάπη από το συμφέρον, με ερωτηματικό αν θέλετε αυτό. Τόσο δε με εμφουλίες το τραγούδι της εποχής, ώστε την επόμενη χρονιά το 68 χρησιμοποιήθηκε για την ομότιτλη ταινία του Άγγελου Θεοδωρόπουλου με το σενάριο του Γιώργου Ολύμπιου και με μεγάλους ηθοποιούς, Νίκο Σταυρίδη, Σωτήρης Μουστάκας, Μαρίο Μπονέλο και τόσοι άλλοι, και στις ερμηνείες των τραγουδιών Λίτσα Διαμάντη, Ρένα Βιολάντη, Μάνος Παπαδάκης και Δημήτρης Ευσταθίου.

Τώρα εδώ θα πάμε να θυμηθούμε μια φωνή που ήταν πολύ αγαπημένη στην εποχή του 70 κυρίως. Μιλάω για την Έλενα Γιαννακάκη, η οποία ανήκε σε εκείνες τις γυναικείες φωνές της δεκαετίας του 70 που σήμερα αξίζει πραγματικά να ξαναθυμηθούμε. Το τραγούδι που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1977 και μιλάει για τις σχέσεις που ξεκινούν με πάθος, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις σχέσεων που ξεκινούν σχεδόν διστακτικά, να το πω έτσι, και αποκτούν αξία όσο περνάει ο χρόνος. Η Έλενα Γιαννακάκη λοιπόν τραγουδάει για τον τρόπο μιας γυναίκας που δεν θέλει να χάσει τον άνθρωπό της και είναι διατεθειμένη να περιμένει.

Νομίζω ότι δεν σας είπα ότι το τραγούδι αυτό ήταν σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα, στον οποίο θα μείνουμε και στο επόμενο κομμάτι. Πάμε στο 1964 λοιπόν. Ο Απόστολος Καλδάρας γράφει ένα τραγούδι που βασίζεται σε μία αντίφαση, από τη μία δηλαδή η γλύκα, η έλξη, το βλέμμα, τα χείλη, και από την άλλη η καρδιά που πληγώνει και απομακρύνει. «Όσοι γλύκα έχουν τα χείλη σου», ο τίτλος του τραγουδιού, μια σύνθεση του Καλδάρα που υπογράφει ο ίδιος στίχους και μουσική, ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί σε 45 ράκι το 1964. Γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία αμέσως, με τη φωνή του Στέλιου Κοζαντίδη στην αρχή και το σεγόντο της Μαρινέλλας. Όμως η ιστορία του δεν σταματάει εκεί, φίλες και φίλοι. Την ίδια χρονιά το τραγούδι αυτό περνάει και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούγεται στην ταινία «Είμαι μια δυστυχισμένη» του Θόδωρου Σιναίδη, η εκτέλεση εκεί, μέσα σε ένα κινηματογραφικό σύνολο που περιλάβαινε αρκετές δημιουργίες του Καλδάρα. Ο Καλδάρας μάλιστα βρισκόταν εκεί και στην ορχήστρα, παίζοντας μπουζούκι. Λίγα χρόνια αργότερα το τραγούδι αυτό ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι έξω από τα ελληνικά σύνορα. Ο Άρης Σαν, αν θυμάστε το όνομά του, ήταν ένας καλλιτέχνης που το έκανε γνωστό στο Ισραήλ και το συμπεριέλαβε μάλιστα το 1968 στο άλμπουμ «Καζαντζίδης Άρης Σαν». Και αν σταθούμε στους στίχους, αυτό που είπα πριν, στην αντίθεση, εκεί περισσότερο θα μείνουμε. Είναι ένα τραγούδι του Καλδάρα που μιλάει στην ουσία για την έλξη που σε φέρνει κοντά και την απογοήτευση που τελικά σε διώχνει λίγο πιο μακριά ίσως. Ποια είναι η ερμηνεία? Αντώνης Ιωάννου.

τόση πικρά έρωτα. Για να πάμε σε ένα τραγούδι που σήμερα μπορεί να ακούγεται έτσι κάπως παιχνιδιάρικο, όμως είναι χαρακτηριστικό δείγμα του λαϊκού τραγουδιού της δεκαετίας του 70. Και θα μου πείτε τώρα όλοι εσείς, αν αναρωτηθείτε πόσες φορές το έχετε πει ή το έχετε σκεφτεί τουλάχιστον, τη φράση «Να μουνα το σεντονάκι στο δικό σου κρεβατάκι». Η μουσική λοιπόν του Μπάμπη Μπακάλι, η στίχη της Μαρίας Νηφόρου, Βαγγέλης Περπινιάδης, σε δίσκο, πώς λεγότανε, 12 λαϊκά νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε έτσι τον Περπινιάδη, το ρεπερτόριο, ότι όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν ήταν μόνο τραγούδια πόνου, είχε και αυτά τα τραγούδια με χιούμορ, με πείραγμα, με ερωτισμό και καθημερινές ιστορίες. Να, το χαρακτηριστικό του δείγμα.

Λοιπόν, θέλω να κλείσω όμως με τη Μαρία Μαριανού. Είναι από εκείνες τις φωνές της παλιάς λαϊκής δισκογραφίας που δεν απέκτησαν ποτέ μεγάλη δημοσιότητα ονομάτων όπως η Νίνο, όπως η Μπέλο, όπως η Ρίτα Αμπατζή. Άφησαν όμως το δικό τους αποτύπωμα στις 45 στροφές και στις συλλογές του Ρεμπέτικου. 1975 η Μίνα Μαριανού ηχογραφεί το τραγούδι που επέλεξα για το κλείσιμο σε ένα δίσκο με τίτλο «Ρεμπέτικα, μη με στέλνεις μάνα στην Αμερική», ο τίτλος του. Η συγκεκριμένη λοιπόν ηχογράφηση έχει όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ίσως γιατί ο τίτλος και η βασική φράση του τραγουδιού παραπέμπουν σε κάτι παλαιότερο ρεμπέτικο υλικό. Το «Σύρμα πάνω, σύρμα κάτω» λοιπόν συνδέεται με τον Γιώργο Μιτσάκη και τον Μπαγλαμά. Η φράση συναντάται ήδη στο Παλαμάκι που γραφήθηκε το 51 με την Νίνου και τον ίδιο τον Μιτσάκη, αλλά και στο παλαιότερο Οργανάκι όπου ο Μπαγλαμάς γινόταν πρωταγωνιστής. Και αυτό ίσως είναι που κάνει ενδιαφέρουσα και την εκτέλεση της Μίνας Μαριανού, μια φωνή που νομίζω ότι αξίζει να ξαναθυμηθούμε μετά από τόσα χρόνια. Κλείνω κάπου εδώ, θα τα πούμε αύριο με άλλο ρεπερτόριο. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση επί του παρόντος, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά που φέτος η ημερήσια μέση τιμή περνά από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Χαρακτήρισε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, καθώς όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Και όπως είπε, τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατά επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι αυτό που είναι δυνατό να συμβεί στην πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε παράλληλα την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό το κόλπο. Αυτό δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει δηλαδή εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είναι ευχάριστος και να τον ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, όπως είπε. Προανήγγειλε παράλληλα μέτρα για τα καύσιμα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη είρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Να, θρυλικό τραγούδι. Am Fenster, στο παράθυρο δηλαδή. Μόνο αυτή τη λέξη γνωρίζω από γερμανικά, γρήκα τα άλλα. Του γερμανικού ροκ συγκροτήματος των City, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και φυσικά ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον μοναδικό συνδυασμό ροκ μουσικής με ένα χαρακτηριστικό σόλο βιολί του Γκέωργη Γκόγκοφ, καθώς και για τους μελαγχολικούς ποιητικούς του στίχους. Εμείς πάλι εδώ το βιολί μας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχω κάτι εδώ χειροκρότημα να βάλω, ρε Σιφάνης Γιάκος, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς μας ήρθατε, ελπίζουμε σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Κάποιος φίλος λέει εδώ ότι κανονικά έπρεπε να δουλεύουμε, λέει, μέρα παραμέρα. Γνώμη μου, συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι. Καλησπέρα στα κορίτσια μου τα όμορφα, Άκου να δεις, λέει εδώ και πάλι κοντά σας η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία. Καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τριτούλας, 22 του Σεπτέμβρη στα 12 λεπτά μετά τις 5. 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είδα και μποτούλες σήμερα, είδα και μπουφανάκια, είδα και ζακετάκια, είδα γενικά πολλά στο δρόμο. Θα τα σχολιάσουμε εννοείται εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Φωκά, γιορτάζει ο Φωκάς. Μεταξύ άλλων, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο, καλά καμία σχέση. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου διαβάζω και τέλος Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ γι' αυτό έφαγα σοκολάτα μετά το γυμναστήριο, φαίνεται, αλλά όχι λευκή, κανονική. Λοιπόν, εδώ τώρα θα φάμε τις καλύτερες μουσικές ever. Οπότε, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Βγαίνοντας μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα τραγούδι για τη φίλη μου τη Στέλλα. Το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη, διότι ξέρω ότι το γουστάρει τρελά αυτό το τραγούδι, οπότε πάμε.

You are not in the army now. Είσαι εδώ, στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Μία έτσι ανανέωση της σελίδας αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και κοκκίνησαν αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως και Ιωνος Δραγούμη και εκεί γύρω από τα δικαστήρια Μοναστηριού και Πολυτεχνείου κτλ. Είμαστε λίγο στα κόκκινα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Είμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά συνέχεια σας το λέμε αυτό, να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί και σήμερα σημειώθηκε τροχαίο ιδιαίτερα εκεί στον περιφερειακό. Ευτυχώς μείναμε στις ηλικές ζημίες, αλλά και πάλι πάντα θα λέμε θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ σήμερα που πήρα τον καφεδάκι μου εδώ γνωστά από το γνωστό μου μαγαζί, παραλίγο να με πατήσει το hop on hop off, δηλαδή να φύγω και από hop on hop off, δηλαδή φτάνει έλεος. Ευτυχώς όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά λοιπόν με την κίνηση. Πάμε λίγο και στα του καιρού. Μας τα είπε χθες ο φίλος μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Και είδαμε, λέει, και χιονάκια σήμερα μέχρι και στον Όλυμπο, διότι ο καιρός άλλαξε σε όλη τη χώρα. Περισσότερο επλήγησαν η Αθήνα και η Πάτρα, από ό,τι διαβάζω. Το σκηνικό του καιρού έχει μεταβληθεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα άκρος φθινοπορεινό μοτίβο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουν πέσει στους 25 βαθμούς. Κελσίου, έχουμε βροχοπτώσεις, ορίστε και άσπρισε και ο Όλυμπος, ήρθαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται αρχικά βροχές και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με γρήγορη βελτίωση, δηλαδή μη φανταστείτε, ίσα ίσα μια ψυχάλα και αυτό είναι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 3 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νορμάλ για την εποχή, φυσιολογικότατο. Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Αύριο Τετάρτη προβλέπονται στη Θεσσαλία σποράδες και έβια, ενώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο δεν βλέπω βροχούλες, βλέπω μόνο οι θερμοκρασίες, είπαμε. Φθινοπορεινό casual chic ντύσιμο, 14 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε 50 Ways to Leave Your Lover. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου την Ειρήνη, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, αλλά και στη φίλη μου τη Σοφία, σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και φυσικά και στο εξωτερικό.

Λοιπόν, έχω και στη γραμμή μου, τη τηλεφωνική γραμμή, το φίλο μου το Δισκόβιο από την Καβάλα, το φίλο μου το Βασίλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας και στη Διαγόρα τώρα, στο φανάρι της Διαγόρα. Εκεί έχει πρόβλημα και γενικότερα έχουμε και κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Για αύριο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή θα ανέβει μέχρι και 22 βαθμούς. Δεν ξέρω εκεί στην Καβάλα τι καιρό κάνει. Τώρα θα μιλήσουμε μόλις πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου τον Βασίλη για να μου πει και παραγγελιά, θέλω τραγούδια δηλαδή να μου ζητάτε, αλλά και να μου πει και τι καιρό έχει εκεί στην όμορφη Καβάλα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και ταιριάζει νομίζω σήμερα με τον φθινοπορεινό καιρό. Και μετά τους τίτλους ειδήσεων και την παραγγελιά του φίλου μου του Βασίλη, έχουμε να πούμε για τα ωραία δρόμενα που θα λάβουν χώρα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αυτές τις ημέρες και ξεκινάμε από σήμερα. Λοιπόν, οπότε Waterfall, Stone Roses για τη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πίεση. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα

Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχει είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων.

0: στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς που μίλησε στην ΕΡΤ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μίας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε και ο θελός προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και ο καιρός άστατος θα είναι, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
5: Here's a song for all you mamas out there. Keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.

Νίλ Γιάνγκ, φίλες και φίλοι, με αυτόν τον γίγαντα της αμερικανικής μουσικής ξεκινήσαμε στο τραγούδι Heart of Gold. Πού όμως και πότε θα το πει η εκπομπή. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο τα Αμερικανάκια είναι άξια σεβασμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι δεμένα με τη γη, ασχέτως αν οι ασχολίες τους δεν έχουν μέχρι και καμία σχέση με αυτήν. Και αναφέρομαι στο πολύ γλυκό εκείνο κομμάτι των παραδόσεων και των γιορτών, που με αφετηρία το χώμα έχουν πάντα ως κατάληξη ένα ωραίο τραπέζι, γύρω από το οποίο αναβιώνουν ήθη και έθιμα πραγματικά πολύ ιδιαίτερα. Στις 25 Νοεμβρίου του 2019 είχαμε έρθει σε επαφή με την ημέρα των ευχαριστειών, με αφορμή την τελευταία συναυλία των The Band, την ίδια ημέρα αλλά το 1976. Από 22 έως 28 του μήνα γιορτάζουν οι Αμερικανοί την Thanksgiving Day και οι The Band ήθελαν να πούν αντίο σε μια μεγάλη γιορτή συναυλία με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα λέγαμε, για τη σοδιά. Διότι ναι, την ημέρα εκείνη, γύρω από τη γαλοπούλα, στο τραπέζι, βρίσκει κανείς όλα όσα η γη έχει δώσει. Όλους τους καρπούς της. Ένα ευχαριστώ προς τον δημιουργό. Ποτέ δεν ξέχασαν οι Αμερικανοί την πρώτη σοδιά τους, αιώνες πριν, που τη συνέλεξαν με πολύ κόπο και σε έναν κόσμο ακόμη άγνωστο. Είναι γέφυρες όλες αυτές οι γιορτές, είναι ωραία ραντεβού. Λίγες μέρες πριν, και αυτό θα το θυμάστε επίσης από το παρελθόν, το καμπανάκι για τις γιορτές των Χριστουγέννων το χτυπά ουσιαστικά η γιορτή του Halloween, που μας θυμίζει πως η κολοκύθα και σπόρια μας δίνει για να περνάμε την ώρα μας, και πίτα γίνεται, και μαρμελάδα, αλλά και πρώτης τάξεως φανάρι τρόμου. Την πόρτα στο καμπανάκι την ανοίγει η μέρα των ευχαριστειών, που ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την τελική προετοιμασία, που έχει για φόντο υπέροχα δέντρα γεμάτα μπαλίτσες και λαμπιόνια και τον Άι Βασίλη να κατεβαίνει από χαραμάδες. Τίποτα όμως, μα τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκομιδή, το λεγόμενο harvest. Η σημειολογία είναι τόσο ωραία. Κάποτε ο κόσμος έστελνε από εκεί καρποστάλ τέτοια εποχή και βλέπες σε ζωγραφιά μια κοπέλα να μαζεύει μήλα. Me, a family, a working on the farm. Place are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, and the sun's coming up. I got cakes on

Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τους Foreigner να ακούγονται από κάτω στο τραγούδι Urgent. Πού όμως και πότε? Είπαμε, η εκπομπή θα δείξει. Όπως θα δείξει βέβαια και για τον John Denver και τους Nitty Gritty Dirt Band στο τραγούδι Thank God I'm a Country Boy, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Η επιτυχία του single Do They Know It's Christmas με στόχο τη συλλογή χρημάτων για τα παιδιά στην Αιθιοπία έγινε αφορμή να έρθουν κοντά τότε ο Bob Geldof και ο Harvey Goldsmith, ένας 38χρονος παραγωγός, διαφημιστής, ό,τι θέλετε ήταν, ο οποίος ήξερε τις τηλεοπτικές και μουσικές παραγωγές σαν την παλάμη του. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το μεγαλεπίβολο της όποιας ιδέας ήταν σχεδόν συνώνυμο με το ίδιο το προφίλ της μουσικής βιομηχανίας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη και το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα ήταν άραγε να διοργανωνόταν μια συναυλία στο Wembley με όλους τους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν στο single. Και να σου και το δεύτερο ερώτημα, και γιατί όχι δύο συναυλίες, η δεύτερη στην Αμερική με όσους στάρ δεν προλάβαιναν ή δεν χωρούσαν να εμφανιστούν στο Λονδίνο, και γιατί να μην μεγιστοποιηθούν τα έσοδα για την Αφρική. Άρα δύο συναυλίες, τα δικαιώματα των οποίων θα μπορούν να πουληθούν και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Και τι νόημα έχει να κάνεις δύο ταυτόχρονες συναυλίες χωρίς τηλεοπτική κάλυψη? Να σου καινούργιο ερώτημα. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του τροχού. Δύο συναυλίες λοιπόν με ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου και να υπάρχει αποκλειστική εκμετάλλευση όλου του διαφημιστικού χρόνου για 6 μήνες. Κόλαση. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι με το We Are The World, μια συμπαραγωγή Michael Jackson, Quincy Jones, που ρίχνει φωτιά στο πετρέλαιο και κάνει τεράστια την αναμονή για την επερχόμενη ολοήμερη συναυλία που πλέον προγραμματίστηκε για τις 13 Ιουλίου του 1985 σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια, το θρυλικό Live Aid. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, σχεδόν όλος ο πλανήτης έβλεπε τηλεόραση ή άκουγε ραδιόφωνο. Στη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, κόσμος και κοσμάκης ανέβαινε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι στην κυριολεξία οι ανάσες κόπηκαν από δέος όταν ήρθε η σειρά ενός μεγάλου συμβόλου, του Bob Dylan. Στέκεται μπρος στο μικρόφωνο ο Dylan και πριν αρχίσει να τραγουδά λέει: «Ελπίζω κάποια από τα χρήματα αυτά», που θα συγκεντρωθούν δηλαδή, αυτό εννοούσε, «ίσως μπορούν να πάρουν λίγα, ίσως 1-2 εκατομμύρια, και να τα χρησιμοποιήσουμε ας πούμε για να πληρωθούν οι υποθήκες των αγροκτημάτων λόγω των χρεών των αγροτών στις τράπεζες». Εκείνη την ώρα ίσως και να πέρασε στον ντούκου. Ο Bob Geldof όμως, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Wembley, το άκουσε και θύμωσε. Ήταν χαζό αυτό που είπε ο Ντίλαν και απίστευτα εθνικιστικό, θα πει. Τόσο ξες, τόσο λες, λέω εγώ. Ξεροκέφαλο εγκλεζάκι που δεν γούσταρε τότε να μιλά κάποιος άλλος πάνω σε σκηνή συναυλίας που αυτός είχε διοργανώσει. Σου λέει, αν είναι να στείλει κάποιος ένα μήνυμα, αυτός πρέπει να είμαι εγώ και μόνο εγώ. Και για να λέμε την αλήθεια, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα καθαρά πολιτικό, όπως ήταν η συνεχής υποβάθμιση του ήδη υποβαθμισμένου τρίτου κόσμου, ο ίδιος ο Geldof δεν τόλμησε να πάρει καμία πολιτική θέση. Κακά τα ψέματα. Αν το έκανε, θα έπρεπε να μιλήσει και για το ιστορικό υπόβαθρο της τραγικής κατάστασης, αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ανοίξεις είναι αυτό της απεικιοκρατίας, μεταξύ άλλων και των Βρετανών, της απεικιοκρατίας που εκμεταλλεύτηκε στο φουλ τον κόσμο της Αφρικανικής Υπήρου και μετά τον άφησε να άλληλος παραχθεί σε αιματηρούς εμφυλής πολέμου. Τολμάς να το κάνεις με τον πρίγκιπα Κάρολ στις Κερκίδες? Μπα! Ο Bob Dylan όμως δεν μάσηξε.
ποτέ δεν μάζεξε. Έβαλε στο στόχαστρο τις Αμερικανικές τράπεζες και έβαλε φωτιά στο φυτίλι του κανονιού του. Τελικά, ο γίγας Κάρλ Μάρξ πάντα θα δικαιώνεται, ακόμη και στις συναυλίες. Ύστερα από την επανάσταση του Ιούλη, είχε πει ο Κάρολος, όταν ο φιλελεύθερος τραπεζίτης Λαφίτ οδηγούσε στο Δημαρχείο θριαμβευτικά τον κομπέρ του, τον Δούκα της Ορλεάνης, άφησε να το ξεφύγουν οι εξής λέξεις: από εδώ και μπρος θα κυριαρχούν οι τραπεζίτες. Thank you.

Πάντως πιστεύω ότι η Loretta Lynn στο τραγούδι Coal Miner's Daughter, δηλαδή η κόρη του ανθρακορίχου, τέργεξε καπάκι μετά τα λόγια του Κάρλ Μάρξ, έτσι δεν είναι? Πού να δείτε τη συνέχεια. Πάντως και η Loretta Lynn στην ίδια συναυλία ήταν, είπαμε. Θα σας πούμε πότε. Δεν πέρασε πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, από τότε που το έγκριτο περιοδικό Time βάζει για τίτλο σε άρθρο του, αφιερωμένο στην κρίση που διανύουν οι Αμερικανοί αγρότες, τον εξής τίτλο: «Προσπαθούν να μας σβήσουν από το χάρτη». Το άρθρο επικεντρώνεται σε μια τυπική αμερικανική οικογένεια που ζει καθαρά και μόνο από τη γεωργία. Εδώ και περίπου δύο αιώνες η οικογένεια Rickman εκτρέφει αγελάδες για την παραγωγή γάλακτος στην πολιτεία Wisconsin. Η Μέρη και ο Τζον Rickman έχουν τη διαχείριση της φάρμας και εκτρέφουν 45 αγελάδες και έχουν βιώσει πολλά. Ξηρασίες, πλημμύρες, πλεονάσματα γάλακτος που κατακρύμνησαν τις τιμές. Η οικογένεια είχε πριν από μερικά χρόνια χρέος ύψους 300.000 δολαρίων και οι σπράκτορες τους κυνηγούν ακόμη για τιμολόγια ζωοτροφών και την εξόφληση ενός μεταχειρισμένου τρακτέρ που αγόρασαν για να δουλεύουν στο χωράφι τους. Όμως είναι πιο δύσκολο από ποτέ το να βγάλουν κέρδος, πόσο μάλλον να ξεπληρώσουν τα χρέη, σύμφωνα με την Mary Rickman στη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό. Η φαμίλια λαμβάνει 16 δολάρια για κάθε 100 λίμπερες γάλακτος που πουλούν. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με αυτό που πουλούσαν 6 χρόνια πριν. Υπάρχουν εβδομάδες που όλα τα κέρδη από την πώληση του γάλακτος πηγαίνουν προς την μηνιαία πληρωμή υποθηκών ύψους 2.100 δολαρίων. Η ιστορία είναι απλώς μία από τις εκατομμύρια ιστορίες της χώρας που σκοτώνει αργά και βασανιστικά το δικό της αμερικάνικο αγροτικό όνειρο. Κάτι σας είπαμε για Carpo Stall στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, στην αμερικανική φαντασία τουλάχιστον, το οικογενειακό αγρόκτημα εξακολουθεί να υπάρχει όπως στις ευχετήριες κάρτες διακοπών, ως μια γραφική, μέτρια, ευημερούσα έκταση που γεμίζει υγιεινά τον χώρο ανάμεσα στα αστικά κέντρα όπου ζουν οι περισσότεροι. Μέχρι πέρσι, οι πτωχεύσεις μικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ανέλθει κατά 12% από τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με εκείνο του 2019 και 50% στα βόρειο-δυτικά. Δεκάδες χιλιάδες αγρότες σταμάτησαν να παράγουν καθώς αναγνώρισαν ότι η πτώχευση δεν θα τους έσωζε. Το αμερικανικό έθνος έχασε περισσότερες από 100.000 φάρμες στο διάστημα 2011-2018, από τις οποίες οι 12.000 χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο μεταξύ 2017-2018. Το αγροτικό χρέος άγγιξε τα 416 δισεκατομμύρια δολάρια και βρέθηκε σε ιστορικά υψηλό σημείο. Περισσότεροι από τους μισούς αγρότες έχουν χάσει τα λεφτά τους από το 2013 και συγκεκριμένα πάνω από 1,64 εκατομμύρια δολάρια για το 2019. Οι εκπρόθεσμες αγροτικές δανειοτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνονται. Με τον ίδιο ρυθμό όμως, φίλες και φίλοι, αυξάνονται και οι αυτοκτονίες στα αγροκτήματα. Η κατάσταση αυτή έρχεται από χρονιές στις οποίες ο Bob Dylan δεν ήξερε καν κιθάρα. 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1948 και 2015. Τα μονοπόλια, ξέρετε, δεν υπάρχει άλλος όρος για να το πεις, μονοπόλια είναι, κυριάρχησαν στην αγορά. Και όλες οι κυβερνήσεις, όλες όμως, στάθηκαν στο πλευρό των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Προσέξτε, γίνετε μεγάλοι ή αποχωρήστε, είχε πει ο Earl Buds
υπουργός Γεωργίας επί της διακυβέρνησης Νίξον στους αγρότες της δεκαετίας του 70, και αντίστοιχο συνέστημα θα βγάλει και ο Σόνι Πέρτζιουλ, πρώην υπουργός Γεωργίας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι θέσεις εργασίας στην αγροτική παραγωγή εξαφανίστηκαν και οι άνθρωποι μετακόμισαν σε πόλεις και προάστια για να αναζητήσουν εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πως είναι όλα αλυσίδα, Χιλιάδες σχολεία έκλεισαν στις αγροτικές περιοχές. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση γεωργικής γης μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών είναι παρόμοια με τη φεουδαρχία και είναι μη αμερικανική. Αμερικανικές όμως είναι οι τράπεζες. Όλοι οι δρόμοι εκεί κατέληγαν. Σαν το δρόμο που πήρε η οικογένεια Ρίκμαν. Υψηλά επιτόκια και σε έχω δεμένο εσένα και τη γη σου όχι μόνο για μία ζωή, αλλά για 18.

Τον άτιμο το πρόδωσε. Χαλό Ιλινόης, είπε. Πω, και κρατούσα ως επτασφράγη στο μυστικό. Εντάξει, χάσαμε την τοποθεσία, αλλά θα μας βγει η ψυχή μέχρι τέλους. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Η Αλαμπάμα ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι 40 Hour Week. Και ποιος δεν εμφανίζεται στο τραγούδι αυτό? Κοινωνικές ομάδες, συνδικάτα, σωματεία, όλος ο εργατικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος. Σε ένα τραγούδι στο οποίο πραγματικά ξεχωρίζει εκείνο το στιχάκι, στο οποίο λέει «Τα φρούτα που παράγουν αξίζουν περισσότερο από αυτό που πληρώνονται οι εργάτες». Από κάτω του μεταξύ, John Mellencamp, μεγάλη μορφή στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στο Pink Houses. Παρόλο που τα σχόλια του Dylan επικρίθηκαν από τον Geldof και όχι μόνο από αυτόν, αποτέλεσαν τους σπόρους για μια υπόθεση πολύ μεγάλη και όχι μόνο μουσικά μεγάλη. Ο πατέρας των πατεράδων, ο πατέρα της country μουσικής, Willie Nelson, θα πει στο περιοδικό Billboard πως τα λόγια του Dylan έμοιαζαν τόνοι από τούβλα που έπεφταν πάνω μου εκείνη τη στιγμή, και αμέσως άρχισε να μελετά την οικονομική κατάσταση των μικρών αγροτικών οικογενειών στις ΗΠΑ και αντιλήφθηκε πως ο Dylan έλεγε την αλήθεια. Στη δεκαετία του 80, εκατομμύρια Αμερικανοί αγρότες και οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να εγκαταλείψουν τη γη τους λόγω της πτώσης της αξίας της γης, των αυξανόμενων επιτοκίων και άλλων σκληρών οικονομικών παραγόντων. Ο Σεπτέμβρης, εποχή του Harvest, αν θυμάστε,

ήταν ό,τι έπρεπε για τη μεγάλη κίνηση. Δεν έχασε χρόνο ο Νέλσον, φίλες και φίλοι, συναντήθηκε με τον τότε κυβερνήτη του Ιλινόης, Τζίμι Τόμσον, και με τους συναδέλφους του μουσικούς Τζον Μέλενκαπ, νάτος, και Νίλ Γιάνγκ, τον ακούσαμε πρώτο. Η ομάδα άρχισε να δουλεύει εντατικά. Στόχος της η διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας για την οικονομική ενίσχυση όλων εκείνων που ένιωθαν τους τραπεζικούς κοινόδοντες να τους ξεσκίζουν το λαιμό και να τους ρουφούν το αίμα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μεγάλε, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συναυλία για να σώσουμε τους αγρότες από τις τράπεζες. Είσαι μέσα. Και αλήθεια είναι πως ο αφρός της αμερικανικής μουσικής είπε «Μέσα είμαι». Να σας πω μερικά ονόματα για να καταλάβετε. The Beach Boys. Και μόνο που οι σερφάδες της Καλιφόρνια, που δεν είχαν πιάσει τσάπα ή τζουγκράνα στη ζωή τους, θα έτρεχαν στη συναυλία για την αγροτιά, καταλαβαίνετε. Bon Jovi, Permanando Oxygené στο Full, χαμός. Jimmy Buffett, Glenn Campbell, Johnny Cash, Bob Dylan, σιγά μην έλειπε ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά έτσι, η Foreigner, Έμιλου Χάρις, παντού η κουκλάρα, Billy Joel, BB King, Chris Christopherson, Johnny Mitchell, Roy Orbison, Tom Petty, The Heartbreakers, Eddie Van Allen, τι να σας λέω, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. What do they know, go to work in... Εκείνη την ιστορική βραδιά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη βραδιά της 20ης Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1985, ο Τρίγος σταμάτησε για λίγο. Στο Memoriam Stadium, στο Champaign του Illinois, 80.000 άνθρωποι φώναζαν «Είμαστε όλοι εδώ». Και με το εισιτηριάκι τους προσπαθούσαν να σώσουν την παρτίδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια. Η κατάσταση των χρεωμένων μικρών Αμερικανών αγροτών βρισκόταν πλέον στο επίκεντρο. Ο Νίλ Γιάνγκ φτάνει στο σημείο να δημοσιεύσει μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο USA Today στις 4 Οκτωβρίου με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ρωτώντας τον: «Θα πεθάνει η οικογενειακή φάρμα στην Αμερική ως αποτέλεσμα της πολιτικής σας?» Ο στόχος του ήταν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει, αλλά να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, υποστηρίζοντας την αλλαγή των γεωργικών νόμων. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νέλσον, που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή πως χρειαζόταν ακόμη περισσότερη δράση, ακόμη περισσότερος ακτιβισμός. «Δεν σταμάτησε εκεί», γράφει ο τραγουδιστής των Georgian My Mind στην αυτοβιογραφία του 2015 με τίτλο It's a long story, my life. Η μοίρα του μικρού αγρότη ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο κίνητρο είχα να βοηθήσω στην δημοσιοποίηση της κατάστασής τους. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε βέβαια, τον Willie Nelson, εδώ συντροφιά με τον Άρλο Γκάθρι, γιο του μεγάλου Woody Guthrie, και την, εντάξει, μια μορφή της country, πολύ μεγάλη μορφή, την Dottie West. Από εκείνη τη συναυλία λοιπόν, Live at Farm Aid 1985, στο τραγούδι The City of New Orleans. We'd like to remind you folks, the phone out listening and watching out on your television sets and listening.

Ο Γουίλι Νέλσον και οι άλλοι ιδρυτές του Farm Aid, όπως ονομάστηκε η συναυλία, κατάλαβαν πως με μία μόνο εμφάνιση το πρόβλημα δεν λυνόταν. Έπρεπε να συνεχίσουν να πολεμούν. Και κάπως έτσι πάρθηκε εκείνη η μεγάλη απόφαση: θα κάνουμε συναυλία κάθε χρόνο στην εποχή της συγκομιδής. Φοβερό, έτσι. Και από κάτω τώρα έχουμε Glen Campbell, φίλες και φίλοι. Σε εκείνο το διπλό, το ένα πίσω από τ' άλλο, Rhinestone Cowboy και το Galveston. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, δεκαετίες μετά την πρώτη συναυλία, το Farm Aid, υπό τη διεύθυνση τώρα πια της Carol Mugger, εξακολουθεί να εργάζεται με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των χρεωμένων οικογενειών της Αμερικανικής Υπαίθρου. Πραγματοποιεί μία ετήσια συναυλία με country, blues και rock μουσική. Έχει τη δικιά του ιστοσελίδα, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε, και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ακτιβιστικές οργανώσεις της ΗΠΑ. Στο Farm Aid λειτουργεί μία γραμμή έκτακτης ανάγκης που προσφέρει στους αγρότες πόρους και συμβουλές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η μάχη ήταν σκληρή μέχρι να συμβούν όλα αυτά. Να σκεφτείτε, δύο μέρες πριν από την πρώτη συναυλία, Νέλσον και Νίλ Γιάνγκ εμφανίστηκαν ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ αργότερα ο Νέλσον και ο Μέλενκαμπ έφεραν τους ίδιους τους αγρότες ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσουν για την κατάσταση της οικογενειακής γεωργίας στην Αμερική. Το Κογκρέσο τελικά ψήφισε το νόμο περί γεωργικής πίστωσης το 1987 με στόχο τη διάσωση, ό,τι διασώζεται, των οικογενειακών αγροκτημάτων. Farm Aid λειτουργεί επίσης και ως ταμείο καταστροφών για να βοηθήσει τους αγρότες που χάνουν τα υπάρχοντά τους και τις καλλιέργειές τους λόγω φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα τότε στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα και των μαζικών πλημμυρών το 2019. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται ακόμη για την πληρωμή αναγκών του αγρότη, όπως παροχή τροφής σε εξαιρετικά τραγικές, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστάσεις, για νομικές συμβουλές, ακόμη και για ψυχολογική βοήθεια. Η συναυλία του 2005, που σηματοδότησε την 20η τότε επέτειο της Farm Aid, πραγματοποιήθηκε στο Twitter Center στο Tinley Park του Illinois, με παράλληλες εκδηλώσεις και στο κέντρο του Chicago, ενώ η συναυλία του 2007 πραγματοποιήθηκε στο Randall Island στη Νέα Υόρκη. Ήταν μάλιστα η πρώτη Farm Aid συναυλία στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε ένα πρώτο τελευταίο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάντα Farm Aid 1985, 22 Σεπτεμβρίου. Και κάποια στιγμή ανεβαίνει στη σκηνή ο John Fogerty σε μια διασκευή του Knock on Wood.

Δεν θα διαφωνήσω με τον οποιοδήποτε θα έλεγε «Καλά ως εδώ, αλλά μήπως κατά βάθος πρέπει να τελειώνουμε με τις υποθήκες, τα δάνεια, τα ληστρικά επιτόκια, γενικότερα με τούτο τον κόσμο που αιώνες τώρα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο». Έτσι όμως, φίλες και φίλοι, ναι, συμφωνώ, είπαμε, αλλά θα χάναμε το βασικό πυρήνα της σημερινής μας ιστορίας, της ιστορίας του Farmate, που δεν είναι άλλος από το αίσθημα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, που δυστυχώς χάνεται. Στα δύσκολα χρόνια του 2013-2015, όταν παλεύαμε να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή απέναντι σε όλους αυτούς που ήθελαν να ξεπουλήσουν κάθε τι δημόσιο, κάθε τι δωρεάν σε τούτο τον τόπο, και ακόμη το προσπαθούν, περάσαμε αμέτρητες ώρες σε πορείες, πότε για το δικό μας σκοπό, πότε για ζητήματα άλλων κλάδων, οργανώσεων, σωματείων, κινημάτων. Το πιο συγκινητικό πανό που διάβασα σε εκείνα τα τέλειωτα χιλιόμετρα, με όλους τους καιρούς, ήταν ένα που έγραφε «Κανένας μόνος». Ζούμε σε μια εποχή με πολλή μοναξιά. Η κρίση του κορονοϊού δεν μας απομάκρυνε απλώς φυσικά. Δεν μας έκλεισε απλώς στα σπίτια μας. Μας αποξένωσε και κοινωνικά. Δεν φοβόμαστε απλώς το διπλανό μας. Αδιαφορούμε ακόμη και για το γολγοθά που μπορεί να περνά. Η δικιά μου δουλειά να γίνεται, το τεστ μου να κάνω εγώ και για τον δίπλα, ας επέλεγε τον άλλο δρόμο. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν κάποτε. Μόνο που ο κάποτε μόνος θα έχει όλα τα δίκαια να μην θέλει να ξαναπιάσει το χέρι του πρώην συνοδοιπόρου. Θα έχει μάθει να είναι μόνος και θα του αρέσει. Ο κόσμος όμως δεν αλλάζει από μόνος. Υπό τους ήχους του θρυλικού BB King, του οποίου κάποια στιγμή έσπασε η χορδή, αλλά αυτό συνέχισε, τραγουδούσε, έπαιζε, την κούρδιζε κιόλας, έβαζε καινούργια, υποδεχόμαστε για τελευταίο τραγούδι το «You've got a friend», «Έχεις ένα φίλο», έτσι, με την Carole King. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Υπεραμύνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επίδειξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή να την αγοράσει, με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΑΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλά στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβεβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασμένα, οι οποίες συσκευασίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ραλή στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102 Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά από όσα έλεγε για τα εργατικά εκεί ο Θανάσης Βικόπουλος, ξεκινήσαμε με Θανάση Παπακοσταντίνου. Λίγο έλειψε να βάλουμε το αρνιέμαι, αλλά τελικά και αυτό μια χαρά ήταν. Όπως ακούσατε νωρίτερα, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης, υπάρχει πρόβλημα στο μετρό εδώ και λίγη ώρα. Το είπε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων ο Χρήστος Χατζημίσης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία μόνο μέσω της τροχιάς 1, οπότε μετεπιβίβαση στο σταθμό 25 Μαρτίου όσοι είστε στο μετρό. Έχει θέματα το μετρό, όσο φαίνεται, το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, οπλιστείτε με υπομονή. Μια μετεπιβίβαση είναι. Τώρα, άλλωστε, δεν έχει και κίνηση αυτή την ώρα. Όσοι θα είχε ενδεχομένως το πρωί και θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη μετεπιβίβαση στην Νομαρχία. Οπότε, όλα καλά. Ο καιρός είναι καλός έξω, αν και λίγο φθινοπόριασε, με τη θερμοκρασία να πέφτει. Θα σας πω μετά τι προβλέπετε και τις επόμενες μέρες όσοι εποφθαλμιάτε ακόμα τη θάλασσα, και μείνετε μαζί μας, θα είμαστε παρέα ως τις 10.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί όλα τα μηνύματα που θέλετε να κοινοποιήσετε. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Καλησπέρα, να είμαστε όλοι καλά και να ακούμε το χειμενιάτικο fade out. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, έχει αλλάξει ο καιρός. Καλές οι θάλασσες, μέχρι πότε θα την απολαμβάνουμε? Νομίζω ότι τελείωσε πριν από λίγο στην σελίδα του Facebook Weather Analysis. Ο φίλος μου ο Φωκίων Χωρινός γράφει το ξεστήσιμο των ομπρελών και η επιστροφή της παραλίας στη φυσική της εικόνα, αναρτώντας μια φωτογραφία από την εμπανομή. Ήρθε αρκετά νωρίτερα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια και μαζί με το ξεστήσιμο έφυγαν οριστικά και οι 55 Αυγούστου και συνεχίζουμε, ή μου χρωστάς έναν Αύγουστο και λίγο ακόμα καλοκαίρι και γενικά όλη αυτή με τα cringe story. Σε αυτό θα βοηθήσει και το αρκετό κρύο για την εποχή, αναφέρει, που θα κάνει απόψε αλλά και αύριο το βράδυ, όπου ειδικά αύριο θα δούμε και μονοψήφιους αριθμούς ακόμη και σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Οπότε προετοιμαστείτε για αύριο βράδυ για κανονικό φθινόπωρο. Και για τους κληροπυρηνικούς 55 αυγουστάκηδες που κρυφοσκέφτονται παραλία το Σαββατοκύριακο, τους ετοιμάζω, γράφει, νέα special αλλαγή με βροχή, αέρα και κρύο. Και αναρωτιέται αν φέτος το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του.

Πάντως και όσα λέει το weather analysis για τις προβλέψεις για τον καιρό, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης να είναι στα ύψη και εν αναμονή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να πέσει αυτή η τιμή κάτω από το 1,70, αλλά συνομιλώντας με κατοίκους σε περιοχές, σε χωριά, ακόμα και το 1,70 είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς προκειμένου να ζεσταθούν. Έτσι, στροφή σε καυσόξυλα και πέλετ λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξημένες τιμές, και εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση είναι δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουμε και ελλείψεις. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές και στα καυσόξυλα, η οξιά και η υδρής που πέρυσι είχαν 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105, 30 ευρώ πάνω. Το πουρνάρι και η ελιά, που είναι καλύτερη καυσιμή ύλη, οι τιμές ξεκινούν στα 140. Οι παραγγελίες ήδη έχουν αρχίσει στις μάντρες με τα καυσόξυλα, καθώς πολλοί το έχουν γυρίσει σε αυτή την καυσιμή ύλη, γιατί το πετρέλαιο και το αέριο, εδώ που τα λέμε, είναι πάρα πολύ αυξημένο σε τιμές, και υπάρχει και το πέλετ, ακόμα και εκεί υπάρχει μια μικρή αύξηση. Το σακίτο 15 κιλών φέτος πωλείται από 8,5-9 ευρώ έναντι 7 με 7,5 πέρυσι. Όπως φαίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, ο χειμώνας φέτος θα είναι δύσκολος.

0: Αλλαγής κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζει μέχρι την Τετάρτη, σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: God?

Εδώ και λίγες ώρες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μιούραλ που κοσμεί την περιοχή και είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ζωγράφισε ο γνωστός street artist Χαγιάτε κατά κόσμον Ηλία Στήλος. Όσοι ακούγατε νωρίτερα 102 μίλησε στην εκπομπή 352 το μεσημέρι και εξήγησε ότι εδώ και λίγες μέρες εκεί στην περιοχή του Φοίνικα περαστικοί έβλεπαν να ζωγραφίζει χωρίς να ξέρει τι. Τελικά αποκάλυψε σήμερα τι ήταν. Το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη που μόλις πριν λίγες μέρες έφυγε από αυτή τη ζωή. Ο ίδιος λέει ότι με Μαζονάκη μεγαλώσαμε, με τα τραγούδια του, τη μουσική του. Και μάλιστα ο Χαγιάτε δεν είναι την πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια έργα. Είναι γνωστό ότι έχει ζωγραφίσει σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το Γιάννη το Κούμπο, το Βασίλη Χατζηπαναγή, στον τοίχο στο Κατσάνιο, εδώ στην Αγίου Δημητρίου, τον Ντιέγκο Μαραδόνα σε σχολείο της Καλαμαριάς, την Αντιγόνη Ντρισβιώτη και άλλα, πάντα με το χαρακτηριστικό του στυλ και πάντα με εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Και αν δείτε στα social του καλλιτέχνη, θα δείτε ότι τα σχόλια κάτω είναι εγκομιαστικά για αυτή τη νέα του δουλειά και η αλήθεια είναι ότι αν τη δείτε θα καταλάβετε κι εσείς ότι τα σχόλια λένε την αλήθεια.

Και πάμε στην Κρήτη που ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς η Κρητική είναι γνωστή για του γλέντ για τον γάμο τους και εκεί σε ένα γάμο λοιπόν στην Κρήτη έφτασαν να κάνουν κοκτέιλ μέσα σε μπετονιέρα. Ναι, καλά ακούσατε, σε κανονική μπετονιέρα, αντί να κάνουν μπετόν αρμέ για να χτίσουν, έριξαν μέσα παγάκια, βότκα και λεμονάδα και σέρβιραν στους καλεσμένους. Και όπως γύριζε η μπετονιέρα, χτυπούσε κανονικά το κοκτέιλ για να είναι έτοιμο και στη συνέχεια σέρβιραν με αυτή, αφού τη γύριζαν όπως γυρνάς για να ρίξεις το τσιμέντο, στα ποτήρια των καλεσμένων. Όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός σε αυτό το γλέντι. Αυτό που λέμε εμείς είναι μετά να μην πιάσανε τιμόνι, γιατί μετά από τέτοιο ποτό το μόνο που μας έλειπε είναι να οδηγήσουμε.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στην αγαπημένη εκπομπή, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber, να στείλετε μηνύματα. Γράψτε μας που είστε, αν υπάρχει κίνηση, αν είστε σπίτι, πώς περνάτε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Λοιπόν, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο Χάρης Βαφιάς, βγήκε στο δρόμο με το αυτοκίνητό του, στο οποίο φαίνεται ότι είχε κάμερα, γιατί κατέγραψε μπροστά του ένα περιστατικό, το οποίο θα είχε, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βγει από ταινία του Guy Ritchie, ξέρω εγώ. Και αυτό γιατί μπροστά του είδε να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ένα τρέιλερ, εντάξει, τίποτα περίεργο σε όλο αυτό, μόνο που στην πλατφόρμα του τρέιλερ δεν υπήρχε ούτε επαγγελματικός εξοπλισμός, ούτε κάτι άλλο που να παρέπεμπε σε δουλειά, αλλά ήταν ένα φέρετρο. Ναι, καλά ακούσατε, και εδώ ένα φέρετρο. Και το πήγαινε ο άνθρωπος στο τρέιλερ, ποιος ξέρει πού, το χωριό του, κάπου αλλού, κανένας δεν ξέρει. Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει τη συνηθισμένη διαδικασία μεταφοράς με νεκροφόρα και να κινηθεί στην εθνική οδό με το φέρετρο πίσω ρημουλκούμενο είναι σκηνικό που παραπέμπει τουλάχιστον σε μαύρη κωμωδία. Συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων και όλοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο φόρτωσε στο τρέιλερ το φέρετρο. Ξέρω εγώ, θα μπορεί να το είχε βρει σε τιμή ευκαιρίες και να το πήρε να το έχει για όταν. Που το φρονίμονται τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι μου.

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Now let's continue our broadcast with music.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά η άλλη επιλογή του είναι να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ συμμετείχε σε τριμερή τελετή υπογραφής για την επισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας για τη Γροιλανδία. Αργότερα θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος έχει πει στους συμβούλους του ότι θα ήθελε να κανονίσει μια συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, ανέφερε μια πηγή. Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ιράν, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ανοιχτές σε μια συνάντηση, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερη σύνδεση της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα είναι άστατος αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παραδοκές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Και σήμερα έχει γενέθλια ένας που όσοι είστε πολύ μικροί ενδεχομένως να μην τον θυμάστε, όσοι είστε μεγαλύτεροι σίγουρα θα σας είναι αξέχαστο. Ο Ρονάλντο λοιπόν το φαινόμενο συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Και όπως έχουν πει ενδεχομένως και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ίσως να μιλούσαμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το χορτάρι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αντίπαλοι του έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Ο Κάρλες Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα που έπαιξε απέναντί του, είπε ότι στην αρχή πρώτο παιχνίδι ήταν και πιτζιρικάς, ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Κάποια στιγμή έκανε όμως ένα γρήγορο 1-2 με το Ζιντάν, προσποιήθηκε ότι θα πάει αριστερά, έφυγε στα δεξιά με μια ταχύτητα που δεν είχα ξαναδεί, προσπάθησε να κρατηθώ από τη φανέλα του για να το σταματήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έπεσα στο έδαφος και πρέπει να πω ότι μάρκαρα πολλούς επιθετικούς στην καριέρα μου, αλλά ο Ρονάλντο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Όταν ήθελε να σε τριπλάρει, ξέφευγε και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε παρά μόνο να ευχηθείς ότι δεν θα σε ξεφτυλίσει κιόλας. Αυτά τα λέει ο Κάρλος Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο. Ο δε Αλεσάντρο Νέστα, όταν το ρώτησαν αν θα μπορούσε να μαρκάρει σήμερα τον Χάλαντ, αν έπαιζε σήμερα, απάντησε εμφατικά ναι, αλλά συμπλήρωσε ότι με έναν παίκτη ένιωσα ότι δεν μπορούσε να κάνω τίποτε γιατί ξεχώριζε από όλους και αυτός ήταν ο Ρονάλντο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και με παραπάνω κιλά, όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζήγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντζελότη του είπε ότι πρέπει να χάσει βάρος αν θέλει να αγωνιστεί και το φαινόμενο τον ρώτησε αν τον χρειάζεται για να τρέχει στο γήπεδο ή για να σκοράρει. Και όταν ο Ιταλός προπονητής τον έβαλε μέσα, έβαλε 2 γκολ. Ακόμη και με πάνω κιλά λοιπόν, ο Ρονάλντο ήταν πραγματικό φαινόμενο. Ακόμα και ο πολύς Diego Armando Maradona, όταν τον ρώτησαν ποιον θεωρεί μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει. Ο Ρονάλντο είναι το καλύτερο νιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος.

Και μιας και μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και Ρονάλντο, να πάμε και στο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός βρήκε ξανά δρόμο προς τα δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Σαντιέγκο. Άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημειώνοντας το 75ο γκολ της καριέρας του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με το συγκεκριμένο γκολ, ο 39χρονος πια Λιονέλ Μέση πλησίασε ακόμη περισσότερο και ελπίζει να την περάσει και αυτή την κορυφή, τον πρώτο στη σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι ο Μαρσελίνιο με 78 πρώτος στη λίστα, και από εκεί και πέρα ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ο γνωστός που Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Γαλλία, στη Λιόν, έχει 77 γκολ. Ο Χαΐρ Ρόσα Πίντο 74, 70 ο Πελέ, ο Λεγκροτάλιο και ο Ροναλντίνιο 66, 65 ο Μπέκαμ, 62 ο Μαραντόνα. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 57 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ μέσα στη λίστα με περίπου 60 γκολ, τότε δεν υπήρχαν στατιστικά, είναι και ένας τερματοφύλακας, ο Βραζιλιάνος Ροζέριο Σέρνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκτελούσε μέχρι και φάουλ.

Λοιπόν, είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλικ στην ιστορία της φωτογραφίας. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον Αϊνστάιν να βγάζει τη γλώσσα στο φακό προκλητικά. Η εικόνα έχει τυπωθεί, όπως γνωρίζετε, σε εκατομμύρια αφίσες, μπλουζάκια, μετατρέποντας τον Αϊνστάιν σε pop icon. Λοιπόν, η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία, λοιπόν. Στις 14 Μαΐου του 1951, η μέρα που ο Αϊνστάιν γιόρταζε τα 72 γενέθλιά του, είχαν διοργανώσει φίλοι και γνωστοί μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του και, όπως ήταν φυσικό, μέσα και έξω από το κτίριο γίνονταν χαμός από φωτογράφους που παρακαλούσαν τον επιστήμονα για μια φωτογραφία, για ένα χαμόγελο, να κοιτάξει λίγο στο φακό κτλ. Κτλ. Αργά το βράδυ, εξαντλημένος από τους εορτασμούς και τις αμέτρητες ερωτήσεις, ο Φράγκενστάιν επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ανάμεσα σε ένα φίλο και τη σύζυγό του, καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Οι φωτογράφοι τον περικύκλωσαν εκ νέου, επιμένοντας για μια ακόμη φωτογραφία, ζητώντας του να χαμογελάσει. Εκείνος αντέδρασε έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου απρόβλεπτα και έβγαλε τη γλώσσα του στους φωτογράφους. Ο Άρθουρ Σας από το ειδησιογραφικό πρακτορείο UP πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και κατάφερε να είναι ο μοναδικός που πρόλαβε να αποτυπώσει αυτό το βγάλσιμο της γλώσσας του διάσημου επιστήμονα. Αρχικά οι αρχισυντάκτες του περιοδικού εξέφρασαν επιφυλάξεις αν έπρεπε να δημοσιευτεί το στιγμιότυπο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όταν είδε τη φωτογραφία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ζήτησε από το πρακτορείο 9 πρωτότυπα αντίγραφα και όχι μόνο λάτρεψε την εικόνα, αλλά την έστελνε και ως ευχετήρια κάρτα σε φίλους και συνεργάτες, και μάλιστα σε ένα από τα αντίγραφα σημείωσε ότι η χειρονομία αυτή εξέφραζε και τη γενικότερη στάση του απέναντι στην ανθρωπότητα, την πολιτική και την τυπικότητα της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ιστορικά ντοκουμέντα. Το 2009, ένα από τα πρωτότυπα αντίγραφα που είχε υπογράψει μάλιστα ο ίδιος επιστήμονας δημοπρατήθηκε για το ποσό των 74.324 δολαρίων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες Γρυλανδίας και Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.000 θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες Κεραυνή και Χαλάζη μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται.

0: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
0: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
1: Και λίγο πιπερά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Κόντρα στη μαύρη συννεφιά θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην καταιγίδα.

ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφει ο ουρανός, τώρα που φέγγει ελπίδα, στον τόπο αυτό που δεν ανθεί, ζητάς ισόβια.

μένεις άλλο πια μέσα στην άδεια σου αγκαλιά. Πάρε μια ανάσα βαθιά, σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάς η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά

Ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί. Αν έχετε χρήματα, να μια ευκαιρία να τα επενδύσετε. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αυθεντικό Batmobile από την ταινία Batman Returns του Tim Burton είναι έτοιμο να πωληθεί. Αν και πολλοί λάτρεις των αυτοκινήτων όσον αφορά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα του κινηματογράφου πιστεύουν ότι η θρυλική Aston Martin του James Bond διατηρείται στην κορυφή, ακόμα και οι πλέον ορκισμένοι λάτρεις λοιπόν του διάσημου πράκτορα αναγνωρίζουν πως το Batmobile διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο αναγνωρίσιμου οχήματος στη μεγάλη οθόνη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το βασικό όχημα δράσης της παραγωγής του 1992, σχεδιασμένο από τον Julian Caldwell και κατασκευασμένο από τον Carl Κάσπερ, έχει 6 μέτρα μήκος και ξεχωρίζει για το σχεδιασμό του. Όπως επιβεβαιώνει ο οίκος δημοπρασιών που έχει αναλάβει την δημοπρασία, έχει ταυτοποιηθεί στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης, χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίσημη πρεμιέρα όσο και στο πάρτι των γυρισμάτων και έκτοτε διατηρείται σε άψογη κατάσταση αφού φυλάσσεται σε ειδικό χώρο. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες και οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή πώλησης από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια και εφόσον η τελική προσφορά κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αυτοκίνητο θα καταρρύψει το ρεκόρ του ακριβότερου αυτοκινήτου στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, έναν τίτλο που κατέχει μέχρι σήμερα το Batmobile της τηλεοπτικής σειράς του 1966 με τον Adam West, το οποίο είχε πωληθεί το 2013 έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, μπορεί να παίρνατε με 7 εκατομμύρια το Batmobile, αλλά δεν θα παίρνατε σίγουρα το αυτοκίνητο του Art Zafirόπουλου, ενός Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος πήγε πρόσφατα σε μια έκθεση συλλεκτικών αυτοκινήτων στην Αμερική και δέχτηκε μια αστρονομική πρόταση για να πουλήσει το δικό του αυτοκίνητο. Πόσα χρήματα του δώσανε? 93 εκατομμύρια δολάρια. 93 εκατομμύρια δολάρια. Και αρνήθηκε να το πουλήσει. Γιατί το αυτοκίνητό του ήταν η Ferrari F50 GT1. Ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν βγει ποτέ από το Μαρανέλο, και αυτό καθώς παρήχθησαν μόλις 3 τέτοια αυτοκίνητα, με το συγκεκριμένο να αποτελεί το μοναδικό πλήρως λειτουργικό στον κόσμο. 93 λοιπόν εκατομμύρια αρνήθηκε ο Έλληνο-Αμερικανός επιχειρηματίας. Το αυτοκίνητο έχει έναν κινητήρα 4,7 λίτρων που αποδίδει 739 ύπους. Η αξία του ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι είναι το μοναδικό της σειράς που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες, και κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε αυτή την έκθεση. Και εφόσον είχε δεχτεί ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Έλληνο-Αμερικανός επιχειρηματίας την πρόταση αυτή, θα είχε καταγραφεί ως η ακριβότερη Ferrari που είχε πωληθεί ποτέ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της ιταλικής φίρμας. Για να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας, αρκεί να πούμε ότι τον Ιούλιο ο διάσημος σχεδιαστής Ralph Lauren, ο οποίος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο ακριβές συλλογές αυτοκινήτων στον κόσμο, πούλησε τη δεύτερη τέτοια Ferrari για περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Αν νομίζετε ότι βλέπετε μικρότερα τα μπέργκερ το τελευταίο διάστημα, δεν γελιέστε ούτε αυταπατάστε. Έτσι είναι, και αν δεν τα βλέπετε στην Ελλάδα θα τα δείτε ως ονούπου, αφού έχουν αρχίσει να μικραίνουν στην πατρίδα τους, την Αμερική. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών έχει κάνει τους Αμερικανούς να κάνουν τα μπιφτέκια στα διάσημα αμερικανικά εδέσματα πιο μικρά. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες, από τις 8 ουγγιές πήγαν στις 7 και 25 και πρόσθεσαν αντί για κρέας λωρίδες τραγανές τηγανιτού κρεμμυδιού, επιπλέον ψιλοκομμένο μαρούλι, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την οπτική του εικόνα. Οι εξηγήσεις είναι φυσικά το κόστος, και μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν σου έβαζα δίπλα-δίπλα ένα ψωμάκι με μπιφτέκι 7,25 ουγγιών και ένα με 8, δεν θα καταλάβαινες καμία διαφορά. Στόχος είναι η μερίδα να παραμένει χορταστική, διατηρώντας ακέραιη την αντίληψη σχέσης τιμής. Άντε να πάμε και σε μπέργκερ χωρίς κρέας. Τι πειράζει.

Κάπου εδώ έφτασε και το σημερινό fade out στο τέλος του. Τελευταία και καταϊδρωμένη καλησπέρα από την Ιωάννα από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Στείλτε τα, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια εδώ και θα τα υποδεχτεί. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και φυσικά μετά Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάδια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ όσους ακούτε και όσους δεν ακούτε και θα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ ή να την αγοράσει με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις ΗΠΑ να αναπτύξουν ισχυρότερες δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το ζήτημα της Κύπρου, όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις δύο κοινότητες. Ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέο ύψιλο για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά εφέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται όμως κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυρική και δραστηριότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ήδη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός άστατος αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις. νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για 2 ώρες ο Παναγιώτης Μανής σας μετέφερε όλες τις ειδήσεις που χρειάζεται να ξέρετε για να μην σας πιάσουν αδιάβαστους. Και τα λιπέρνω εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια, μαζί με τον Γιώργο Ολιάκη σήμερα στον ήχο, με ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι και τα μισάνυχτα θα είμαστε μαζί. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Το καλοκαίρι είχα μια κουβέντα με έναν από τους διασώστες που επιχειρούν στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Όλυμπου και λέγαμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και οι τουρίστες είτε υπολογίζουν περισσότερο τις δυνάμεις τους, είτε δεν ξέρουν καθόλου τις θερμοκρασίες της χώρας μας και επιχειρούν να κάνουν αναβάσεις στον Όλυμπο κάτι ώρες 11-12 ώρα το μεσημέρι, 1 ώρα το μεσημέρι και παθαίνουν οι άνθρωποι είτε θερμοπληξία είτε αφυδάτωση και πρέπει συνέχεια οι διασώστες να επιχειρούν, κάθε μέρα λέει. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό και άδεια ούτε μια μέρα όλο το καλοκαίρι. Κάτι πρέπει να συμβεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν οι τουρίστες, αυτοί που επιχειρούν τέτοιες δηλαδή αναβάσεις σε δύσβατα σημεία, πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιον έμπειρο, κάποιον άνθρωπο της περιοχής, κάποιον ειδικό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι ειδικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το κακό με ανθρώπους που πηγαίνουν σε δύσβατα σημεία και μετά χρειάζεται να επιχειρήσουν πυροσβέστες και διασώστες, και με αποτέλεσμα να είχαμε σήμερα ένα τραγικό γεγονός. Την τελευταία του πνοή άφησε στη Ρόδο ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά την προσπάθειά του να δώσει βοήθεια σε τουρίστες που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή Σιάνα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης επιχειρούσε στη δύσβατη ορεινή περιοχή του Ατάβυρου, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Δηλαδή, αν λένε οι πυροσβέστες ότι είναι δύσκολη αυτή η ορεινή περιοχή, πού πάτε εσείς οι τουρίστες χωρίς να ξέρετε πραγματικά? Τηλεφώνησαν δύο τουρίστες λοιπόν και είπαν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το σημείο. Αμέσως έγινε η επιχείρηση και ο 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο αναρχητές, γλίστρησε και έπεσε από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του να είναι και μοιραίος. 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών, καλή δύναμη στην οικογένειά του. Αλλά να κοιτάξουμε και αυτό το θέμα, να προσπαθήσουμε να μειωθούν οι κλήσεις που καλούν οι τουρίστες σε τέτοια δύσβατα μέρη στους διασώστες. Να υπάρχουν πινακίδες που να λένε από εδώ και πέρα απαγορεύεται.

Ακούσαμε την Joan Jett και επ' ευκαιρία να σας πω ότι έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε το 1958, μία από τις πιο ιδιόρυθμες φιγούρες της ροκ μουσικής, από τις πιο επιδραστικές γυναίκες πάνω σε αυτό το είδος. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντισυμβατική, ποτέ δεν τα πήγε καλά με τη μουσική βιομηχανία, παραμένει όμως, τα τραγούδια της πάντα είναι διαχρονικά και επικαιρά. Έχετε καταλάβει ότι έπεσε η θερμοκρασία. Είναι αυτή η περίεργη εποχή που φοράς κοντομάνικο και κρυώνεις, βάζεις ζακέτα και ζεσταίνεσαι. Είναι ο εφιάλτης των γυναικών που φοράν το πέδιλο και κρυώνουν, βάζουν το κλειστό και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Έτσι θα πάει και αύριο. Θα είναι στα χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία που δίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη είναι 14 βαθμοί. Δεν θα έχουμε βροχή, ξυστά μας πέρασε εμάς η κακοκαιρία. Ας πούμε στην Κέρκυρα έπεσε πάρα πολύ νερό σε βροχή, είχαν κεραυνούς πάρα πολλούς, οι δροστρόβιλοι σχηματίστηκαν. Φεύγει η κακοκαιρία από τα βόρεια, κατεβαίνει προς Ποράδες και προς Αττική, αλλά θα έχουμε ξανά βροχές την Παρασκευή το βράδυ, δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Από Δευτέρα και μετά και η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ηλιοφάνεια βλέπω όλη την εβδομάδα, οπότε μια χαρά. Δεν φθινοπόριασε που φοβούνται οι περισσότεροι.

Πριν από 32 χρόνια, σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994, παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά, την πολύ πετυχημένη και αγαπημένη σειρά Friends, στο NBC. Το πρώτο επεισόδιο ήταν η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φίβη, ο Τζόι και ο Τσάντλερ και ο Ρος, που ήταν να γίνουν η αγαπημένη μας παρέα. Μια σειρά που όταν ξεκίνησε οι πρωταγωνιστές παίρνανε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε επεισόδιο και στα τελευταίο κύκλο, στα τελευταία επεισόδια φτάσανε να παίρνουν 1.200.000 δολάρια ο καθένας. Πολύ πετυχημένη σειρά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να κάνει τέτοια επιτυχία, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, ήδη πολλοί την νοσταλγούν, φυσικά δεν μπορεί να γίνει remake της παρέας, κάποιοι λείπουνε, έχουν φύγει από τη ζωή και σίγουρα δεν μπορεί να ξαναγυριστεί μια τέτοια σειρά γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες φιλίες. Αφήνω το στούντιο για λίγο γιατί ήρθε ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου.

0: Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ακούσαμε το Pink από τους Aerosmith και το αφιερώνουμε στη Βάσο που μας το ζήτησε. Ελπίζουμε να το απόλαυσε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα μηνύματα που δέχονται αρκετοί άντρες στη χώρα μας για επιστράτευση. Δεν αφορά τίποτα άλλο από επικαιροποίηση λέει, των στοιχείων που ζητάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Το πήρε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή 35, 40, 45 έχουν λάβει αυτό το μήνυμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά τι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο? Αμέσως βρήκαν ευκαιρία οι

οι επιτίδιοι και στέλνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σας καλέσουν θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε, σας δίνουν ένα link για να πατήσετε να διορθώσετε κάποια, όπως τη διεύθυνση ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας ή το φύλλο πορείας σας, τι αριθμό είχε κτλ. Και φυσικά από εκεί και πέρα είναι η γνωστή διαδικασία που μπαίνουν και σας κλέβουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Συνήθως, βέβαια έχει έρθει και SMS από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνήθως το Υπουργείο στέλνει email. Μεγάλη προσοχή, αν δεν είστε σίγουροι ότι είναι το γνήσιο, μην το πατάτε. Αμέσως με το που γίνεται κάτι, πώς προλαβαίνουν και βρίσκουν την κομπίνα οι απατεώνες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον τελευταίο καιρό είναι πιο γρήγοροι και από το Σούπερμαν. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα λέει: έχει έρθει το κρύο. Βγήκαν λέει οι κουβέρτες και τα μπουφανάκια. Νομίζω υπερβολή. Και πριν είδα στο δρόμο έναν κύριο με μπουφάν. Δεν έχει τόσο κρύο, παιδιά. Και η Δάφνη μας λέει: καλό φθινόπωρο, λέει, ώρα για αγκαλιές. Δηλαδή, το καλοκαίρι, Δάφνη, τις αποφεύγεις τις αγκαλιές. Είσαι από αυτούς που λένε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση, λόγω ζέστης, να φανταστώ. Πάμε στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όπου μια διευθύντρια, και συγκεκριμένα η διευθύντρια του δεύτερου γυμνάσου Ηλιούπολης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν ισχύει, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τις ιατρικές πηγές. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τρόμαξε, έπεσε όντως ένας κεραυνός, τρόμαξε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πήγε το ΕΚΑΒ, της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, οι διαστώσεις επιχείρησαν κάρπα επιτόπου χωρίς αποτέλεσμα. Και απλά όταν έφτασε στο νοσοκομείο ανακοινώσανε το όχι, παραμένει διασωληνωμένη αυτή τη στιγμή σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Αυτό που έχω προσέξει τελευταία σε τέτοια τραγικά περιστατικά με ανθρώπους που είτε παθαίνουν ανακοπή αρκετά νέοι, δηλαδή το 52 χρονών δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι ότι το ασθενοφόρο φτάνει πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες όποια θέματα βγαίνουν όπου χρειάζεται η βοήθεια από ασθενοφόρο, οι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι φτάνουν σε λιγότερο από 3 και 4 λεπτά, κάτι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν αγώνα πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για Αθήνα, το να φτάσει ένα ασθενοφόρο γρήγορα στο σημείο που χρειάζεται είναι οδύσσια πραγματική. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους πυροσβέστες, στους νοσοκόμους, στους αστυνομικούς που δίνουν καθημερινό αγώνα με αντίξωες συνθήκες.

εκτενίστηκε, φόρεσε το ωραίο του κουστούμι και πήγε και μίλησε ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπε για το Ιράν. Πρέπει να πάρω μια απόφαση, λέει. Είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα στείλω το Ιράν στην κόλαση. Κοροναγράμματα δηλαδή. Θα δούμε ανάλογα με τη διάθεσή του. Ό,τι είναι να γίνει όμως θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι ΗΠΑ το Νοέμβριο. Το γιατί το ξέρουμε όλοι. Γιατί η δημοτικότητα του έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο 32% από 68% που ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Πριν από λίγο ήμουνα έξω για καφέ και μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που ζει τα τελευταία 20 και χρόνια στη Νέα Υόρκη, δικηγόρος, νομικός, με πολύ καλό μισθό, και ο γιος του που είναι γιατρός με πταψήφιο συμβόλαιο, δηλαδή παίρνει εκατομμύρια ο άνθρωπος. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, για να καταλάβετε. Το κρέας που παραδοσιακά στις ΗΠΑ ήταν φθηνό έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του. Το εξωφρενικό είναι το γάλα που παράγει τεράστιες ποσότητες η Αμερική σε γάλα. Και όμως η τιμή του και αυτή έχει διπλασιαστεί. Η βενζίνη έχουν πάρα πολλές αυξήσεις το τελευταίο εξάμηνο και στη βενζίνη και στις ΗΠΑ. Και αυτό που μου είπε είναι όλο αυτό το κόστος των πρώτων υλών έχει μεταφερθεί και στις υπηρεσίες. Δηλαδή ο Αμερικανός, τι να σας πω, το συνεργείο αυτοκινήτων που πήγαινες και μπορούσες να φύγεις με 300 και 400 δολάρια, λέει, για ένα σέρβις, μου λέει ότι τώρα έχει, λέει, πάει κοντά στα 700-800 δολάρια. Αν το κάνετε όλο αυτό, βάλετε και γιατρούς και δικηγόρους, δεν ξέρω τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια χρονιά, λέει, τα εισοδήματα των Αμερικανών είναι οριακά, λέει, αυτοί που ήταν ευκατάστατοι να είναι πια μικρομεσαίοι. Κινδυνεύει πάρα πολύ η οικονομία της Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα μας είπε ότι η αμερικανική οικονομία είναι η πιο ζηλευτή στον κόσμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχουμε ξανακούσει και στη χώρα μας αυτό. Είπε, λέει, κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή. Κάποιοι αγνόησαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα, έδειξα ότι η Αμερική έχει θάρρος, ξαναέκανα σπουδαία την Αμερική σε όλο τον κόσμο. Βέβαια αγνοεί ότι σε δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο η Αμερική πλέον είναι η πιο μισητή χώρα. Σε παραδοσιακές χώρες που ήταν σύμμαχοί τους, δηλαδή τύπου Καναδάς, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, χώρες που τα πήγαιναν καλά με τις ΗΠΑ, τώρα ο κόσμος έχει αρνητική άποψη πλέον για τους Αμερικανούς. Και όλα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα της σπουδαίας διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Θυμηθείτε να αγοράσετε νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που πρέπει να έχετε μέσα σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η τελευταία προθεσμία είναι και η τελευταία μέρα του Δεκέμβρη. Πήρε παράταση, ήταν να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αλλά πήρε παράταση και θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου. Το πρόστιμο, αν κρατήσετε το παλιό σας φαρμακείο ή ακόμη χειρότερα, αν δεν έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο, θα είναι 30 ευρώ και είναι κρίμα. Αυτά που είναι να έχετε μέσα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά πουλούνται και έτοιμα πλέον και σε φαρμακεία έχω βρει και σε ίδια αυτοκινήτων έχω βρει εγώ. Είναι περίπου μεταξύ 12 ευρώ και 14 ευρώ τα περισσότερα. Κάποιοι τα έχουν ακριβότερα, δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν αρκετά φθηνότερα. Όταν βγήκε η πρώτη οδηγία ήταν στα 10 ευρώ το φαρμακείο που φτιάξαν έτοιμο τα φαρμακεία, αλλά ανέβηκε αρκετά γρήγορα, πήγε στα 12 και έχω βρει μέχρι και 14 εγώ. Εγώ το αγόρασα, είμαι προετοιμασμένος, περιμένω να με σταματήσει η τροχέα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε μεριμνήσει, αν όχι τρέξτε να το πάρετε.

Η Τζέσικα Πάτρικ, 34 ετών, ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αναγκάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια να αλλάξει πάρα πολλά σπίτια, γιατί της ανέβαζαν συνέχεια το ενίκιο. Έφτασε να πληρώνει μέχρι και για ένα μικρό σπίτι $3,200, όσο ήταν και ο μισθός της, τόσα έπαιρνε. Κάποια στιγμή λοιπόν επισκέφτηκε τον παππού της, ο οποίος ζούσε και αυτός στη Νέα Υόρκη. Είχε ένα πάθος ο παππούς, του άρεσε πάρα πολύ το baseball και ήθελε να το βλέπει στην τηλεόραση, όμως είχε από αυτές τις παλιές τηλεοράσεις. Ο παππούς, να προσθέσω ότι είχε και ένα μικρό οικόπεδο έξω από τη Νέα Υόρκη και η εγγονή του τον κατάφερε να το ανταλλάξει με μια τηλεόραση 55 ιντσών. Του αγόρασε λοιπόν μια από αυτές τις καινούργιες, τις έξυπνες τηλεοράσεις και τις πάρα πολύ ωραίες designates και ο παππούς της έδωσε το χωράφι. Αποφάσισαν μαζί με τον σύζυγό της να χτίσουν το σπίτι μόνοι τους, γιατί δεν είχαν λεφτά. Πώς? Βλέποντας βιντεάκια από το YouTube. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που δίνουν συμβουλές, που δείχνουν πώς τα φτιάχνουν και τα λοιπά. Πού βρήκαν τα υλικά, θα μου πείτε? Πηγαίνανε σε σημεία συγκομιδής απορριμμάτων και μαζεύανε ό,τι πετούσαν όλοι οι άλλοι που μπορούσαν να τους φανεί χρήσιμοι, τα μαζεύανε και με αυτό χτίσανε το σπιτάκι τους. Βάλανε βέβαια και από την τσέπη τους κάποια χρήματα, λένε ότι ξόδεψαν περίπου $40,000. Αυτή τη στιγμή όμως φτιάξαν το σπίτι τους, μπήκανε μέσα, ζήσαν μερικούς μήνες, ήρθε ένας και του ζήτησε να το αγοράσει. Πόσο πιστεύετε ότι το πούλησε? Να θυμίσω ότι αυτό το σπίτι κόστησε $40,000, αρκετή προσωπική δουλειά και μια τηλεόραση 55 ιντσών. Τους κάνανε λοιπόν πρόταση να το αγοράσουν $300,000. Είναι μια από αυτές τις πολλές, πολύ ωραίες ιστορίες που δείχνουν ότι αν είσαι λίγο τυχερός βέβαια και έχεις επιμονή, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία, επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μία πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλό και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού ΤΕΠΚΟ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ΙΡΕ, υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοχές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Εσείς πού πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο σήμερα, νωρίς το πρωί. Πολύ ευχάριστη εικόνα. Γέμισε και με νερό Ενιπέας. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς τα εκεί, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή το ρέμα του Ενιπέα. Πολύ ωραίο φαγητό, όμορφες εικόνες, θα περάσετε καταπληκτικά. Το σημαντικό είναι ότι κρατάμε ότι χιόνισε στον Όλυμπο. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο, όπως είπε πριν και η Δάφνη, η ακροάτριά μας. Είχαμε σήμερα ένα φιλικό, έδωσε ο Άρης, έπαιξε με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Έχασε 84-88 σε ένα παιχνίδι που το έκριναν περισσότερο οι διαιτητές παρά οι παίχτες. Ήταν φιλικό παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ αυστηροί και κακοί, θα έλεγα, οι διαιτητές. Για να καταλάβετε, έδωσαν μέχρι και τεχνική ποινή στον Δημητρίεβιτς για φλόπινγκ σε φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή σε τελικό Ευρωλίγκας, τι θα κάνανε. Ο Άρης είχε το μόνο μειονέκτημα που παρατηρήθηκε είναι ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο αργήσαν πάρα πολύ να προσαρμοστούν. Εκεί πήρε διαφορά η τουρκική ομάδα, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Για ακόμη μια φορά ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν καταπληκτικός, έβαλε 22 παίχτες, μεγάλος παίχτης, σπουδαίος, το ξέραμε, τον είχαμε δει στο NBA. Δεν περιμέναμε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο στυλ παιχνιδιού του Βασίλη Σπανούλη. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μίτρουλονγκ, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, χωρίς περιτάες τρίπλες που είναι το στοιχείο του, δεν έκανε πολλά λάθη και ο Δημητρίεβιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Άρης, το πήρε η Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να βγάζει συμπεράσματα ο Βασίλης Πανούλης. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε υποχρεώσεις και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, για το EuroCup. Η χρονιά ξεκινάει με πολλές ελπίδες για μια διάκριση. Ελπίζουμε μία από τις δύο να είναι αυτή που θα το κατακτήσει στο τέλος, εκεί στο Μάιο. Ξεκινάει και η EuroLeague αυτή την Πέμπτη, ρίχνονται στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μια EuroLeague που έχει ανεβάσει επίπεδο φέτος, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και όλες οι ομάδες, όχι όλες, η Βιλερμπάν και η Virtus Bologna δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ, αλλά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, θα είναι πολύ ανταγωνιστική η EuroLeague φέτος. Να θυμίσουμε ότι στις 24 αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία, σε ένα δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Μετά τη Σερβία αντιμετωπίζουμε τους Γερμανούς και μετά την Ολλανδία και ξανά τους Γερμανούς. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια για το National League. Είναι καλό το κλίμα στις προπονήσεις της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς είναι υπέρ αισιόδοξος, πιστεύει ότι θα πάρουμε μέχρι και 6 βαθμούς, έτσι δήλωσε. Εγώ δεν το βλέπω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το ντεμπούτο του Κλόπ στη Γερμανία. Μας κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο απέναντί της. Μια Γερμανία που στο Μουντιάλ που την είδαμε δεν μας άρεσε. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια η Γερμανία δεν έχει το χαρακτήρα που είχε παλιά σαν ομάδα. Αυτό που λέγαμε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν κάποιοι 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, δεν ισχύει. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την εθνική μας ομάδα.

Και μιας και μιλούσαμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το επόμενο διάστημα, να δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός μας που αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ο δεύτερος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Έχει βάλει 8 γκολ φέτος με την φανέλα της Μπενφίκα. Έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Πέρσι πέρασε δύσκολα. Είχε δύσκολη χρονιά. Ερχόταν κυρίως από τον πάγκο, δεν ήταν βασικός. Αλλά φέτος έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. 8 γκολ συνολικά στα χρόνια που είναι στην Μπενφίκα έχει πετύχει 72 τέρματα. Ο μόνος που τον περνάει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Ραφίνια, που κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει 12 γκολ. Πάμε να δούμε και τους άλλους που τον κυνηγάνε, γιατί πάει και για το χρυσό παπούτσι. Δεν είναι τεράστια διαφορά το 8 με 12 γκολ αυτή τη στιγμή. Τρίτος είναι ο Όρμπαν με 7 γκολ. Ο Σαλάχ πάει πάρα πολύ ωραία στην Τραμζονσπορ με 7 γκολ. Ο Καμέγιο από τη Ράγιο Βαγεκάνο έχει και αυτός 7 γκολ. Ο Γιαμάλ, το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, έχει αυτός 7 γκολ. Ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης 7 γκολ. Κάπου εκεί στο Δεκέμβριο ο Εμπαπέ θα βαρεθεί και δεν θα βάζει γκολ. Ο Όσιμεν από τη Γαλατά Σαράι έχει 6. Ο Μάλεν στη Ρώμα έχει 6 γκολ. Και ο Μουρίκη στη Φενέρμπαχτσε 6 γκολ. Του ευχόμαστε να κλείσει τη χρονιά με όσα περισσότερα γκολ γίνεται και να πάρει το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι έχει ξαναβγεί κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη Έλληνα παίχτη και δεν ήταν άλλο από το σπουδαίο Νίκο Μαχλά.

Σας πάω στο Νότιο Σουδάν, όπου ο πρόεδρος, ο Σάλβα Κιρ, κατέβασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και όσοι βουλευτές το ψήφισαν, τους πήρε δώρο ένα ολοκένουργιο πανάκριβο αυτοκίνητο και όσοι το καταψήφισαν, τους πήρε πίσω και αυτό που είχαν ήδη, το παλιό. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει πλέον η πολιτική στις μέρες μας. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται από πάρα πολλά μέσα αλλά και την αντιπολίτευση ότι είναι από τους πιο διεφθαρμένους προέδρους που έχουν περάσει ποτέ από το Νότιο Σουδάν, αλλά αυτή η κίνηση μας βγάζει μέχρι και εμάς εκτός αυτού. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στη Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Έπεσαν οι υπογραφές σε συμφωνία για μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο νησί της Γροιλανδίας. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Με σύνθημα οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, συγκέντρωση συγγενών και φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.

Πληθαίνουν οι φωνές για χαλάρωση των μέτρων και της οικονομικής πολιτικής που έχει η Κεντρική Ευρώπη και για ενίσχυση κυρίως για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Σήμερα ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να μιλάει για να χαλαρώσει η πολιτική της σφιχτής οικονομικής προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθούν χρήματα για να δουν οι καταναλωτές πτώση των τιμών των καυσίμων. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα και η Ολλανδία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για χώρες που έχουν πάρα πολλά εργοστάσια. Οπότε το κόστος μεταφοράς εκτινάσεται πάρα πολύ στα προϊόντα τους. Μεγάλος ο φόβος ότι αυτές οι ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θα τις δούμε στα προϊόντα, θα καταλήξουν δηλαδή στον καταναλωτή. Γι' αυτό και πλέον γίνεται επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι κυβερνήσεις. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να δούμε γενναίες αποφάσεις γύρω από τα καύσιμα. Και για να ξεχάσετε τον πόνο σας από την τιμή της βενζίνης που έχει ανέβει, εδώ στη χώρα μας τη βλέπουμε στο 2,2 πλέον, 2,2 στη Θεσσαλονίκη. Στην Ορεστιάδα είδα πριν από λίγο κάποιος ανέβασε μια φωτογραφία που έβαλε βενζίνη κοντά στο 2,4, εξωφρενικά πράγματα, και είμαστε ακόμη Σεπτέμβρη, έτσι. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Αυτό είναι που τρομάζει ειδικά κάποιες πόλεις όπως Φλόρινα που βάζουν πετρέλαιο 9 μήνες. Είναι τρομακτικό πια. Για να ξεχάσετε λοιπόν τον πόνο σας για τις αυξήσεις στα καύσιμα, μπορείτε να πάτε στην Άνω Πόλη. Από σήμερα ξεκίνησε ένα τριήμερο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση. Φέτος λοιπόν στα γραφικά σοκάκια της Άνω Πόλης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που έχουν άρωμα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες. Μουσική, χορός, παραδοσιακές ενδυμασίες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα και μετά μεταφέρεται Παρασκευή και Σάββατο. Κάντε μια βόλτα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς η Άνω Πόλη, ακόμη περισσότερο τώρα που θα έχει και αυτές τις εκδηλώσεις.

Είπαμε τις προάλλες ότι έχει αυξηθεί η οργή των οδηγών στους δρόμους. Είναι όλοι έτοιμοι για να αρπαχτούν και να ξεκινήσουν καυγά. Ο σημερινός μάγκας οδηγός της ημέρας ήταν στην Κεσαριανή. Μπήκε σε ένα μονόδρομο, οδηγούσε ανάποδα. Τον εντόπισαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, του είπανε να σταματήσει, πήγανε να τον γράψουνε. Αυτός τους απάντησε: «Ποια είσαι εσύ που θα μου γράψεις, δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Τους πήρε το μπλοκάκι και το έσκισε, τις χτύπησε. Έβγαλε όλο τον ανδρισμό του λοιπόν σε αυτές τις δύο γυναίκες. Φυσικά οι αστυνομικοί κάλεσαν την ομάδα Δίας. Εκεί δεν το έπαιξε τόσο πολύ μάγκα, συνελήφθη κανονικά. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη, απήθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων. Θα περάσει ωραία, θα πάρει μια ωραία ποινή από τον δικαστή, από τον εισαγγελέα, για να δούμε αν θα το ξανακάνει.

Ο Στάθης μας συμβουλεύει να ελαττώσουμε τις κόντρες, σε μένα το λέει, για να μην έχω μπλεξίματα. Δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν πάρα πολύ. Τα 120 για μένα είναι μεγάλη ταχύτητα έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ στην Ουκρανία, στη γειτονιά μας. Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το ίδιο έτοιμος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει σύντομα, σήμερα στάλθηκαν αμερικανικά στρατεύματα στη Λιθουανία μετά από αίτημα του Προέδρου της Λιθουανίας. Χθες θυμίζω ότι η Πολωνία ζήτησε ακόμη 7.500 στρατιώτες στα σύνορά της, γιατί περιμένει επιθέσεις και υβριδικές αλλά και στρατιωτικές από τους Ρώσους. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα που οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πλέον αρχίζουν και λένε πάρα πολύ δυνατά προς τους Ευρωπαίους πολίτες να προετοιμάζονται για το απρόσμενο, δηλαδή για μια σύγκρουση. Πλέον παλιά λέγανε ότι αυτή η σύγκρουση είναι να γίνει από το 28 και το 29, πλέον δεν είναι σίγουρη αν θα γίνει και τόσο αργά. Ελπίζουμε πως όλες αυτές οι προβλέψεις θα πέσουν έξω, θα επικρατήσει η ειρήνη, θα ξαναδούμε μια ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη να ανασυγκροτείται, να βρει λίγο λύση στα οικονομικά της προβλήματα και να βρει και ένα ρόλο στο διεθνές γίγνεσε, δηλαδή να αρχίζουν να την υπολογίζουν οι υπόλοιποι παίχτες, οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Και ξαναλέμε, δεν βοηθάνε σε τίποτα αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό να μας λένε οι κυβερνώντες φτιάξτε ένα kit επιβίωσης, να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε νερό για 3 μέρες και τροφή για 5 μέρες, να έχετε μπαταρίες, να έχετε ένα ραδιοφωνάκι. Όλα αυτά σκορπούν πανικό στους πολίτες και αν δείτε το τι κυκλοφορεί από βίντεο που φτιάχνουν κάποιοι επιτίδη για να πανικοβάλουν τον κόσμο στα social media, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη βλέπω τον Νίκο Κακαρίκο να έχει πάρει τη θέση του, να τον αντικαταστήσει. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Ψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι εμποροί στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών διελιστηρίου δίνει κάποιες ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία, μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Στο Τόκιο τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε η υποβάθμιση τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.